σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγές περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επικέντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή ηλεκτρική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν τη συνοδό του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λιβάνο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Χίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνι εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Λόγω φθορών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βελγών. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με καθυστέρηση μιας ώρας, δηλαδή στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνθρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενεργή αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνοπειών της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γεωργαρή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μανδράτικης. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσες περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή.

Φωτιά ξέσπασε έναν Τετάρτο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση Μεξιλία στου Αγίου Θεοδόρου Κορινθία. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστε με 9 οχήματα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κιέβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντιεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ. Υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης. Θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη με σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Λόγω φθορών στο Δόστρωμα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από το ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, καλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με καθυστέρηση μιας ώρας, λόγω κακοκαιρίας, αρχίζει αυτήν την ώρα ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα

Για σε τραγούδια ερωτικά λέγω τις νύχτες μυστικά με μια χαβάλια. Με μια αρμόνικα τρελή, με ένα τσιγκάνικο

Μα ο χρόνος πίκρες μας κερνά, αν θέλεις σκέψου. Πάψε τα λόγια τα πολλά, άσε τα σκέρτσα τα τρελά και συμμαζέψου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άναμη, ένταση σε 6 μποφόρ. Χωρίς ενιαίο ένεργο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνέων βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Χωρίς ενεργό, ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20. Από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

0: και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλιές στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης, θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβουλίου, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λιβανό. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνι εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με τον Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Infantino, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία. 2-1 προηγείται η Αγγλία στο ημίχρονο. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε, λείψαμε μια εβδομάδα να παίρνουμε έτσι όλη σειρά. Σιγά σιγά, όχι τίποτα ιδιαίτερο, εδώ με εργασίες, πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνεις τις υπόλοιπες μέρες να κάνεις. Εντάξει, λίγη ξεκούραση. Όπως και να έχει, ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Αν έχετε φύγει και είστε οι τυχεροί του Ιουλίου, του πρώτου 15ημέρου, 20ημέρου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι υπόλοιποι εδώ στις επάλξεις κανονικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ για την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο δηλαδή του ραδιοφώνου του Sky. Μία ώρα κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως αυτό το οποίο μας περιμένει το κάθε νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε πάντοτε στα ξημέρωτα και πριν ανατείλει ο ήλιος, εδώ για να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, πολλαπλώς και βεβαίως με όλα τα ζητήματα, όλη την επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, ιδίως αυτό το οποίο έχουμε με τις πυρκαγιές, ιδίως αυτό το οποίο είχαμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Ρεόκαστρο, όλα αυτά τα οποία είχαμε αλλά και βεβαίως εδώ στην Ινώη εχθές, με όλη αυτή την ταλαιπωρία και βεβαίως με όλη αυτή την κούραση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα της πυρκαγιάς είναι εκεί, είναι στο σημεία, είναι στο μέτωπο εκεί όπου καλούνται πυροσβέστες, το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, άνδρες και γυναίκες, εθελοντές, τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί να συνδράμουν έτσι ώστε την μπιπ του καθενός μας να την φέρουν εις πέρας και να λήξει όσο δυνατόν λιγότερα, με λιγότερες καταστροφές, με όλο αυτό το οποίο δυστυχώς ακόμη μια φορά αποδεικνύουν τα δεδομένα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος φέρνει και αυτή την καταστροφή, είτε από βλακεία, είτε από επαιτειότητα και βεβαίως είτε από στόχο. Όλα αυτά βεβαίως οι άνδρες του πυροσβεστικού και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν κάθε τι το οποίο βεβαίως προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εβδομαδιαία ενέργεια του Πρωθυπουργού, οι αντιδράσεις. Έχουμε εχθές ημέρα όπου είχαμε το δημοψήφισμα και ημέρα όπου όλα αυτά θυμίζανε κάποια χρόνια πριν. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς με ένα TikTok, ως άλλος ένας TikToker, μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, του διευθυντή επικοινωνίας του, τον κύριο Τσούτσια, κάνανε ένα TikTok. Έχουμε απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη εχθές, τόσο γραπτή όσο και εχθές από τον Blue Sky, όπου έδωσε συνέντευξη το βράδυ. Έχουμε και τα σχετικά ηχητικά. Απάντησε κανονικά η κυβέρνηση. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΛΑΣ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί που γιόρτασε στα λοιπάσματα εδώ στην Τραπετσόνα. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τις τιμές, με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται αυτή την εβδομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Βουλή, με όλα αυτά τα οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή, το ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους, περνάει πλέον και στο πελατολόγιο, τι έφερε αυτό, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και με όλο αυτό το δίκαιο το οποίο αλλάζει. Τι ακριβώς δείχνει η έρευνα τελικά με τα πετράλωνα, τι δείχνουν οι μηχανικοί, τι λένε οι πολιτικοί μηχανική, αλλά και βεβαίως όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι τελικά το καταφέρνουμε και έχουμε επιστροφή των Ελλήνων οι οποίοι φύγαν στο εξωτερικό την εποχή της κρίσης, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Ελλάδα και με πολύ προσεκτικά βήματα και βεβαίως εμπιστευόμενοι πλέον την χώρα τους για όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει στο εξωτερικό, έχουν φτιάξει τη ζωή τους, αλλά ναι, τελικά επιστρέφουν βλέποντας τα πράγματα ότι πάνε καλύτερα και επιστρέφουν στην χώρα τους, στην χώρα μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν από εδώ την εργασιακή τους πορεία και τον εργασιακό τους βίο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση με την κυρία των Ιχοληπτών, η Δήμητρα Σταματίου, αυτό το πρωί όπως καταλαβαίνετε μαζί. Στο κεντρικό ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι μέλη της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε επιλέγει και συνδυάζει τα της ημέρας με την μουσική που ακούμε. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι θέλετε, είναι εδώ για να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρωινό του μήνυμα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό, καλό πρωινό. Προφανώς όλα τριγυρολάζουν, με όλα τα ίδια μένουν. Αυτό είναι πολύ γνωστό και το έχει τραγουδήσει και βεβαίως πολύ όμορφα. Ο Νίκος Πάζογλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Καλή εργασία και εσένα εκεί στην πρωινή σου τετράωρη απασχόληση. Και εδώ το μεσημέρι, 2 ώρες με τη Μαρία ως παιδί της αλλαγής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα με τις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 επίσης οχήματα. Λόγω της φωτιάς, να ξέρετε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Σημειώστε ότι 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών, παρόλο που ήμασταν σε πολύ πολύ έντονα φαινόμενα, με 2 συλλήψεις να γίνονται στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο εκτακτικής σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των πυροβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Να σημειώσουμε ότι σήμερα ο κ. Κατσαφάδο θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στην Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Στην περιοχή να πούμε ότι πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργό στην κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενο στη δολοφονική εμπειριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτηρης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης, οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίθεση τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στήριξης των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και καρτική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Οι βίαιοι και εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράσεις πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μια φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει Αντώνη Σαμαρά σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαρά δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνο για την απώλεια τη αυτοδυναμία, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 30%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομόφυλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς, σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του, δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πλήγματων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τώρα προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν όψει του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Πυρετώντας λοιπόν εκεί οι προετοιμασίες εν όψει της Συνόδου και σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατευθείαν συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνάντησή του στο Truth Social πάνω από τη φωτογραφία του με την Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ορισμένα χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεζμπολάχ, η υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ελληνός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι λόγοι και εν λόγω έκκλησης έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης θα ήθελαν να απελευθερωθούν από το Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, στο χθεσινό του Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο νότιο Λίβανο. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και περίπου 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια αλλά και οι προτινόμενες λύσεις θα συζητηθούν και σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αλλά και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό των κλοπών του που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και ως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ανεργίας. Λόγω φθορών στον οδό Στρωμά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από την ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου την Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε, φτάνοντας έτσι τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το η κυβέρνηση εχθές. Επίσημος απολογισμός στην 5η Ιουλίου είναι 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Έως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκίνητων Porsche, πέραν από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση 16 του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με, τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Σχετική πάντως ανάρτηση, ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε ούτε τον Ιντερμαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση του 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέσα σε ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την επαναποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο βρισκόμαστε, στο 62ο λεπτό, και η Αγγλία κερδίζει το Μεξικό 3-1. Ο Δινηρίτα τώρα για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ με 71-56 από την Πορτογαλία σε αγώνα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέξε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 και 91. Στη Φόρμουλα 1 τώρα, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη του φετινή του νίκη στον Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις τώρα, ο Novak Djokovic λίγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για την ένατη διοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon. Και τέλος, το τρίτο στάδιο του ποδηλατικού γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, με κάποιες όμως προσαρμογές, χωρίς όμως τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο γαλλικό του τμήμα λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μένεται στα Ανατολικά Πυρηναία. 5.25 και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, και πάμε να ξεκινήσουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που είχαμε με τις φωτιές και όλο αυτό το οποίο προκλήθηκε και όλο αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Καμένα κτίρια και γη άφησε πίσω της μεγάλη αυτή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Η μέρα της Κυριακής εχθές ξημέρωσε με την εικόνα να είναι αποκαρδιωτική. Μαύρο τοπίο και έντονη μυρωδιά καμένο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να σώσουν τους σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Ο Σκάι, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε εκεί με τους ανταποκριτές του, συνεργάτες του από τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ το οποίο συγκέντρωσε και ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του ωραιοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
2: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
1: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
3: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όλες οι δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
1: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους τους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
4: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, οι αστυνομικοί μου επέτρεψαν να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
1: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
5: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο πύρινο μέτωπο φτάνει τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
1: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
6: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
1: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο κοντά Ξοπούλιο.
7: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει εξελιχθεί.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
8: Τα πρώτα πτυτικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
9: Απορούμε όλοι πώς πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
10: Φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
11: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
1: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
12: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
1: Για ώρες επίγειες και εναέριες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει σε δύο διαφορετικά σημεία.
8: Βλέπετε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή την ώρα οι φλόγες καίνε ένα εργοστάσιο εμπορίας υφασμάτων και βέβαια η στέγη του φαίνεται πως έχει καταρρεύσει.
1: Το πυρήνο μέτωπο άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή. Εργοστάσια, επιχειρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι έγιναν στάχτη.
10: Βρισκόμαστε στη Φιλοθέη, σε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν τζάκια και σόμπες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στην επιχείρηση και την κατέστρεψαν ολοσχερώς.
13: Πανικός, πυροσβεστικά. Κάηκαν επιχειρήσεις.
1: Μέχρι και αυτή την ώρα περισσότεροι από 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοούμενων. Στην περιοχή πνέουν βόρεια άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη νέα ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, μια πολυκατοικία είπε στις ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο, της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβη προκάλεσε ήδη μεγάλες ζημιές στην νησό Ρότα, στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους που φτάνουν έως και τα 290 χιλιόμετρα την ώρα και πλημμυρές. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου του 2026, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατή. Αγίων 24 μαρτύρων. Αγίου Σισόη. Λύκειος, Λυκείας, Λυκείας, Άτυρος, Σάτος, Σισόης. Ανατολή του Ιλίου. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιλίου. 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μεξικό, Αγγλία. Το Μεξικό λιγοστεύει. Βάζει γκολ και είμαστε στο 2-3. Μεξικό, Αγγλία 2-3. Κερδίζει η Αγγλία προς το παρόν. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Και σαν σήμερα λοιπόν το 371 οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βιωτίας. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύζυγων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου. 1932 είναι η πρώτη φορά όπου σαν σήμερα εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. Από το διάστημα 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. 2015, κύριε Σαμαρά, την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στη διαπραγματεύση με τους δανειστές. Ενώ επίσης, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά και τη σκέψη που είχαμε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, Προκόπη Παυλόπουλο, που διατέλεσε και διήρκησε 7 ώρες. Στη σκέψη δεν προσκλήθηκε τότε, να θυμίσουμε, ο αρχηγός Χρυσαυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Το 1808 σήμερα γεννιέται ο Ντρόιζεν, ο Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1907 γεννιέται σήμερα η Φρίντα Κάλ, ενώ το 1925 σήμερα γεννιέται ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφοντ, Αμερικανός ρόκερ. 1931 φεύγει από τη ζωή ο Λούις Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Το 1995 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Ασίς Νεζίν, Τούρκος συγγραφέας. Ενώ Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Φεύγει σε ηλικία 91 ετών στο νοσοκομείο της Ρώμης. Ο Ένιο Μωρικόνε, αν καταλάβατε καλά, και σίγουρα καταλάβατε, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες, ένας ορχιστρωτής και μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην κινηματογραφική μουσική.

Καλημέρα, Σιδέρετα Μελίσια. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Εύη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Σίσκα, κύριε Δεντρινέ. Οι Γιώργηδε τη Εστίαση. Ο Άγγελο από τον Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Στέφανο από την Φωκίνο, ο οποίο ξυπνάει πολύ, πολύ νωρί, γιατί έχει να κατέβει και Πειραιά. Κάνει και διάφορε δουλειέ πρωινέ. Οπότε, καλημέρα, Στέφανε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και από τον Ένιο Μωρικόνε πάμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό Έλληνα που φεύγησαν σήμερα από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 68 ετών. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Σπάθας, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του ελληνικού ροκ και βεβαίως Έλληνας βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, ενορχιστρωτής, ιδρυτικό μέρος του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Σόκρατες. Εδώ τον ακούμε σε κάτι το οποίο ετοίμασε ο ίδιος και τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Είπαμε, αυτό είναι από το 1999 που κυκλοφόρησε τον προσωπικό του δίσκο Γιάννη Σπάθα, Στα Μυστικά του Δρόμου, στο οποίο έχει και τη συμμετοχή η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Δυο παλές ψυχές που πέρασαν.
0: Μένουμε στο ωραίο Καστρό και όπως φαίνεται τη φωτιά πρέπει φέρεται ότι προκάλεσε ένας 76χρονος όταν κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από χωματόδρομο προκάλεσε σπινθήρες. Εχθές το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αλλά και συνέχεια φέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η εισαγγελική αρχή. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
2: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
3: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
4: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε και λίγη φωτιά?
3: Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το ωραίο Καστρό. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
5: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του ωραίου Κάστρου.
6: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει, να γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκαν σπίθες με το αυτοκίνητό του και έτσι έπιασαν τα ξερά χόρτα φωτιά.
7: Ήμουν εγώ μαζί με δύο ακόμα άτομα, φτάσαμε πρώτοι στο σημείο μαζί με ένα περιπολικό και μέσα σε 5-10 λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ στο σημείο.
3: Στη δικογραφία αναμένεται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που υποβλήθηκε ο 76χρονος για κατανάλωση αλκοόλ.
0: Τώρα, η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο χθεσινής έκτακτης συσκέψης που έγινε στο Υπουργείο υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα λοιπόν έτσι ο κύριος Κατσαφάδος θα μεταβεί Θεσσαλονίκη όπου το πρωί 11 παρατέταρτο, 11 εκεί περίπου, θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη στο Δημαρχείο του ωραιοκάστρου. Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε σήμερα κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, καταγράφεται κατηγορία 4, καταγράφεται σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και να πάμε στο ζήτημα με την Ινώη, διότι βελτιωμένη είναι η εικόνα εκεί της φωτιάς, στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στην Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωραία πραγματικά και σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Εκεί να ξέρετε επιχειρούσαν και παραμένουν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχουμε κάνει ένα απολογισμό μέχρι στιγμής συλλήψεων από την πυροσβεστική υπηρεσία, διότι το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό τώρα με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και ενέργειων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις ολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Έχουμε και συλλήψεις στην Αττική. 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στο ΝΑΤΟ, πάμε στην Άγκυρα και στη σύσκεψη και σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή εκεί πάμε, διότι περιττώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενώπιση της συνόδου κορυφής 7 και 8 του μηνός, αύριο και μεθαύριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο που θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στη Σύνοδο, θα συμμετάσχουν οι ηγέτες από 32 κρατημέλη του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια τώρα τη Σύνοδο θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.347 στελέχη χωροφυλακής και 631 στελέχη κύβερνο ασφάλειας. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστολών θα χρησιμοποιηθούν 3 αεροδρόμια. Εκεί θα είναι βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας για τους δύο αυτούς, πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη του Ανάρτηση. Αφορμή ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση με καζάκια, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει πλέον ξεκάθαρα τρομοκρατική. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
9: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
8: Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
10: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε στο εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
11: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
12: Εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
8: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
13: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα. Βολικός αντίπαλος βλέπετε.
14: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
8: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον μεσίνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα ντεσιμπέλ της κριτικής.
15: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20.
16: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
11: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
17: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
0: Πάμε τώρα στην κέντρο αριστερά. Σε διαρκή λοιπόν αναβρασμό βρίσκεται η αντιπολίτευση. Η προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, την ώρα που οι διεργασίες και οι ανακατατάξεις στον χώρο της κέντρο αριστεράς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
3: στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ευρωβουλευτή του Πασόκ Νικόλαου Φαραντούρη με τον Μακάριο Λαζαρίδη, με επίδικο την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και τη μισθοδοσία της.
18: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη, ταβάνι,
19: ναι.
18: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
20: Η σύζυγός του να επιστρέψει την ΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή. Και αν δεν το πράξει, πρέπει να τον παρετήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προαναγγέλει αγωγή και δίνει ραντεβού με τον Νικόλαο Φαραντούρη στα δικαστήρια.
18: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια. Τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοίταξε ποιος μιλάει. Πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο.
20: Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλος σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα.
3: Την ίδια ώρα η κέντρο αριστερά συνεχίζει να βαδίζει σε κινουμένη άμμο με τις παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ να πυροδοτούν εξελίξεις και την ΕΛΑΣ να επιμένει σταθερά ότι προκρατημένες θέσεις για το κόμμα δεν υπάρχουν.
14: Όλοι στο εγχείρημά μας είναι ευπρόσδεκτοι. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να μην ήταν βουλευτές. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχουν όμως συμφωνίες.
21: Δηλαδή,
14: υπάρχουν... Σημαντικότερο είναι όμως και το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν συμφωνίες για βουλευτικές υποψηφιότητες.
10: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, χωρίς όμως να προκρατά θέση, χωρίς να έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο business class.
22: Νηστεία. 60 μέρες νηστεία, κυρία Μαυραγάνη, για να μεταμεληθούν τα αμαρτήματά τους.
3: Το Πασόκ προτάσει το αφήγημα για νίκη στις εθνικές εκλογές, ρίχνοντας καρφιά για κόμματα διαμαρτυρίας.
10: Πολιτική αλλαγή. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, δεν υπάρχει. Δύο σενάρια έχουμε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες, ή Πασόκ με μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν,
19: ναι,
10: έχουν πολλές επιλογές.
3: Η κινητικότητα στην αντιπολίτευση είναι έντονη και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν σε εκδήλωση του κόμματος για εθνικά θέματα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει κάλεσμα για το Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης στην Τραπετσόνα.
23: AI συχτήρ.
24: Στην εξουσία.
23: Σε όλους.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη προενημέρωση και στις οικονομικές ειδήσεις τώρα από αυτήν την εβδομάδα λοιπόν. Ξεκινάει και η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πουλούνται φθηνότερα. Έως τότε κυβέρνηση και αγορά συμφωνούν σε ένα άτυπο πάγωμα των ανατιμήσεων με στόχο να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Ξέρω στο ρεπορτάζ.
25: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές, σούπερ μάρκετ και ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
26: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
25: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
27: Δηλαδή αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Ναι. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
25: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
28: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
25: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
29: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ απορροφά
1: το 60% των ελληνικών νοικοκυριών.
25: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
2: Ήδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα στον Έλληνα.
25: Στις προτάσεις του ΕΒΕΠ και η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στις εκπτώσεις.
0: Σταυρόλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, είμαι Μεξικό-Αγγλία 2-3 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεων. Άλλο ένα ημίχρονο βάλετε μεγάλη. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία τώρα, διότι τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά και την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε και επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram. Ο δήμαρχος του Κίεβου, κ. Κλίτσκο, από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί η εντεροπορική άμυνα. Έχουμε δηλώσει και από τον κύριο Ζελένσκι, που προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε αναρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική τώρα έκδοση της Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον. Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου. Ρεπορτάζ Μέρι Τούμπα.
3: Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στην αγορά αυτοκινήτων υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού πελατολογίου. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 εντοπίστηκαν παραβάσεις, αναβάζοντας το ποσοστό της παραβατικότητας στο 60,5%. Μόνο φέτος έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και 1248 ώρα λουκέτα, με την πλειονότητα των παραβάσεων να αφορά τη μη έκδοση από δείξεων ή τη μη διαβίβασή τους.
4: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ, ενδεχομένως θα έχει λιγότερες δυνατότητες να διαφύγει ορισμένων καταστάσεων.
3: Οι επαγγελματίες του αυτοκινήτου δηλώνουν ότι η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου έχει δυσκολέψει πολύ την εργασία τους, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων του κάθε πελάτη.
5: Αν δεν τα έχεις όλα τα στοιχεία του πελάτη, όπως αυτός που ήρθε προηγουμένως, μας έστειλε ένα αμάξι ασυνόδευτο με μια άδεια κυκλοφορίας μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι αλλού, να είναι σε άλλο όνομα, να ψάχνουμε να βρούμε σε ποια δόη υπάρχει, έχουν αλλάξει διευθύνσεις, έχουν λάθος αφημί.
3: Τις επόμενες εβδομάδες, παρόλα αυτά, το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί και στα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, τις επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου και τις εταιρείες catering, οι οποίες θα καταγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους.
6: Βοηθάει γενικά το χώρο μας, δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται σε περίπτωση ανθρώπων που δεν έχουν αφημί. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει wedding destination.
3: Έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα σχέδια του ομίλου του Sky για την επόμενη ημέρα, με άξονα στην ενίσχυση της αξιόπιστης.

0: του αθλητικού περιεχομένου, ο κύριος Δημητριάδης παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία του Sport FM TV, αξιοποιώντας υποδομές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.
1: Άρα το να κάνουμε, έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
0: Ο όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή, τα δικαιώματα στο κύπελο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κύριος Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο clicks και επισκεψιμότητα.
1: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
0: Ο Διευθυνών Σύμβουλος του Ομίλου Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
2: Επιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Γιώργος Ψαλτσό για πολύ, γιατί φεύγει την Πέμπτη. Ακούστε, φεύγει. Ήρθαμε εμείς και φεύγει. Καταλάβατε τι έχει να γίνει λοιπόν μετά. Δεν θα κάνω εγώ, γιατί έχουμε τον κύριο Άρη. Οπότε λοιπόν, κανονικά και ο Άρης Πορτοσάλτη, όλο το πρόγραμμα εδώ. Εμείς θα τα πούμε και σε 7 στο πρωινό μαγκαζίνο. Η Μαρία Γιώργαρη τώρα με το κυριότερο δελτίο των 6 και εμείς σε 7. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κιέβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του

0: ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης. Θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάρης.

0: τελευταίο χορό.
1: Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις, με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι, και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονίσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό. 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ, πρώτο θέμα λοιπόν, αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία. Το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες. Δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά. Τέλος πάντων, παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου, του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει: Συσσόιος Ιού, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας και Ρίξου και Εταίρων 24 Μαρτύρων Κυρίλου νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Ναι, εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα τη νιώθουμε κι εμείς. Ε, θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά. Όχι, 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα Νότια Προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε, τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 2-10-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα, δοκιμαστικά, στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 72-73, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71-1,72, αλλά βλέπω και 1,66, βλέπω και 1,60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να, από το Σεπτέμβρη ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο 1 στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα ελάς, ελάς δεν πάω να το πεις, γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε, λοιπόν, εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, ή αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργικό. Μα θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός. Ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, παιδί μου, ότι εγώ τους πρότεινα κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν, λοιπόν, το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κ. Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κ. Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή. Κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κ. Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που ηρεί στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα, γενικότερα πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουν κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν, τέλος πάντων, σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια, Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες. Είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση. Όχι, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε, πώς το λένε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι να την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στη, πώς το λένε, στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμιά δεκοσαριά πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή το Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ε! Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται. Ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κάνει, λέει, τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σωστή, φόρατα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσει αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γερά Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες η Καθημερινή, Κυριακάτικη, από μου 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην που είπε στην Καλυθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν πάω καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε, τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω, χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ: μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί απέναντι από το President. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο που παραμένει στην Κηφισία, που είχε ο άλλος που κάνει τη βόμβα, εξεράγει η βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ., τους είχαν μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλος έβαλε βόμβες εκεί πέρα, έσκασε βόμβα στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα. Ε? Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Κλειφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη, όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, δημοσκόπια ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού, απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, οκ. Okay. Είναι κάποια ηλικία τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, πρόεδρο του. Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Διραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Διραχείου. Ναι, μην τον μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά. Ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα. Λέει, εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα. Ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια, τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη, δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα CAN. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Καταρχήν ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω έτσι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Αλένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο,
1: καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος, από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση 2 γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: και βλέπω, ναι, εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα,
1: έχει
0: αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία, είναι κλειστές. Ναι. Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, ναι, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι
0: φορτώσει
1: η ώρα τώρα, είναι που φορτώνει.
0: Ναι, που φορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, μια και λέει ο Πέτρος για τα της κίνηση, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω, αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φιλής το Καματερό και πάλι όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήστε σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης Χιστούς Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία. Τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, για τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάρει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες, είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό ΚΑΝ. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στο στην Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας την, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις, πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, η ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει, λοιπόν, τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή, εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο, προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό άρθρωτο πυρηνικό σταθμό. Θα πεις, η ίδια δουλειά δεν κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. Περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Δύο-τρία πολιτικά που θέλω να σας πω. Θα μου πεις πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου. Συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται, λέει, να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι, λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία, η κυρία Κοροβέση, βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει, πάντως 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι. Είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγει ως ευρωβουλευτής. Μπέρδεμα. Ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, οκ. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι φοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει δεν έχει κάποιος προσόντα. Αλλά το ζήτημα, κατά ποινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρετέο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές τέλος πάντων εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν καλύτερα, για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό, ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, οι διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες.

0: και με Lidl Plus 8,79 και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέσι Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτόψεων στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα σε 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα.

0: πλημμύρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey, στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττησε για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ό,τι έχουμε καινούριο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις, του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πετροδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θηβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτυσε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου σε 11 παρτέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων πρόσωπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επανασάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Χθεσινή του Ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και για τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο. Αφορμή ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο ΜΕΓΚ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βολές κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω. Επιχειρήματα προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ, αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
0: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε εξωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
2: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και πιάσε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδεμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, αλλά σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοδεμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανό για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή 100,3, είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και όση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννίρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό κλπ. Δεν θα ηρεμήσουμε.
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Το ξέρω, τι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω προχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα. Όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία μη μικρά καμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβη από το πρωί, καλημέρα φαινότανε,
0: ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Άντε να βγάζει τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα υπηρετικά, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα, την άλλη εβδομάδα θα φτάνουμε 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Τετάρτη θυμίζω είναι και η τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός κλείνει.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, καύσωνα ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη, γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει, αυτό. Αλλά υποτίθεται.
1: Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η μνοτιαδούρα από το Σαλονικό, επιστημονικά πάντα τον νοτιαδούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Τα επιστημονικά όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και είχαν κάτι σαραντάρια. Ναι, κάτι σαραντάρια.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπά τα έχουμε πει αυτά.
1: Έτσι, μπράβο,
0: στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάτι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Να σα πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Ακούω φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσει και τη δικιά μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να
1: την ακούσει, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και ο κύριος Κολυδάς και ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
0: ναι,
1: γιατί ζητάει και ο κάθε επικραμμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Και αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια μόνιμη?
1: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα,
1: πραγματικά. Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ωραία,
1: ξέρω.
0: Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμενα, δεν έχουμε καύσωνες, δεν έχουμε ανέμους. Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμεί ότι ξέρει επόμενες 6 μέρες. Δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ.
0: Okay,
1: έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό? Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο του και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση. Τη σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Κοίτα, καμόνι,
1: το οποίο δεν δουλεύει. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλας. Δηλαδή είναι γιατί αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται
1: αστεία.
0: Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή
0: πάνε. Άρα θέλει προσωπικό τους, δηλαδή.
1: Θέλει δηλαδή προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό. Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση, μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ αυτά, έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για
1: τώρα
0: να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουν.
0: Α,
1: τα καλυμπράρουν.
0: Ναι, okay. Το λέω παιδί μου με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια
1: χρόνια.
0: Κάποια χρόνια
1: ναι,
0: δεν
1: πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα. Μετά
0: νομίζω
1: από τόσους
0: ήμασταν
1: αγώνες,
0: εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πήγανε και εμείς δεν έχουμε πάει.
1: Πήγανε και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει επόμενη γενιά.
1: Η υποδιοικήτρια δεν αντέχει άλλο, η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα.
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Δεν επόμενη, έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι. Όχι. Υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες okay. Και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική. Γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει εμεί από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε,
1: να μην τους εκθέσω.
0: Ένα
1: τώρα
0: κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
0: Αρχηγείο τακτικής αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ. Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Χριστίνα μας. Τη έβαλα φωτιά. Διάβασα και εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Okay. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών.
0: Είναι
1: δυνατόν
0: αυτό.
1: Και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει.
0: Κάτι να το μαζέψει μετά με αυτό.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένοι και δεν μαζευόταν με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Χριστίνα μας. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κεφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, 7:34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους, για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΕΦΥΜ παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας το έλεγα και την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόμπαμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
0: Ναι.
1: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης. Άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες,
0: ναι.
1: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς,
0: ναι.
1: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες, κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά.
1: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω,
0: okay,
1: χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι, για επιστημονικούς λόγους, ναι. Είναι καλύτερος ο διάμεσος.
0: Ωραία, αλλά ωραία. Μια χαρά, δεν θα εγώ θέλω απλά, ναι. Πως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου που λέτε.
1: Ακριβώς, λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό η απονομή της δικαιοσύνης. Ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερείται τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι.
0: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ, πολύ χρόνο μετά. Κερδισμένος είστε εσείς προφανώς.
1: Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
1: Ενδεχομένως
0: θα μπλοκάρουμε και τη, ξέρω εγώ, κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα και το
1: δικαστικό σύστημα επιπλέον. Διότι
0: σωστό,
1: πολλοί άνθρωποι τους φεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό.
1: Θυμίζω,
0: γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή, ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Διέχεις το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φτάνει καμία επένδυση. Και όμως και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν καείς με το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, και ακόμα και σε 1-2 χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν μπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε την γκρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποια είναι η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.
0: Άρα,
1: η αστυνομία δεν μπορεί να έχει κάποιον για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο 2 χρόνια για να περιμένει να δικαστεί. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
0: Και μπορεί να επανέρχεται.
1: Και
0: μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία,
0: ναι,
1: που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες. Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Και όμως είναι 40 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και σε 40 ημέρες έχεις πραγματικά
0: έχεις μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
1: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
0: Δηλαδή, αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάσουμε. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελέτων, με αφορμή την ιστορία τη δουλειά που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για μας τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Μέρα Γιώργο μας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε. Και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η Άνοδος Φυλής και ο Σκαραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα, λέει, ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες. Θα κρατήσουν, καλώς εγώ των πραγμάτων, ένα δίωρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν: οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε,
17: καλά, πολύ καλά,
0: αισιόδοξα πολύ καλά ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
17: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
0: ναι,
17: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της Συνόδου Κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ,
17: ναι,
0: τις αποφάσεις του,
17: ναι,
0: την αύξηση,
17: ναι,
0: των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
17: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
0: ναι,
17: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστό, σωστό.
17: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
0: Mm-hmm.
17: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
0: Μάλιστα.
17: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό, και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους.
0: Ναι.
17: Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
0: Ναι, πάντως η κυρία Φεντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστατο στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω,
17: ναι,
0: τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά, ας πούμε, αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
17: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
17: Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε, φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β, ας ελπίσουμε πως όχι.
0: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να είναι να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα, θα έχουμε δυσκολίες σε αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν.
17: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία,
0: ναι.
17: Θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
0: Mm-hmm.
17: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγίων η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
0: Mm-hmm.
17: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
17: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα,
0: ναι.
17: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
0: Άρα είναι γνώση τη, θέλετε να μου πείτε δηλαδή.
17: Εννοείται. Ναι, αυτά okay. Δεν γίνονται
0: ξαφνικά.
17: Ούτε ξαφνικά, ούτε μεταξύ μίας χώρας mm-hmm. και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
0: Μάλιστα.
17: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
0: Okay. Κλείνοντας, οι σχέσεις μεταξύ, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα.
17: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκφιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται. Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο ας πούμε κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35. Και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αφεντούλη. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
17: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πώς θα τα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Ποτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3.
18: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο DIRI Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το DIRI. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. DIRI. Future proof.
19: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Go, go, go, go.
23: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
24: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
25: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus.

0: χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το ύψος του Μοσχάτου προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός περιμέτρου της φωτιάς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα.

0: μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, 6 του μηνός. Αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές. Αρχίζουμε συνεχίζοντας την ηλιθιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, αλλά και τη ρήπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από πού ξεκινώ και πού το καταλήγω είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και η ειδικότητα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε οι έρμοι, μεταξύ αυτών και εγώ, ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύμμικτα. Γενικώς στη διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση, αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες, και από πίσω η ηλιθιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών, που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου, πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω, μας παραδειγματίζει το κράτος που και αυτό δεν μπαίνει και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα, έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα, υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί οι κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πως ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η Ιλβόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε.
7: Un suono in lontananza serve a vivere, vetri appesi alla speranza di chi c'è.
6: Σαν σήμερα έφυγε και στο μεγάλο ταξίδι ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός μεγάλος συνθέτης.
7: Accanto a me ti spoglierai.
6: Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος, με τη φοβερή του ορχήστρα και τις φοβερές του μουσικές.

0: έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές κτλ. Ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουμτζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλίμονο. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμούς στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ, ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία επειδή ήταν, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλετε με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό το νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον Υπουργό Πιερακάκη, είναι εις εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Εγώ απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το ονοματεπώνυμό τους όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος άρχισαν να μεταδίδουν τα δεδομένα αυτού της είδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια και φέρει και άλλα έτσι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία επέτειο.
1: Και προφούντα emoción.
0: Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμι, ξαναπερνάμε πάλι από τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότης των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα εγιόρταζε για την ακρίβεια, πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράδα από το να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ο ένας λαός ο οποίος ή το μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφέντευε τις τύχες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτα σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το να πεις δηλαδή, να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα 8 νη και η προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος κοινής νόμης και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγώγησή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν αυτό, δεν θέλουμε άλλο μνημόνια κτλ. Και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο τυχοδιώκτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να τους τριμώξουμε. Και όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιο να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε: ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο. Πόσο κάνει, 100 δις, θα τους το φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζή είναι. Με τα συγχωρήσεως, καλοί μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τρίτη επιλογή, ένα ακόμη αμόρ έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε, Ιγκλέσιας. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι έχει σήμερα μια τάση προς το συμβόλο. Άλλος ένιο Μωρικόνε. Λοιπόν, το 15, τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εξημών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε, εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς, και δόξα τω Θεώ, έκανε την κολοτούμπα, η μόνη σοβαρή του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε, είχε και το κλάμα της σύζυγου του. Και όταν αν η σύζυγό σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή. Οπότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν μεταξύ προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια. Της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να μην υποτιμήσω, και ο Σταύρος Θοδωράκης και η Φόφη Γεννηματά προσέτρεξαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος τυχοδιώκτης πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από τη μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε δηλαδή, και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνευόμαι καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα? Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί η κρίση βγαίνουμε να ανταμώσουμε, να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά πολύ σωστά για να κάνουμε τις διακοπές μας, έχοντας φουλάρι το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία και την ξένια, και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιαστιά ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα φάμε έξω, θα πιούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόμπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστρα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, τα παιδιά θα φάνε παγωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κοιμήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς να βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε, δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε επειδή εμφανίζεται κάθε τι χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινάτο ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο, ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την, είχαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που μου εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηναίων της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο και στη σειρά των, και στη σειρά της υγείας και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητάς για στην σαββατιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα 4 χρόνια της στιγνής δικτατορίας, του σκότους, του ζόφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε μα πού ήταν όλα αυτά, που κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στην χθεσινή Οικονομική Καθημερινή, με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος», και τις επισημάσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνης της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου με το καλό θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει. Η μέρα Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, θα είναι εδώ πατοπαράδοτα όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο πριν από τις διακοπές, με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την Οικονομική Καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Το θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα θα μου πεις πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μη με μπλέκεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, παίζουμε εσύ δύο κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος για να εξηγήσει άλλη μια φορά τι ιστορία είναι αυτή με τον αναβαλλόμενο φόρο και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μας δείξει ότι είναι σοβαρός πλέον και δεν κάνει αυτά που έκανε πριν από 10-11 χρόνια, αλλά και αυτή ακόμη η σοβαρότητά του διακυβεύεται, διότι ψάχνει να βρει ελκυστικά. Και ναι, πράγματι το να την πέφτει στο τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό, αλλά εξακολουθεί να είναι λαϊκισμός, βρε παιδί μου. Πότε θα ξεφύγουμε από αυτήν την προσπάθεια λαϊκισμού, στην οποία μπορεί να έχω υποπέσει και εγώ? Θα κάνω την αυτοκριτική μου σε λίγο στην συζήτηση με τον Σάκη Μουντζή. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε να καλημερίσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πληροφορίες killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή Λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσικλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνούνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πενθήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και επταήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το επταήμερο, είναι πάντα, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολεμιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου δηλαδή. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση, έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την παραλιακή, εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος του λεωφόρου Κηφισού στο τελευταίο της τμήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν, μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδυπορίες, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σκαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα τα βρείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εάν σας αρέσει η στρατιωτική ιστορία, εάν σας αρέσει η ιστορία των πολέμων και των μαχών, οι εκδόσεις Γκοβόστη, του Κωνσταντίνου Γκοβόστη, που δίνει και τον τίτλο στον ομώνυμο εκδοτικό οίκο από το επώνυμό του, θα σας παράσχουν φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα 2 ολόφρεσκα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέρριγκαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο, από τα ωραιότερα, επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία, στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής από την άφηξή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω στο βιβλίο, για την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής σε μια έκταση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Wavell, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Η μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλό τάξιδα και στα δύο βιβλία. Από τις εκδόσεις Γκοβόστη υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα, φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγειλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Σάκη Μουμτζή στην δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της αυτής συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μουμτζή, αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την ημετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της ότι είναι η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά ενεπλάκη όλη η κοινότης των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρόλ με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Η γνώμη σου?
17: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κυρίου Φαραντούρη, αυτό στη δουλειά του έκανε. Και φυσικά καμιά ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, η οποία αναμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως τα έχουν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
0: Θα σου πω επ' αυτού, ορίστε, ναι, εσύ προχώρησε.
17: Ναι. Λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το ναι, αναπαράγω.
0: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στην ΜΕΑ.
17: Ναι, ορίστε. Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ προέκυψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβλητέο ποσό 245.700 ευρώ.
0: Ένα ποσό για μια διετία. Για μια διετία.
17: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται γιατί, τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόφλητη οφειλή προς τον κύριο Φαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή η νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας, ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι η κόρακα κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι ίδιοι είναι και όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κ. Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μια μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάβγειας, έτσι βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηρικτές της θεωρίας του ξυλολίου. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση. Ότι όποιος διαμαρτύρεται, ανταμείβεται. Όποιος φωνάζει, ανταμείβεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να γίνουν υφυπουργοί.
0: Ωραία, μισό λεπτό τώρα, πριν επεκταθούμε στα της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις.
17: Ναι, παρακαλώ.
0: Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε μου λέει δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη, εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτήν την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν ετίθε το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκταση το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ναι, ότι από τα βιογραφικά που είχε δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
17: Ναι, το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
17: Είναι ανοιχτό το θέμα. Έτσι.
0: Εσύ αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα, βέβαια, στο άρθρο σου. Δεν ξέρω τώρα τι.
17: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόφοιτη κάποιων πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
0: Κάνω διάλειμμα εδώ. Μόλις αρχίσαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα επανέρθουμε, γιατί υπάρχει η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια. Από ό,τι βλέπω έχει καλές επιδόσεις στις θεάσεις. Δηλαδή τα βίντεο αυτά τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία αρθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Ανώτατη Εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα. Σας τα διάβασα ποια είναι αυτά. Προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. killgreece.gr για όσες πληροφορίες χρειάζεστε.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας.
2: Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
19: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
20: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
22: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
22: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
24: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
25: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
26: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
25: Προσλαμβάνεστε!
27: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην συζήτησή μας με τον Σάκη Μουτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα στο liberal.gr και στην έκδοση Μακεδονίας του liberal.gr, και όταν του περισσεύει χρόνος συγγράφει και βιβλία. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σάκη.
29: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βίντεο Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσω το εξής, γιατί θέλω να διατυπώσω την πρόταση, μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν ο κύριος Πιερακάκης μου είπε ότι δεν βρίσκεις μεταπτυχιακό LSE σε δημόσιο υπάλληλο, να το ξεχωρίσω για να μην μπλέξουμε με όλο το δυναμικό της χώρας. Εντός πλαισίου δημοσίου τομέα, γιατί η κυρία είναι δημόσιο υπάλληλος της ΑΔΕ και πήρε την τοποθέτηση αυτή στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ορίστε. Πάμε.
29: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε την τακτική του ανταρτοπολέμου, του πολέμου φθοράς, αυτό που αποκλήθηκε παρτιζάνικος πόλεμος. Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φύρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της ως πολιτικός αντίπαλος. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Πώς αντιμετωπίζεται έως τώρα? Εγώ ακούω, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργία να λέει εμένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποκλείεται να του κάνω οτιδήποτε, δηλαδή να βγω απέναντί του. Μάλιστα. Λοιπόν. Έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που, εν πάση περιπτώσει, όταν λαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του, το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους, τους υπολείπους. Να φανταστώ τώρα τους υπόλοιπους. Ωραία. Θα μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της.
29: Μέχρι στιγμής ναι.
0: Ναι.
29: Αυτό φαίνεται και αυτό ήθελα να πω.
0: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά, για μην τον αδικούμε, ο Μάκης Βορύδης, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτός στη τριπλέτα Πλεύρης, Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
29: Δύο φορές βγήκε έτσι, μην το...
0: Ναι, ναι, ναι.
29: Μην υπερβάλλουμε.
0: Σωστά, αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βλέπω κανένα άλλο.
29: Δεν είναι και ενδεδειγμένη να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τις σαχωματικές
0: τώρα εκλογές. Βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή της εμπάθειας και από την πλευρά του κυρίου Σαμάρα προς την. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά έχασες και τώρα τα κάνεις όλα αυτά επειδή έχασες.
29: Άρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρος της αντιπαράθεσης απέναντι στον Αντώνη Σαμάρα, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασες και δεν το ξεπέρασες και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Είναι. Εντάξει, θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα, μπορούμε.
29: Μέχρι τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
0: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι? Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ το λέω ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι προτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνείς κάθε πρωί και να μου λες πως θα την κυβερνήσεις. Αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλεξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι.
29: Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι.
29: Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται.
0: Ναι.
29: Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά.
0: Μάλιστα.
29: Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε υφυπουργοποίησης στελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υφυπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο ο πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε του την έδωσε και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Όταν έκανε δεκτό το αίτημα Παύλα απέτηση του Σαμαρά για τον Περιφερειάρχη Χαλκιδέ Πελοποννήσου. Εντάξει. Δηλαδή, όταν υποκύπτεις σε ένα αίτημα, ενός κορυφαίος το λέξω, ενός πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αρχηγού του κόμματος, έτσι, μοιραία δίνεις την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του.
0: Ναι, ο γείτονάς σου στις στήλες του Liberal, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός να του πει πώς θα κυβερνήσει?
29: Εντάξει, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, μην ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά.
29: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι. Εκεί Δημήτρη μου χάνουμε λίγο, εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 ήρθε μόλις ο Σαμαράς. Ναι.
29: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς μπάζουν. Διότι όταν μιλάει για εκπασοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023 που ήταν διαπρίσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν και τότε υπουργοί. Πριν του Γιώργου Φλωρίδη, έτσι, ο οποίος έγινε πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε τι καλά να είχαμε για ένα Λοβέρδο στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
29: Λοιπόν.
0: Θα κάνω διάλειμμα, αγαπητέ μου Σάκη, εδώ. Θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσω και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει. Γιατί τώρα, επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν συμβαίνει συνήθως, αλλά όταν θα ακούσετε το ηχητικό σήμα θα ξέρετε ότι η ώρα θα είναι 9 και 30 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε

0: Παιχταδώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε το 16χρονο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πιτσουδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, βάσει των στοιχείων, η Ελλάδα φέρεται να ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου Μακεδονίας. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτικού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο.

0: επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 έρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορίας δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ρεύμα που οδηγεί από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι να τελειώσει το Παλαιοφάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα από το Παλαιοφάλιρο προς τον Σκάι και τον Νέο Φάλιρο. Έχει επηρεαστεί ελαφρώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Λαχαναγορά και κάτω. Πολλά προβλήματα και ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας πλέον, ενώ μέτρια είναι η εικόνα του Σκαραμαγκά, των λεωφόρων Σχιστού δηλαδή και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα, και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

0: 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές, με πολλά θαυμαστικά, και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας, αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές ιστορίας όλων των θεμάτων η κορυφαία είναι η Έστινουν τραγωδία, η οποία θα, σε, νομίζω, μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Porto Salte Playlist, και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες, εννοώ, για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026, όπως και το 2025, με 78.773 κατεβάσματα, είναι πρώτη. Αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων, σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα, 19.449, μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας. Συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία, είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας, και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα, ενώ γίνονται podcast από αυτή τη μεγάλη βιβλιοθήκη, όσο συνεχίζει την παράθεση του 19ου αιώνα, και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουντζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας, κύριε Μουντζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο Τσούτσια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από τον νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει αποχή. Δηλαδή πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμάρα επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθροιμα. Αλίμονα στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης κτλ. Αυτά είναι ξεπερασμένα, έτσι, απευθύνονται στο θημικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μία χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ο οποίος περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
0: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνει σε ότα εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
0: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
0: να μην βγει αυτοδυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει τη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
0: έτσι θα εκφράζει όμως τη δεξιά που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή
1: ναι,
0: τη δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κόσμος.
0: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
1: Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν, λίγοι πολύ θα φανεί αυτό. Αλλά από την άλλη τη μεριά.
0: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος
1: όχι, αυτός. Όχι.
0: Λες ότι από το 2023 είχε ήδη απομακρυνθεί.
1: Βέβαια. Στις εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένος στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίος ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει: Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω: Δεν ψήφισαν. Όχι, μου λέει: Τρελώσεις. Λατινοπούλου ψήφισαν.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να αρθογραφείς τελευταία για αυτή την περίφημη λαϊκή δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η λαϊκή δεξιά, ας πούμε σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι,
1: πολιτική παρέμβαση. Ναι, είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Ερντογάν τον λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκι. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας, έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων μέσα στα 300. Λοιπόν, τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μπαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ έτσι να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
1: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύσεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
0: Ναι.
1: Πετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου ακούν Τουρκία, σεληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην προώθηση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδος είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και θα συζητήσει μαζί μας.
1: Ναι, άρα αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
0: Η λαϊκή δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί, Σάκη μου, από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά.
1: Καταρχήν, η λαϊκή δεξιά δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, πάνε από τη λαϊκή δεξιά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
0: Μήπως η λαϊκή δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι...
1: Όχι. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη λαϊκή δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της λαϊκής δεξιάς. Τι πάει να πει λαϊκή δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται. Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή. Έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μια σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα. Και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά πριν, όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχιάστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχιάστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, να τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άλλα παίκτη, άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
0: Σωστά. Μην και... επαρέλθουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτορο-φαρσέρ. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
1: Όχι, τη ζήτησε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
0: Ναι. Έτσι,
1: και υπόψη ότι ο κύριος Ντόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος, διότι αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και βέβαια ασφάλεια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deep fake, το γεγονός ότι είναι deep fake αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του. Και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες, αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση. Και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φαρσέρο όπως λένε.
0: Όχι, είναι πράκτορες
1: κανονικοί. Είναι πράκτορες κανονικοί, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Έτσι, εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχίονες της εξωτερικής πολιτικής
0: συντροφιάς. Αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κ. Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποια άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
1: Ναι, είναι
0: εξωτερική πολιτική.
1: Φυσικά είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιόταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πορεί εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γι' αυτό και είναι φοβερό αυτό το βιβλίο, η παράνομη που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες η εκδόση επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
1: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές μας να δουν την σειρά Americans. Λοιπόν.
0: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι οι διπλωματικοί πάλι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και ως το Μοσχάτο λόγω τροχαίου ατυχήματος στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιός προς την Ομόνοια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε τον 16χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Υγεία και να ανταπεξέλθουμε από σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
13: Βελτιώνεται η παραλιακή προς την Γλυφάδα, μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου έχει προβλήματα. Αλλά στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Έδεμ έχουμε πρόβλημα μέχρι το Μοσχάτο λόγω καινούργιου τροχαίου ατυχήματος. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαντζή και κυρίως στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τουλάχιστον τον κόμβο Ηρακλείου.
14: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eiron Happy Hour. Μπες στο eiron.gr.
0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμήσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Ρεδοθάλαμο μου ζεις με πορτοσάλτε και στην τηλεόραση ο Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε ανόρροφο και είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
18: Εγώ διάλεγα Άρη πρωτοσάλτα για Σάκη μου μουσική πάντως.
12: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλά?
18: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ.
12: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη?
18: Έλα μόνο, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή,
12: ναι.
18: Πρέπει πολλά ο Κασελάκη, ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε όλα πολιτικά. Ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, στην κουμπέντα πάνω μου λέει παίζει τένις, έχω καιρό να παίξω λίγο να παίξω. Του λέω να παίξω στην πολιτεία που είναι ο Φίλος Δροσόπουλος, που περνάμε πολύ ωραία και είχε ησυχία. Και παίξαμε λίγο τένις. Αυτό είναι.
12: Ξέρει.
18: Ναι, είμαι άνθρωπο που σίγουρα ξέρει.
12: Ναι. Αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε.
18: Ναι,
12: ναι. Τον βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία?
18: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση.
12: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του ΚΚΕ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
18: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος.
12: Εννοείται.
18: Μπορεί να μιλάει με τους άλλους.
12: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γινόταν κωμωδία. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή. Πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
18: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το
12: πράγμα. Άλλωστε και από τη Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ή τον διάβασε και τον έκανε.
18: Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί πήγαμε τον καφέ μας.
12: Και σχολιάζει στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
18: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι. Και μετά πήγαμε. Εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του δημοσίου την Ευγενία και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, τσέβαλα στο αεροπλάνο και πήγα στην Αμερική.
12: Ναι, το έχει τα
18: γιατί πηγήθει. Σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τότε την πολιτεία να κάνουμε και το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
12: Αλλά αυτά... είδα και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούτσια, με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα ο Μητσοτάκης από το 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η δημοκρατία που θέλω.
18: Δεν είπε κάτι για δεξιά στο βίντεο ο Σαμαράς.
12: Τι λέει?
18: Ο Σαμαράς είπε κάτι για τους μικρομεσαίους. Λέει
12: μια σειρά λαθών που αυτά δεν είναι για εκείνον Νέα Δημοκρατία.
18: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να το ανακάνω μία-μία αντιπαράσταση με τον Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές, είτε να αλλάξουμε την παραγωγική μας βάση.
12: Λοιπόν, οι μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν πάει να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές, που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν, ποιος θα τις έπαιρνε, μοίρασαν σε υπεργολαβίες. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία οδό.
18: να δώσω
12: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπερβολά.
18: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί.
12: Ανεβάζει...
18: Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομεία και 150 κέντρων υγείας. Αυτά έγιναν
12: με
18: από μικρές εργοληπτικές εταιρείες. Όλη η διανομή της τάξης των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
12: Αυτά στην κοινή γνώμη να ξέρω.
18: Δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι εργολάβοι, πήραν δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.
12: Στα παράδειγμα.
18: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
12: Βεβαίως.
18: Κάνω τις εξετάσεις που του προλαμβάνω. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
12: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Και μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπηδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με την εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος Πεξαρκία.
18: Το χειρίζεται εκείνη και το ξέρω ακριβώς. Τη βγάλετε να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
12: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
18: Φυσικά. Φυσικά.
12: Τη
18: συνέχεια
12: του προγράμματος. Πρόβλημα Πεξαρκία και το.
18: Συνέχεια του
12: προγράμματος. Ακριβώς το φάρμακο. Ναι.
18: Δίκιο έχουν και αυτοί. Και εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, λοιπόν, θυμίζω, έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική, φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη εντασία, έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή και από τον ΣΥΖΑ, και από τον Τζίπρα, και από τον ΚΚΕ, και από την Ζωή, και από τον Βελόπουλο. Είναι μια επανάληψη της ίδιας κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Έχεις λοιπόν να μοιράσεις κάποια δάνεια. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
12: Ναι, αυτό έτσι,
18: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
12: Έτσι μάθει η κοινωνία. Ναι.
18: Αυτό δεν
12: γιατί
18: έχει...
12: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ. Το γράφει.
18: Εγώ το
12: πολύ
18: θεωρώ λάθος αυτό.
12: Ναι, πολύ.
18: Ξεδαρίζω.
12: Σύμφωνοι.
18: Αν αυτό το εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, πολύ... κάνει λάθος.
12: Μπράβο. Μισό λεπτό όμως τώρα. Με παρεκκλίνετε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές προκαταβολές σε ποιους? Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
18: Όχι, όχι.
12: Αυτό έχει μάθει.
18: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε λίγο με τη σειρά.
12: Να πάτε όσο
18: η επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία έχω σχεδιάσει ως Υπουργός Ανάπτυξης με τον Σιλακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς θα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δέχτηκε και μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Best Practice ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Και άσχετα γιατί λέγαμε στην επιχείρηση, όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίσιμη στιγμή θα πάρει εκδική και λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει, τα έχει μαύρα, την κρίσιμη στιγμή είναι μόνος του. Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως ένα είδος φορολογικής συνείδησης. Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21-9.
12: Ναι, αλλά,
18: άρα δούλεψε το μέτρο.
12: Ναι, αλλά,
18: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
12: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
18: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακομηχανίες. Και χτίζουν αυτά μεγάλο εργοστάσιο που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15.000 κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα? Θα επιστρέψει με χαμηλό τόκο ή να φτιάξει 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια? Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε,
12: θα
18: παιδιά.
12: Σου πει, τα δίνει στους μεγάλους, ρε παιδί. Με αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν. Στις 11.
18: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
12: Έχω από την
18: 11 η ώρα.
12: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
18: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αναδιακομιδές μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα, γιατί το Δημόσιο Λογιστικό θέλει διαγωνισμούς και λοιπά και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε πάνω από το Ταμείο Ανάκαμψης από την Πολιτική Προστασία δεν έχουν έρθει ακόμα, θα έρθουν από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμέναμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα σε βάση τα μέγαρα του ΕΚΑΒ.
12: Ωραία, στα τραπέζια πάντως που βλέπω και διαπιστώ.
18: Και να το πούμε, να πούμε και ένα ευχαριστώ, δεν μην λέμε.
12: Στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια, όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας από την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα. Και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
18: κοινωνία. Ποιες απευθείας αναθέσεις.
12: Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι που δίνετε.
18: Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε.
12: Που δίνετε και μοιράζετε λεφτά στους δικούς.
18: Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Αυτό σας λένε.
18: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
12: Μάλιστα.
18: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν περάσει όλα.
12: Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
18: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακώς.
12: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
18: άκουσα
12: ότι ο Βαγγέλης Λιακός, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιακός ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποθηθήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοί σας να τα λένε.
18: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που κοντολμένα απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
12: Ναι.
18: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις, γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό και τις διεθνείς συμβάσεις θα παίρναγε η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέγεται 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
12: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή
18: εγώ
12: σας
18: λέω για την πραγματικότητα.
12: Λοιπόν.
18: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ. Από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ΑΔΣ, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απευθείας ανάθεσης μου λες. Ναι.
12: Ο Θάνος, που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος, μου λέει: επιστρέφτε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί διέβαλαμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500.000 ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι, αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς, 36% δεν θα δει. Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
18: Ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σου πω ότι.
12: Τα δείξα. Λέμε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
18: Το καλάθι, μια χαρά το λέω στο καλάθι.
12: Το καλάθι. Όχι, δεν το χωριστεύω. Αυτό λέω. Αυτό. Λοιπόν. Τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη.
18: Λοιπόν.
12: Έγινε χαμός στην παράταξή
18: σας. Είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία εμβόλια. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες τον Λαζαρίδη, θυμάστε τι γίνεται τον Λαζαρίδη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Χάσα να κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό. Λέει περίπου εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το να πάρει.
12: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
18: Τον σκίσαμε.
12: Τον σκίσαμε.
18: Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώ τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του κλείνω.
12: Δεν το
18: έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης, όσο το ξέρω, δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία κανένα παράπτωμα. Παρά τα αυτά, το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρία Ελλάδα. Είναι έτσι.
12: Βεβαίως.
18: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στους παδί σου, τότε με το θέμα Φαραντούρη πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
12: Ναι. Την ίδια ώρα.
18: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
12: Ναι. Καλά. Τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιο και στο ψωδική, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητο Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλος του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί ναι, το Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθικής τάξεως. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο φίλος του Ανδρουλάκη.
18: Όχι, οι δύο φίλοι.
12: Οι δύο φίλοι πήγαν και τα δώσανε πίσω.
18: Είναι και προφυλακμένοι, σαν
12: να σου. Τώρα, εδώ προχθές ξανά με τον ΕΟΠΗ, ξανά ένας υποψήφιος Πασόκος είναι μέσα στην κομπίνα.
18: Επειδή η σύλληψη έγινε μετά από ενέργειες του ΕΟΦ, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμαι. Και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσαν από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιλη του Πασόκ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ που από αυτούς που τους πιάσαμε, δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω να το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ. Που γράφω 50 τρίτη του μέρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν, εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή? Όλοι να είναι τιμή?
12: Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
18: Όλοι να είναι τιμή?
12: Έτσι είναι η φύση μας.
18: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτής του Απαντεώνας? Όχι.
12: Ναι, αλλά πώς.
18: Αλλά είναι... να πάλι πώς πέφτουν την παγίδα.
12: Η είναι διεφθαρμένη με αρχηγό εγκληματική.
18: Άμα είχαν...
12: Με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική.
18: Άμα ήταν υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο κύκλωμα, θα είχαν βγει όλα τα κόμματα αντιπολιτές, θα λέγανε η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθαρμένη. Αυτό θα λέγανε.
12: Απολύτως.
18: Πολύ ωραία. Το λέγανε να καταλάβει ο κόσμος, μην τους πιστεύετε ρε παιδιά. Μην τους πιστεύετε όλη την ημέρα διαφθορά. Η αναμάτη στην Ελλάδα βρήκαν τη διαφθορά Μητσοτάκη. Έλα μωρέ Μάρη τώρα. Έλα.
12: Αυτοί που πήγατε στο τένις μετά από το τένις στα Μελίσσια, σας συγχώρεσαν που πήγατε με τη φόρμα.
18: Πρώτα απ' όλα για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τους είχα ενημερώσει.
12: Ναι, ότι θα καθυστερήσω.
18: Όταν με πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπαν έχουμε στις 10 το πρωί αυτή τη συνάντηση, να έρθετε οπωσδήποτε. Του είπα, παιδιά, έχω κανονίσει να παίξω τένις και δεν προλαβαίνω να επαναλλάξω. Πολύ ευχαριστώ να έρθω, αλλά ξέρετε, έρθω με το έρχοντα τένις. Σας προτιμούμε και με το έρχοντα τένις. Και έτσι πήγα. Και αν θέλω μικρό, λέω συγγνώμη, αλλά σε κάνει μερό.
12: Γνωρίζετε και κλείνω με αυτό.
18: Αλλά το θέμα είναι σοβαρό αυτό, Μελίσια, δεν είναι μικρό. Ναι. Και είναι άλλο δηλαδή που μπορεί να ταλαιπωρεί το πόλι τη πρόσφυγη και την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίσια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προ 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και έχει γίνει όλη διαδικασία και φτάνει να πάρουν όρου δόμηση. Έρχεται ο Δασάρχης τώρα, μετά από 40 χρόνια.
12: Και λέει
18: ανακαλώ το έγγραφο του Δασάρχη προς 40 ετών. Αυτός έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό. Εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτό πρέπει να κάνει το δικαστήριο άλλα 50 χρόνια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το λύσει, γιατί είναι από πάνω και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γραφάκος και όλοι. Και θα συνδικηθούν οι άμεσα μελίσια οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
12: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από και ένα κόμμα που θέλει να
18: καταργήσει. Άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε.
12: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
18: Μα δεν μπορεί να αλλάξει
12: το κράτος μόνο του.
18: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει εμείς την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, να συμφωνούμε τι είναι δάσο και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πηγαίνει σε επιτροπές να κάνει ενστάσεις. Τέλος.
12: Δεν φωνάστε.
18: Μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πετάμε τα κόμματα μεταξύ να συνεχίσουν σε αυτό.
12: Ούτε στο άρθρο 16.
18: Ναι, αλλά.
12: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πώς άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνατε τη θεραπεία στο τριχωτόν της κεφαλής. Πόσοι άνθρωποι προσθέχουν και λένε κάνε με όπως τον Άδωνη πάντως. Δεν κάνω, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα. Γιατί είναι
18: το να χάσεις το μαλλιά σου
12: είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
18: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
12: Είστε πρότυπο για πολλούς.
18: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να τους στείλω να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωσης, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι? Δεν έχω ακούσει σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πλην ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
12: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου, να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε με την κυρία Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του δημόσιου κρατικού ελληνικού πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
18: Τώρα θα πούνε τη ευλογότητα για μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανο την ευγενία. Δεν το λέω ότι είναι σύζυγός μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ και για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που είχα στην ελληνική ΑΟΗ τη θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Του κόσμου.
12: Να μην το πιστεύατε.
18: Δεν το πιστεύαμε τίποτα.
12: Καλημέρα.
18: Και όμως η ευγενία το έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι έχει πάθος με αυτά. Και μπούμε λίγο τι κάνετε σε εκπομπές, όταν είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
12: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
22: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
23: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
22: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
23: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
24: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
23: Οχ, φτάσαμε!
22: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
24: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μητέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel,
29: ναι.
28: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
30: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα.

0: όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στον άξονα Καρόλου Μάρνη προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο πλησίων των γραμμών του προαστιακού. Τα δρομολόγια του προαστιακού έχουν σταματήσει στη Μαγούλα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες πάντως να παραμένουν στο σημείο και να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μηναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός του κυρίου Σαμαρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,

0: σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτιλεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης σου Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. Hey.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky και το κόμμα 3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης επέστρεψε για να αναλάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-48-0-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, homo faber, είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία η ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ο λίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο που παρακολουθούμε και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά, γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά. Εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με τις 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμα και με το ότι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ, τι να σας πω, όλα με ενοχλούσανε, αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια, με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, δηλαδή μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου λιγότερες φορές από ότι η Βραζιλία έχει κατακτήσει Το παγκόσμιο κύπελλο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδεψαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Αγγλίας κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, ούτε για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται αυτό. Θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε εν πάση περιπτώσει που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι,
η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε στον τελικό, μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.

φυσικά και το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό τους, τη δημιουργία τους στο σινεμά γράφοντας μουσική για ταινίας. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Άρα σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Οι Il Volo κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μωρικόνε.

0: Από αύριο τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας, με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη, δεν έχετε, σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του Ηλία ΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί την παραμονή, τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς, και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο, και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, ναι, όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε, που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, ποιος επί της ουσίας έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε, είναι θέμα ποιος τα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ηνία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη, δηλαδή εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη έστω με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι, δηλαδή έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του. Έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ο κ. Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Ναι. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του, ναι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα. Γιατί από τη μία, άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια, 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά τη νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους εν όψη των εκλογών και εν όψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε το ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και αν θέλετε και με μια, δεν θα έλεγα τώρα φράσος, αλλά τέλος πάντων με ένα τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερε απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε δόξα τω Θεώ ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες νομίζουν ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο δυτικό κόσμο, μην γελιόμαστε, η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολλοί οι Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη έτσι, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωστόπουλη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Διαφημίσεις, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς, το ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου ανατμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα όρια του Γέρακα προς το κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαχφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο νεότερος απολογισμός από ρωσικά πλήγματα νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 ημερολόγια. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Μικρή παρένθεση, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή και τα προγράμματα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΕΚ3, με το οποίο μπορείτε να βρείτε για μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να χρειάζονται εμπράγματα σε εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μορικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μην δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας στο superstar της ομάδας των ΗΠΑ, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με τον Έριο Μορικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ.
1: My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree

0: Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννης Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Λούις Άρμστρονγκ έφυγε από τη ζωή το 1971, μια 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η πολιτική αρχηγή, η άλλη, δηλαδή ο Βαγγέλης Μημαράκης, η Φοβγένη Ματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρει ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος για αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι, 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Όλο και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει, θα ανατρέψει την πρωτόθικη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντελά, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματα μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα τους, τα καν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον, τα κομπλιμέντα του Τραμπ, και δεύτερον, τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής. Είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνον έπαινε για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει: Να κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την άμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως μπα, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο που ξεκινά μάλλον αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Λοιπόν, αφήνουμε τον Λουίς Άρμστρονγκ, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας θυμίσω μόνο ότι το Εθνικό Θέατρο 17 και 18 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη, την παραπάνω εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει ένα έργο που δεν το βλέπουμε τακτικά, το αριστούργημα του Ευρυπίδη Αλκιστή, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και με την διεύθυνση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις. Σκεφτείτε μήπως είναι μια ιδέα να βάλετε στο πρόγραμμά σας συνδυασμένο με μια εκδρομή προς τα μέρη αυτά, προς την Επίδαυρο, τον Αύπλιο, μέρη που είναι πάντα ωραία. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But get your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around.
0: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, με τα τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλου στις ταινίες, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα, στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
11: Καλημέρα, κύριε Θήμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, εν πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
11: Βάσει τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένος Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
0: Τώρα, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, εντονότερη. Δηλαδή,
11: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μια πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή σύσκεψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς, για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, στη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Είναι μια αλυσίδα και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
0: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράξης δρομολογίων.
11: Και σε αυτό αναφέρεται και ο δείκτης του Eurocontrol, όχι στην επιβεβαιωρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε μέρα, με τις καθυστερήσεις που σας είπα που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1.000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση, και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω, το ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δίκτυο πίεσης του ελληνικού εναέριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
0: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
11: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο εκπαιδεύονται οι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
0: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα, εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εναέρια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμός. Δεν ξέρω αν είναι στα θέματα της σημερινής σας σύσκεψης.
11: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την διαχείριση και την κατανομή των πτήσεων μέσα στην ημέρα, γιατί ο βέλτιστο αποτέλεσμα είναι παλιά, χρήζουν αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Δήμα, έχουν ευρεθεί πόροι 313 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση, που είναι βασική, του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσιο. Εδώ περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
11: Καλά.
0: Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν πάτε σε ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και κουβεντιάσετε με τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking που θα βρείτε εκεί, ή αν ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Δηλαδή, να πάρετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή για επενδυτικά σχέδια, 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να προσφέρετε πράγματι εξασφάλιση με σχετικά χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει μια εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
12: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία.

0: που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε την Θεσσαλονίκη μετά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμμα πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που βγήκε από στενό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κατάγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος ανθρώπος μηναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρας, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετόδης είναι προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξελεγκτημένη τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η φωτιά έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, ενώ οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να ανακοινώσουν τις εστίες τους. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και

0: ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Στην προσοχή των πολιτών ευιστάγει ακόμη μια φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω. Άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μούρουτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη Στούμπο.
1: Καλημερίζω, καλή εβδομάδα.
0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο όπως σας προείπα, Δημήτρης Στούμπος.
1: Και να σας προσθέσω και ο Γιώργος Μουρούτης, τον βλέπω ανανεωμένο. Άρα το Σαββατοκύριακο πέρασε καλά, πάμε για τη συνέχεια.
0: Και μαζί και χώρια. Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο καλοκαιριού πρέπει, οφείλουμε να περνάμε καλά. Η Αθήνα είναι εξαιρετική, η Αθήνα και τα περιχωρά της, γιατί εδώ έμεινα, είναι εξαιρετική. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, νομίζω ότι μπορούν να περάσουν καλά μέσα στην πόλη. Και κάποια από τις επόμενες εκπομπές, Δημήτρη, θα επιδιώξουμε να έχουμε, και ίσως όσο μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, στον Αύγουστο δηλαδή, λίγο πριν τον Αύγουστο, να επιδιώξουμε να έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την Αθήνα και θα μας μιλήσει για τις κρυφές ευκαιρίες που μας δίνει η Αθήνα να την ανακαλύψουμε το καλοκαίρι. Όπως για παράδειγμα κάποια θερινά σινεμά, όπως για παράδειγμα κάποια ωραία εστιατόρια, κάποια ωραία μέρη που μπορεί κανείς να πιει το ποτό του ή τον καφέ του, και κυρίως κάποιους πολιτιστικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, δεν το έχουμε συζητήσει. Να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Και να δούμε αν μπορούμε.
1: Ούτως ή άλλως τα θερινά σινεμά έχουν ένα revival γενικώ. Βλέπω αρκετή κινητικότητα.
0: Εξαιρετική διασκέδαση. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον άνθρωπο να κρατήσει επιχειρηματικά ένα θερινό σινεμά, για πολλούς λόγους. Και για το κόστος δικαιωμάτων για τις ταινίες, αν θες να έχεις ανταγωνιστικές ταινίες, και κυρίως το κόστος του ακινήτου πια, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο 3 ή 4 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο κάθεται. Άρα νομίζω ότι εντάξει, εκεί είναι απαραίτητη και μια συνεισφορά του κράτους, της πολιτείας, αν θες να κρατήσεις ζωντανή αυτή την παράδοση και αυτή την ωραία συνήθεια που έχουμε τουλάχιστον στην Αθήνα.
1: Ας υπάρξει ένα σχεδιασμός να υπάρξουν υποστηρίξεις, να κρατηθούν.
0: Πάντα υπήρχε κάτι. Νομίζω όμως ότι όντως έχει ανθίσει και πάλι το φαινόμενο των θερινών σινεμά. Μακάρι να κρατηθούν. Πάμε όμως στα δικά μας. Είχαμε
1: Όλα δικά μας.
0: Κυρίως τα πρώτα που είναι και η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Αλλά πάμε στα άλλα που θεωρητικώς απασχολούν την δική μας επικαιρότητα, τα πολιτικά.
1: Τα πολιτικά λες περισσότερο ή τα μουντιαλικά, δεν ξέρω. Γιατί...
0: Τα μουντιαλικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σκεφτήκαμε...
1: Τα αφήνουμε για το δεύτερο γύρο.
0: Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τον Τάκη Φίσα, τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας του 2004, επαφορμή της επετείου του 2004, αλλά θα μας πει και την άποψή του για τα μουντιαλικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Πάντως, όσοι είχατε δυνατότητα να δείτε χθες το βράδυ τους δύο αγώνες, ήταν εξαιρετική. Και οι δύο, και η Βρετανία και η Νορβηγία. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία και πέρασε. Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό, που κατά την άποψή μου ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία του στο πρώτο σκέλος του Μουντιάλ. Και έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εγώ χαιρετίζω τους Νορβηγούς κοπηλάτες που απέκλεισαν τη Βραζιλία.
0: Είναι και πολύ ωραίο.
1: Φοβερό αυτό. Αυτό θα μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα τα συζητήσουμε τον Τάκη Φίσα στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Πάμε όμως στα δικά μας. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, εγώ θέλω να σου πω το εξής για το Μουντιάλ και τον φίλο σου τον Τραμπ. Το έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει?
1: Λίγο, επειδή έχω μια σταθερή προσοχή στον κύριο Τραμπ.
0: Τα είδες, τα ξέρεις.
1: Εννοείς για την ακύρωση της τιμωρίας.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο για να καταλάβει.
1: Δεν ήταν αναμενόμενο?
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ αυτά. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε.
1: Όχι, έχει ξανασυμβεί. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι ολοκληρωμένος, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, γλίτωσε δύο ποινές ο κύριος Ρονάλντο. Αλλά τότε πέρασε στα χαμηλά αυτό. Μισόλεπτο. Λοιπόν,
0: okay.
1: Πάμε στα τωρινά τώρα που είναι πιο ωραία.
0: Στο προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ, της ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ένας παίκτης, θεωρητικός ο καλύτερός του, μου διαφεύγει το όνομά του, ο καλύτερός του, έκανε ένα αντιαθλητικό, σκληρότατο φάουλ, παρά λίγο να του σπάσει τα πόδια, σε έναν αντίπαλό του.
1: Θα είχε δουλέψει ξυλοκόπος ενδεχομένως, που λέγανε κάποτε.
0: Στην Αμερική, εκεί στο Τέξας και τα λοιπά, δεν ξέρω από πού έχει καταγωγή ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, πήρε όπως όφιλε να πάρει την κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έλα όμως που σήμερα είναι το σημαντικό μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών με μια άλλη ομάδα. Και με το Βέλγιο βέβαια. Και όποιος κερδίσει περνάει στους 8. Και μεταξύ μας, Αμερικανοί, εντάξει, επενδύουν πολύ σε αυτόν τον αγώνα και επενδύουν πολύ και εμπορικά. Βγαίνουν χθες οι New York Times με δημοσίευμά τους, αποκλειστικό, και αποκαλύπτουν ότι ο παίκτης αυτός τελικά θα παίξει. Ακυρώθηκε η ποινή του. Γιατί? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και του είπε: «Μεγάλε, μην του βάζεις την ποινή, γιατί τον θέλουμε στον αγώνα».
1: Τον δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
0: Αυτός που του έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Δεν γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα.
0: Όταν ζητούσε τον Νόμπελ, του έδωσε το βραβείο ειρήνης. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης ότι λέγεται Μπάλογκαν ο παίκτης, Φόλαρινγκ Μπάλογκαν ο παίκτης, ο οποίος ήταν αυτός που γκρέμισε τον αντίπαλό του και πήρε την κόκκινη κάρτα, ο οποίος κανονικά θα παίξει. Έφαγε την ποινή του με αναστολή. Έγινε η ποινή του.
1: Ο κύριος Τραμπ.
0: Χωρίς δεύτερη.
1: Πέτυχε δύο δικαστήριο. Πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ότι είχε τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Που είπε ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο που είπε, νομίζω ότι οι κομμουνιστές δεν θα γυρίσουν στην εξουσία στην Αμερική. Προφανώς εννοεί τους δημοκρατικούς και τις παραφιάδες. Και ταυτόχρονα εμείς σώσαμε την Αμερική από τον κομμουνισμό. Τα μπερδεύει όλα μαζί.
0: Εντάξει, όλα μαζί.
1: Και εκτός από αυτό, έριξα άλλη μία στην κυρία Μελώνη και λέει ότι χρειάζεται μία ειδική εντολή περιορισμού για την κυρία Μελώνη. Και καταχάρηκε η κυρία Μελώνη που αύριο θα τον συναντήσει στην Άγκυρα.
0: Να δούμε, αύριο θα έχει πολλές συναντήσεις ο πρόεδρος Τραμπ. Σίγουρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν που τον φιλοξενεί. Έχει και
1: με τον Ερντογάν νομίζω ότι πρέπει να φιληθούν. Γιατί πρέπει να πάμε και στο θέμα μας. Δεν είπαμε κάτι να πούμε πρωτότυπο εδώ σήμερα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο το συζητάμε.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φίλου.
1: Είδες. Πάμε εντός θέματος
0: και
1: λοιπόν.
0: Γι' αυτό θεωρώ.
1: Βέβαια, θυμήθηκα κάτι πολύ εντυπωσιακά, φιλιά των Σοβιετικών ηγετών. Έτσι, για να μην νομίζει κανείς ότι τα ξεχνάμε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Άρα, επειδή λοιπόν ο κομμουνισμός μπορεί να ξανάρθει, καλό θα είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι όπως ο Τραμπ και ο Ερντογάν να φιληθούν στα βρωτά. Ενδεχομένως στο στόμα δεν το βλέπω λόγω της μουσουλμανικής δογματικής σωστής τάσης του Ερντογάν, αλλά νομίζω ότι να φιληθεί με τη Μελώνη, όπως είπα και πριν, δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού και θέλουμε να πούμε σε όσους και σε όσες μας ακούνε ότι καλό θα είναι να δίνουν κανένα φιλί.
0: Να δίνουν κανένα φιλί και το φιλί ρίχνει
1: στους άντρες, στις γυναίκες, στους δικούς τους ανθρώπους.
0: Να δείχνουν τα συναισθήματά τους και θέλουμε να πούμε και επίσης ότι το φιλί, ειδικά στην τέχνη, είναι πολύ επιδραστικό ως πράξη έκφραση συναισθημάτων. Να πούμε του Κλίμ το φιλί, η απόλυτη ένιση και αγάπη που εξαφανίζει τον υπόλοιπο κόσμο. Να πούμε το φιλί της προδοσίας του Καραβάτζο στην τέχνη. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει για αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο το φιλί είναι επιδραστικό στην τέχνη και κατά πόσο τελικά η τέχνη είναι επιδραστική στην ζωή των ανθρώπων. Και έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας το εξηγήσει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά.
1: Θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή, γιατί είναι ολοκληρωμένη περίπτωση, όπως λέμε.
0: Εξαιρετικό καθηγητή του Μετσοβίου, τον Δημήτρη Σεβαστάκη, και εξαιρετικό ζωγράφο επίσης, ο οποίος μπορεί να μας πει για την επιδραστικότητα του φιλιού στην τέχνη και κατά πόσο το φιλί θα μπορούσε να είναι επιδραστικό και στην πολιτική ή ως προδοσία, δηλαδή το φιλί του Ιούδα, ή ως έκφραση αγάπης. Καλημέρα, κύριε Σεβαστάκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τα τόσο καλά και έτσι γενναιόδωρα λόγια.
0: Εμείς
1: δεν είμαστε διαζώσεις να σας φιλήσουμε, αλλά άμα ήσασταν εδώ θα σας φιλούσαμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης για ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι θέμα σχολιασμού της άμεσης στεγνής, θα λέγαμε, πολιτικής επικαιρότητας, αλλά είναι ένα θέμα που άπτεται και των δικών σας ενδιαφερόντων. Να πούμε ότι ο κύριος Σεβαστάκης είναι ένας επιδραστικότατος ζωγράφος με πολύ σημαντικές εκθέσεις και μάλιστα είναι και η πρωτεύουσα ιδιότητά του. Κύριε Σεβαστάκη, το φιλί στην τέχνη τελικά είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει την ίδια την τέχνη? Ή εν πάση περιπτώσει έχει καθορίσει μέρος της ίδιας της τέχνης?
2: Πάντως θυμίζω, μια και το είπατε, προείπατε με κάποιο τρόπο, το φιλί και την εικόνα που έχει αναπαραχθεί μεταξύ του Λεωνίδ Μπρέζνεφ, του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, και του Έρικ Χόνεκερ, του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι μια σκηνή όπου φιλιώνται κατά τη συνήθεια των ηγετών του σοσιαλιστικού κόσμου και ειδικά των Ρώσων, που την επέκτηναν και που αυτό το έργο, αυτή η σκηνή έχει αναπαραχθεί κριτικά φυσικά από πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της τέως Ανατολικής Γερμανίας και της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Δήλωνε κατά κάποιο τρόπο και αγάπη και μια μορφή υποταγής. Και βεβαίως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη χρήση του στις εικαστικές τέχνες και στην ακίνητη εικόνα. Δεν μιλάμε για τον κινηματογράφο, που είναι ας πούμε μια δεσπόζουσα, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, χρήση του από τους σημαντικούς ζωγράφους, και από τον Κλίμτ και από τον Ροντέν και ζωγράφους προγενέστερους. Μάλιστα του Κλίμτ είναι στο μάγουλο, δεν είναι ένα παθιασμένο φιλί ερωτικό. Και θα έλεγα και τους δικούς μας, το Λίτρα, ένα πουριτανικό φιλί, υποτίθεται δυο πολύ μικρών εφήβων, της κλεφτόφιλη, παραβατικόφιλη, σε ένα καταπληκτικό έργο, λίτρες, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος του 19ου, αλλά και σύγχρονους καλλιτέχνες, τον Ευάγγελο Κουζούνη και τον Ηλία το Χαρίση, που έχουν κάνει μια ανάπτυξη του θέματος. Ακούστε, είναι η ζωγραφική εκ των πραγμάτων μια πουριτανική δραστηριότητα. Είναι ακίνητες οι φιγούρες και επίσης επειδή είναι επεξεργασμένες, χάνουν αυτή την, ας το πούμε, ελκτικότητά τους. Αναγκαστικά είσαι κριτικός απέναντί τους. Όμως, αυτό που λέτε, το να εγκατασταθεί μια, ας το πούμε, στάση μέσα σε ένα κόσμο μίσους, όπως είναι ο κόσμος μας, αυτό έχει το ενδιαφέρον και εκεί το φίλι αποκτάει πολύ μεγάλη δύναμη. Μέσα στο περικείμενο, σε έναν κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια τέτοια διακήρυξη είτε αγάπης είτε κατάπωσης.
0: Πιστεύετε στην
2: κατασπάραξη.
0: Πιστεύετε όμως ότι αυτή η περιγραφή που μας κάνετε θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην πολιτική, ειδικά στην εσωτερική πολιτική, που τελικά από ό,τι φαίνεται κιόλας μεγάλο μέρος της είναι προσωπικές σχέσεις? Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Σαμαρά χθες που προσωπικά κίνητρα βάζει σχέση του με την κυρία Μπακογιάννη κλπ. Βλέπουμε στο παρελθόν τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Τσίπρα με τους συντρόφους του, τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Δούκα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένα φιλί θα μπορούσε να καταλαγιάσει και τα πολιτικά πάθη, ή ένα φιλί του Ιούδα θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτικά πάθη?
2: Ούτως ή άλλως, η πολιτική είναι κυρίως προσωπικές σχέσεις και χαρακτήρες. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν από τις ιδεολογίες, οι οποίες είναι κατασκευή, είναι προσωπικές σχέσεις, είναι τραύματα, είναι συμπλέγματα, είναι μίση που εκκινούν από τους ανταγωνισμούς. Σκεφτείτε τώρα, όσοι βουλευτές με τις αλλαγές των σκορ, των δημοσκοπικών σκορ των κομμάτων, θα μείνουν άνεργοι. Όση αγωνία πληροδοτεί δηλαδή η εκλογική λειτουργία, τι αγωνία πληροδοτεί σε αυτούς τους ανθρώπους και επομένως τι ανταγωνισμούς διεγείρει. Ήδη βλέπουμε οι φέρπουσες τοπικές συγκρούσεις να βγαίνουν στην επιφάνεια. Καταγγελίες, αλληλοαπομοιώσεις. Μην μιλήσω για τα social media που είναι ένας τρομερός μηχανισμός κατερρύπωσης. Έναντι λοιπόν αυτού του κόσμου που βράζει, πέραν των μεγάλων ιδεολογικών συγκρούσεων, που εγώ πιστεύω ότι είναι οι λιγότερο συμμετέχουσες στην πολιτική σύγκρουση, προσωπικά είναι τα πιο ισχυρά στοιχεία, νομίζω, αλλά λέω ότι σε αυτόν τον κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια χειρονομία, ένα έργο ας πούμε στον τοίχο σου, στο τοίχο ενός νέου, στο δωμάτιο ενός νέου, μια αφίσας του Κλίμτ ας πούμε, ή μια αφίσας με ένα γλυπτό του Ροντέν ή του ζωγραφιάς του Λίτρα κλπ. Τι νόημα έχει? Έχει θυμίδει κάτι που το έχει απολέσει η πραγματικότητα. Την αγάπη.
1: Σωστά.
2: Η αγάπη
1: σωστά.
2: Είναι αυτό που έχει δραπετεύσει από την πραγματικότητά μας. Έχει εξοριστεί. Έχει εξωθηθεί.
1: Και πολλοί ξεχνάνε, κύριε Σεβαστάκη, ότι είναι αυθόρμητη εκγενετής που λέμε στα μωρά η προσέγγιση με ενδιαφέρον και με αγάπη στα άλλα μωρά, ασχέτως προέλευσης, γνωριμίας, χρώματος, φυλής κλπ. Διότι όλες οι επιστημονικές έρευνες, να το πούμε αυτό για όσους φίλους και φίλες μας ακούνε, επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες διαρκείας που δείχνουν την αυθόρμητη προσέγγιση. Ο άνθρωπος θέλει
2: αγαπητική,
1: επαφή,
2: αγαπητική
1: θέλει σχέση με τους ανθρώπους και μάλιστα φιλική και αγαπητική, όπως λέτε.
2: Βέβαια, και όχι μόνο με τους ανθρώπους, με κάθε πλάσμα, το βλέπεις και μωρά.
1: Σωστά, με σωστά. Πώς προσεγγίζουν.
2: Με μια καταπληκτική ανοιχτότητα που βέβαια μετά, αν το παιδί κακοποιηθεί, αν μεγαλώσει δύσκολα μέσα στον πόλεμο ή μέσα στην γονεϊκή κακοποίηση, μπορεί αυτό να παρασταρεί και να αλλοιωθεί τελείως. Όπως το βλέπουμε την θέσατα. Σκεφτείτε ότι το αντί, το άλλο πρόσωπο του φιλιού, το άλλο πρόσωπο της αγαπητικής χειρονομίας, της αγαπητικής διάθεσης και της εκδήλωσης, είναι η φόνη, είναι απίστευτη εγκληματικότητα, βαρύτατη και έξω από τις παραδόσεις μας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναπτύσσεται. Δηλαδή, σαν να έχεις την κυριαρχία του κοινωνικού βρασμού έναντι της οποίας εμείς προσπαθούμε να βρούμε, να αλλοιεύσουμε αυτά τα μικρά άλοθη που μας δίνει η τέχνη.
1: Παρότι δεν θέλω να αλλοιώσω τα ωραία που μας λέτε και τα συναισθήματα που γεννιούνται από όποιον άνθρωπο προσεγγίζει άνθρωπο με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον, με αλληλεγγύη, απλά να προσθέσω και την ιατρική πλευρά, ότι όπως έχουν δείξει επίσημες έρευνες διαρκείας, κάθε φιλή, ακόμα και το πιο απλό φιλή, ζωογονεί την όποια επαφή και τον οργανισμό του ανθρώπου. Μην αρχίσω τώρα με ποια συστατικά κτλ.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Και
0: κυρία,
1: καλό θα είναι να το θυμόμαστε και ιατρικώς, λοιπόν, ότι τα περισσότερα φιλιά, αρκεί να είναι ειλικρινοί τέλος πάντων, να βοηθήσουν να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και πιο λιγότερο επιθετικοί.
2: Ας το διεκδικούμε τουλάχιστον όπως το διεκδικήσαμε στην εφηβεία μας.
0: Μια σωστό, χαρά. Σωστό. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, εγώ πρέπει να είμαι λίγο πιο πραγματιστής. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Αυτά κάνει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν πειράζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: λοιπόν,
0: τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Ήταν τιμή που τον είχαμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Μας, ο καθηγητής του Μετσοβίου και ζωγράφος. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με προβλέψεις, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στη σκέψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραίο Καστρό θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μάνδρα Αττικής. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμέν Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με διάθεση καλοκαιρινή και με ανάλογη μουσική επιλογή που μας έκανε
1: εξαιρετική,
0: ο Γιώργος Βραχνός.
1: Και στα ελληνικά δεδομένα.
0: Και στα ελληνικά δεδομένα.
1: Ενώ έχουμε
0: και επίκαιρη.
1: Πιο ζόρικα δεδομένα διεθνή, αλλά προτίμησε να πάμε μελωδικά. Για
0: πάμε
1: να
0: λοιπόν τότε στα ελληνικά δεδομένα.
1: Πριν πάμε στα ελληνικά όμως, κάτσε το
0: απλά
1: διεθνή.
0: Τόσα...
1: Έχω τώρα ένα πολύ καλό,
0: πες,
1: θα σ' αρέσει. Θα
0: πες, πες.
1: Πού γιόρτασε τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της Αμερικής ο Πάπας? Στη Λαμπεντούζα. Για να στείλει μήνυμα στο γνωστό του φίλο τον Τραμπ. Και είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γιατί μίλησε για το δυτικό κόσμο, σε σχέση με τα ζητήματα της μετανάστευσης. Πέρασε λοιπόν πολλές ώρες με τους μετανάστες, φωτογραφήθηκε, φιλήθηκε με μεταναστόπουλα κλπ. Και νομίζω ότι ένα ήταν το καλύτερο μήνυμα που ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε λίγο πριν και δείχνει το ρόλο του ως προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, για να μην μπερδεύονται και άλλοι και νομίζουν ότι έχουμε χαλάσει
0: ότι
1: τα δεδομένα, τα εκκλησιαστικά.
0: Πάπας, ότι ο Πάπας πράγματι έχει έναν πολιτικό λόγο μέσα από την δυνατότητα που του δίνει η θέση του και ο ρόλος του, και πράγματι πολλοί νόμιζαν ότι επειδή έχει καταγωγή από την Αμερική, είναι Αμερικανός, ότι θα ήταν φιλικός και με τον πρόεδρο Τραμπ. Ακριβώς το αντίθετο. Πάμε όμως στα δικά μας. Με φέρνεις από εδώ, με φέρνεις από εκεί, μου λες για τον Τραμπ.
1: Αφού σου άρεσε τώρα
0: για τον
1: Πάπα. Τι, αντί να πούμε, τι να πούμε προλάβει τώρα, ότι έπαιξε τένις ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Κασελάκη, ας πούμε.
0: Εντάξει, είπαμε να πάμε στα πολιτικά, όχι στα παραπολιτικά.
1: Και αυτό πολιτικούλη το βλέπω. Πολλές συμπάθειες βλέπω τώρα τελευταία, αλλά εντάξει.
0: Μεταξύ του κυρίου Αδόνιδος.
1: Εντάξει, πότε ένα βιντεάκι, πότε μια συζήτηση, πότε καλά σχόλια. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Τώρα μεταξύ μας, ο κύριος Κασελάκης ποτέ δεν είχε ακροαριστερές θέσεις. Ακόμα και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να μπει στο κουστούμι του αρχηγού του αριστερού κόμματος, δεν είχε ποτέ ακροαριστερές θέσεις. Ακόμα και στην οικονομία μιλούσε για επενδύσεις, μιλούσε για ιδιωτική αγορά. Κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ φιλικό στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τους παραδοσιακούς. Όμως, μια που λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, και ήθελα να το συνδέσω, να το φέρω από εδώ, από το φιλί, από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Με έμπλεξες.
1: Για προχώρα, δεν μπερδεύεσαι εύκολα εσύ. Για προχώρα.
0: Δεν ήθελα να σου πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στα νεοδημοκρατικά. Είχαμε το βίντεο.
1: Τα νεοδημοκρατικά. Είχαμε το φιλί, το τηλεοπτικό του Σαμαρά, ενώ μεταφορικά με πολλά εισαγωγικά. Το μήνυμα που στείλε. Το μήνυμα που στείλε.
0: TikTok. Το TikTok. Πώς το είδες αυτό, Δημήτρη?
1: Πολλοί τους άρεσε, οφείλω να πω, γιατί τους αρέσουν τα χάδια, τα πολύ χάδια. Νομίζω άλλη μια φορά ο κύριος Σαμαράς διαλέγει ένα λάθος τρόπο με τον στενό του συνεργάτη, τον κύριο Τσούτσια, να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Όλα γίνονται στη ζωή, όπως ξαναλέω. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι αν εγώ, ας πούμε, πάρω αύριο τα παιδιά μου και φτιάξω ένα TikTok και αρχίζω και λέω τα δικά μου και λένε τα δικά τους και λένε τι καλός είναι ο μπαμπάς μου και τι καλά είναι τα παιδιά μου. Αυτά γενικώς δεν μου αρέσαν από μικρός στο σχολείο, όπως είπε, σε άλλη ευκαιρία.
0: Ο κ. Σαμαράς μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχει διαφοροποιηθεί από το κόμμα του που ήταν αρχηγός, από τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι στιγμής ό,τι εμφάνιση έχει κάνει, την έχει κάνει σε πολύ ασφαλές περιβάλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Και μάλιστα υποτίθεται ότι
0: δηλαδή
1: δείχνει έτσι να ενημερώνεται τι έχουν πει για αυτόν, τι λένε για αυτόν, έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βασικά τώρα, υπάρχει μία αντίφαση σε αυτό. Η αντίφαση είναι η εξής, Δημήτρη. Ενώ λέει ότι δεν έχει, προσπαθεί να απαντήσει στο γυνάτι, στην κατηγορία περί γυνατιού, λέγοντας, βάζοντας την εξίσωση, την αντιπαράθεσή του με την Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα επιβεβαιώνει αυτό που το κατηγορούν, ότι το γυνάτι είναι γυνάτι. Έτσι
1: που,
0: δεν είναι?
1: Που είναι και χρονολογικά πολύ παλιότερη ιστορία.
0: 20 χρόνια πίσω, 17
1: χρόνια.
0: Γιατί
1: τα πιο φρέσκα είναι ότι συνεργάστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον στήριξε στην ηγεσία.
0: Βέβαια.
1: Συνεννοήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από ό,τι θυμάμαι, ένα μόνο θα πω, για να μην γινόμαστε κουραστικοί για όσους φίλους μας ακούνε σήμερα. Δεν συμφωνήθηκαν για τον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου. Ήταν επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, από κοινού να το πω κομψά ήταν, και του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, άρα μέχρι κάποιο σημείο είναι προφανές ότι τα πράγματα συζητιόντουσαν. Τώρα εδώ μας λέει ο κύριος Σαμαράς ότι εδώ και πολύ καιρό είναι 10 σημεία που έλεγε, μην τα πω τώρα ένα προς ένα, επαναλαμβάνει. Δεν νομίζω ότι γίνεται πιστικός έτσι σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ίσως σε πολύ φιλικό το ακροατήριο ή στη γειτονιά του, ή στη Μεσσηνία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού.
0: Εντάξει, okay. Σε κάθε περίπτωση θα σου πω
1: ελευθερία
0: έχουμε. Χρησιμοποιεί ένα μέσο που απευθύνεται σε νεανικότερα κοινά για να απευθυνθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες κοινά. Δηλαδή, όταν αναφέρεις ένα γεγονός που έγινε πριν 17 χρόνια, νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείς αυτό το μέσο. Ένα. Και δεύτερον, νομίζω ότι ενώ θέλει, επί της ουσίας τι μας λέει, ότι κάνει νέο κόμμα, γιατί βάζει και κάποια ζητήματα πολιτικά χωρίς να το λέει ευθέως, είναι ένα κόμμα, θα είναι ένα κόμμα, ή μάλλον η προσέγγιση που κάνει είναι προσέγγιση αρνητική για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όχι σε επίπεδο θέσεων και προγραμμάτων και απόψεων που κάθε καινούριο κόμμα ή κάθε άνθρωπος που θέλει να κατέβει στην πολιτική θα οφείλει να παραθέτει.
1: Χρόνια στο κουρμπέτι είμαστε, με απλά λόγια θα το πω. Νομίζω ότι κάνει ένα συνεχή αγώνα να προκαλεί ρηγματώσεις και φθορά, όπως λέμε, έστω αλήθεια, και μικρή.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ, διότι σε κάποιο κόσμο που δεν θα δει αντίλογο, ούτε σε μια υποτιθέμενη, ας την πούμε, συνέντευξη, που δεν ήταν συνέντευξη, ήταν μια φιλική συνομιλία, να το πω πάρα πολύ κομψά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Όχι.
1: Άλλωστε, θυμίζω και η προηγούμενη συνέντευξη.
0: Να τη δώσει.
1: Αλλά επειδή όχι μόνο. Και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Σαμαρά. Πολλές φιλικές συνεντεύξεις λοιπόν τώρα τελευταία να τρίγυρνανε στο σκηνικό. Και νομίζω ότι η δημοσιογραφία κερδίζει σε αξιοπιστία όταν κάνει κάπως πιο τεκμηριωμένες, κάποιοι τις λέγανε κάποτε σκληρές ερωτήσεις, αλλά εγώ με τη σχολή ενός μεγάλου Ιταλού δημοσιογράφου που έλεγε δεν υπάρχουν σκληρές ερωτήσεις, σκληρές απαντήσεις υπάρχουν ή δύσκολες όπως θέλεις.
0: Αλήθεια.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο αυτά
0: αλλά
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Χθες δεν υπήρχαν ερωτήσεις.
1: Όχι, ήταν όπως λέμε, σου δίνω, μου δίνεις, ξαναδίνω, ξαναδίνεις.
0: Συζήτηση μονταρισμένη.
1: Ίσως το περάσαν ίσως σαν προπόνηση μουντιαλική, λίγο εν ώψη των μεγάλων αγώνων από το φθινόπωρο και μετά. Αλλά τέλος πάντων, όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, επειδή να δεις ότι εγώ θα σε βοηθήσω, ξαναγυρνάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ωραία κατάσταση, το λέω με αρκετή δόση χιούμορ. Ψάχνονται να δούνε ποιος άλλος θα πει ότι φεύγει, έφυγε ή θα φύγει και τι θα κάνει, γιατί παραιτήθηκε και ο κύριος Καραμέρος. Νομίζω δεν τα προλάβαμε αυτά εμείς την Παρασκευή.
0: Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή από βουλευτής.
1: Και από βουλευτής.
0: Και από βουλευτής. Και ποιος τον αντικαθιστά.
1: Και τώρα υπάρχει μια συζήτηση, γιατί μετά ήταν ο κύριος Πίρτζης από ό,τι έψαξα, αλλά δεν έχω δει κάποια δήλωση εγώ. Εκτός αν έχω χάσει κάτι, θα έρθω πιο προπονημένος αύριο. Και ασχέτως αυτού, υπάρχει πιθανότητα, αν δεν αναλάβει ο κύριος Πίρτζης, μετά, αν δεν κάνω λάθος, να πάρει την έδρα μια νέα υποψήφια τότε του ΣΥΡΙΖΑ και μετά με τον κύριο Κασελάκη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα το αφήσουμε να το δούμε αύριο. Άλλο θέλω να πω, ότι βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κύριος Φάμελος τι ακριβώς περιμένει τώρα, δηλαδή πόσοι βουλευτές θα παραιτηθούν. Έχει μια συνεδρία τώρα την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Κάποιοι ετοιμάζουν, λέει, μεγάλα μαχαίρια, πριόνια.
0: Και άλλοι συνεδρίες. Κάθε Σάββατο έχουν συνεδρίες.
1: Εντάξει.
0: Και κάθε Σάββατο φεύγουν και 5-6. Όχι, το μεσοβδόματα φεύγουν 5-6. Το Σάββατο συνεδριάζουν όσοι μένουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξατμιστεί, εξαϊλωθεί εντελώς.
1: Τώρα να πω και κάτι ως πολίτης.
0: Θα
1: αφήσω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχω κουφαθεί κυριολεκτικά από τη στάση του κυρίου Ντόκου. Αυτό που έμαθα, που άκουσες, που ακούσαμε, που συζητιέται, και δεν μπαίνω στην αντιπολιτευτική λογική. Εγώ ευνηδιάζομαι όταν κάποιος με τόση ευκολία επικοινωνεί και λέει και διάφορα.
0: Δεν είπε κάτι. Το
1: καλά τώρα. Εντάξει.
0: Πάντως δεν είναι.
1: Δεν λέω ότι είπε μυστικά. Μα τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς μπορούμε να την πατήσουμε, αλλά εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Σχόλια κάνουμε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deepfakes πια κυριαρχούν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Και δεν είχε μάθει η ελληνική κυβέρνηση τι γίνεται με διάφορους εκ της Μόσχας. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Αυτοί οι τύποι δεν κάνουν χαβαλέ. Κάνουν επάγγελμα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι
1: επάγγελμα αμοιβόμενο.
0: Ίδια,
1: και σε όχι τυχαία περίοδο.
0: Όχι
1: μόνο για μας. Έχουν κάνει τα ανάλογα στην Ιταλία, στη Γαλλία. Ας τα ψάξουν οι συμπολίτες μας να τα ακούσουν.
0: Αλλά τα έχουν κάνει με διαφορετικό.
1: Αλλά και οι απαντήσεις του κυρίου Ντόκου είναι, θα έλεγα, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλές.
0: Είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Άλλο αυτό, δεν τον μπερδεύω.
0: Καλός επιστήμονας και αν.
1: Όπως ξέρεις, είναι σκληρός πόροι ευθύνες οι κυβερνητικές και οι πολιτικές σε κέντρα.
0: Και θέλει πολύ προσοχή.
1: Και να προσέχει. Δεν νομίζω ότι όποιος παίζει τέτοιους ρόλους πρέπει να φυλάει τα ρούχα του 15 φορές.
0: Κρατάω το εξής με την κριτική που κάνουμε στον κύριο Ντόκο. Εάν κάποιος πρέπει να επιλέξει από το λόγο των Ρώσων, εγώ δεν θα τους πω πώς το λένε, αστιάτορες ή δεν ξέρω τι, χιουμορίστες, των Ρώσων πρακτόρων.
1: Επαγγελματίες.
0: Και το λόγο του κύριου Ντόκου, προφανώς επιλέγω το λόγο του κύριου Ντόκου. Αυτό το δίλημα έχουμε τώρα. Δηλαδή λένε αυτοί ότι δεν ήταν deep fake, αλλά ήταν κάτι άλλο.
1: Α, σε αυτούς
0: και απ' την άλλη έχουμε έναν επιστήμονα Έλληνα που υπηρετεί την πατρίδα του από αυτή τη θέση. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά θα έχουμε τον... είναι ήδη στη γραμμή ο Τάκης Φίσας και να τον καλημερίσουμε. Σας τον είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, γιατί είχαμε την επέτειο του Euro του 2004 και Ένας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, ο Τάκης Φίσας. Και θα θέλαμε να μας πει τα συναισθήματά του σήμερα, αν τελικά καθόρισε τη ζωή του αυτό το Euro και αν ακόμα και σήμερα είναι, το βλέπει στους ανθρώπους που τον βλέπουν και στο δρόμο και τον αντιμετωπίζουν ως πρωταθλητή Ευρώπης ή ως Τάκη. Καλημέρα κύριε Φίσα, καλημέρα φίλε Τάκη.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε,
0: καλά,
2: Γιώργο,
0: καλά,
2: καλά είσαι.
0: Καλά Τάκη μου, χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
2: Πολύ ωραία και εγώ το ίδιο.
0: Είναι, να πούμε, μου επιτρέπεις τον Ενικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι και χαρά και τιμή που τα λέμε και στο ραδιόφωνο.
2: Φυσικά, φυσικά, είμαστε χρόνια φίλοι και γνωστοί και χαίρομαι και εγώ πολύ που συνομιλώ μαζί σας σήμερα και μαζί σου Γιώργο. Εντάξει, αυτό το γεγονός σημάδεψε τη ζωή μας. Κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο έντονα και τα συναισθήματα αλλά και οι αναμνήσεις, θα έλεγα. Το να προσφέρεις αυτή την πολύ μεγάλη χαρά σε τόσο κόσμο, στη χώρα σου, σε όλο το εθνός, είτε ζουν στη χώρα είτε εκτός, νομίζω ότι δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχουμε πάρει εμείς αυτοί οι 23 παίκτες που είχαμε την τιμή να είμαστε εκεί. Βέβαια υπήρχε ένας ηγέτης, ένας εμπνευστής μιας τεράστιας ομάδας, ο άνθρωπος που μας ενέπνευσε και εμάς τους ίδιους, που λεγόταν ο Τόρε Χάγκελ, αυτός που έκανε τις σωστές επιλογές, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ήταν τυχεροί, ήταν καλοί, ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν ταλέντο. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους νικητές και αυτούς τους ποδοσφαιριστές με το ταλέντο που μπόρεσαν να κάνουν αυτόν τον άθλο.
0: Και νομίζω ότι είναι γενναιόδωρο και από την πλευρά σου το ότι αναγνωρίζεις και από την πλευρά και προφανώς των συναδέλφων σου ποδοσφαιριστών της εποχής που αναγνωρίζεις αυτόν τον ρόλο στον προπονητή, τον Τόρε Χάγκελ. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως πολίτης είναι μία από τις τελευταίες στιγμές που οι Έλληνες όλοι μαζί σηκωθήκαμε ψηλά και σταθήκαμε περηφάνεια. Από τότε δυστυχώς πέρασαν χρόνια δύσκολα και οι χρεοκοπίες και ο διχασμός που είχαμε με τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά τα πολιτικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ βαθιά μέσα σας, το ότι κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανους, πέρα και πάνω από οπαδικά, από πολιτικά, από οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της χώρας μας και όλοι αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα αυτό θα μείνει πραγματικά πολύ έντονο, πολύ έντονα χαρακμένο στη μνήμη όλων μας και όλων αυτών που το έζησαν. Είναι χαρακτηριστικές οι ιστορίες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Όταν μας βλέπει στον δρόμο και εμένα προσωπικά και μας λέει πού βρέθηκαν εκείνες τις ημέρες και ειδικά την ημέρα του τελικού και τι έκαναν ακριβώς. Γι' αυτό που έλεγα πριν πάντως να γνωρίζεις ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο κύριος Ρεχάγκελ, ο δικός μας Ότο, αναγνωρίζει πλέον τα παιδιά του. Ήμασταν τα παιδιά του τότε. Τώρα πια μας λέει ότι αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχα κάνει τίποτα μόνος μου. Οπότε όλοι ας καταλάβουμε ότι ομαδικά και με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω σήμερα.
0: Και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για το 4 και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα. Και πάμε στο Μουντιάλ, μια που σε έχουμε και τις τελευταίες μέρες σε παρακολουθούμε και ως σχολιαστής στην κρατική τηλεόραση των αγώνων. Πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ? Εμένα, ας πούμε, τα δύο μάτσε χθες που τα είδα, το ένα με την Βραζιλία και ψιλοείδα το δεύτερο, ήταν όμορφα μάτσο, ενδιαφέροντα μάτσο.
2: Μπράβο σου που ψιλοείδες και το δεύτερο αυτή την ώρα που πεζότανε.
0: Ξέρεις, κοιμόμαστε με ανοιχτή τηλεόραση και ό,τι προλάβουμε.
1: Άμα μπαίνει τον γκολ, ανοίγει το μάτι μάλλον, δεν ξέρω.
2: Και είχε αρκετά, οπότε θα άνοιξε πολλές φορές το μάτι.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει αυτό το Μουντιάλ που βλέπω, που παρακολουθώ. Η αλήθεια να πω ότι με έχουν απογοητεύσει κάποιες ομάδες. Από την άλλη,
0: όπως η Βραζιλία για παράδειγμα, ήταν απογοήτευση.
2: Όπως η Βραζιλία, ακριβώς η Βραζιλία φαινόταν όμως. Ήταν στο σύνολο των αγώνων που έκανε, φαινόταν ότι δεν ήταν η Βραζιλία η παλιά. Ίσως όλοι και εμείς οι παλιοί, επειδή ευελπιστούμε από το άκουσμα της ομάδας να δούμε φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζουν οι παίχτες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρατήσεις και το DNA της ομάδας και τη φιλοσοφία. Αλλάζουν οι προπονητές. Η Βραζιλία για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει ξαναπροπονητή. Οπότε αυτό σίγουρα δεν τη βοήθησε. Αργότερα φαντάζομαι το κύριο Αντσελότη θα βρει τον τρόπο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να χαρούμε το Μουντιάλ. Βλέπουμε πολύ καλά μάτς, βλέπουμε τα μεγάλα αστέρια να σκοράρουν κατά ρυπάς και περιμένουμε πραγματικά και τον Γιαμάλ της Ισπανίας να μπει και αυτός μέσα στο χώρο, γιατί είναι ο μοναδικός που μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει και δεν μας έχει δείξει κάποια πράγματα.
0: Είναι και πρόσωπος της νεότερης γενιάς. Ο Γιαμάλ είναι της γενιάς που έρχεται ουσιαστικά.
2: Ναι, έχει μπροστά του πολύ καιρό, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ενώ
2: ναι,
0: όλοι οι άλλοι έχουν κτίσει όλα αυτά τα χρόνια και επιβεβαιώνουν την παρουσία τους με τις σπουδαίες εμφανίσεις τους. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τον νικητή?
2: Εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι Αγγλία. Διάβαζα. Τώρα
0: πολύ φοβάμαι ναι, ότι θα είσαι σε αυτούς που θα απογοητευτούν μαζί με εκατομμύρια
2: άλλων. Δεν πειράζει. Εμείς οι Άγγλοι, εμείς που αγαπάμε την Αγγλία, τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει σε αυτό. Δεν
0: να πούμε ότι έχει θυμίσει και τη χώρα. Να πούμε σε διακόπτω Τάκη ότι έχει θυμίσει και την Ελλάδα. Έχει αγωνιστεί στη Βρετανία με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι λογικό να αγαπάς και αυτή την.
2: Είναι το mentality που έχουν αυτοί οι άνθρωποι αναφορικά με τον αθλητισμό και αναφορικά με την. Με τον τρόπο που θα πετύχει στο στόχο σου, η νοοτροπία τους, είτε κερδίσουν είτε χάνουν, θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό την επόμενη μέρα. Αυτό μένα με βοήθησε πολύ 2 χρόνια που ήμουν στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, το πανέμορφο στο Εδιμβούργο. Βέβαια, Σκοτσέζοι με Άγγλοι δεν πολύ αγαπιούνται, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ κράτησα το βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου και το πώς έτσι σκέφτονται για το ποδόσφαιρο. Ναι, έχω λοιπόν μια επιθυμία την Αγγλία. Βλέπω βέβαια ότι η Γαλλία είναι το ακλόνητο φαβορί, γιατί οι παίχτες και η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι συγκλονιστική.
0: Μακάρι να δούμε μέχρι τέλος πολύ ωραίους αγώνες, χωρίς παρεμβάσεις όπως είδαμε αυτές του Προέδρου Τραμπ προς τον Ινφαντίνο, που δεν τιμούν κατά την άποψή μου το ποδόσφαιρο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πολλά φέτος σε αυτό το Μουντιάλ και επειδή λέμε ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, ούτε υπήρχαν τα ίδια συνθήκες. Δουλειάς και αντιμετώπισης. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να το συζητήσουμε.
1: Τουλάχιστον θα κρατήσουμε όλοι μας, νομίζω, τη φοβερή εικόνα των Νορβηγών, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο χτες και ως κοπηλάτες γενικώς και οι φίλαθλοι και οι παίχτες, ακόμα και στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακή η εικόνα που είδαμε τις προάλλες. Όλοι οι βουλευτές να στηρίζουν την εθνική τους ομάδα, παρότι φαίνεται ίσως
2: ανεκδοτικό. Πόσο δύναμη έχει τελικά το ποδόσφαιρο, πόσο ο αθλητισμός γενικότερα και περισσότερο το ποδόσφαιρο.
1: Είναι αυτό που είπατε. Μπορεί να ενώνει. Κάποιοι θέλουν απλά να το αξιοποιούν έστω και την τελευταία στιγμή για να διαιρεί.
0: Και πόσο παιδευτικό μέσο μπορεί να είναι στις νεότερες ηλικίες και στις νεότερες γενιές. Και συνδυάζω και το πρώτο θέμα της συζήτησής μας, το Euro και τη νίκη του Euro και πόσα θα αντιμετωπίζουν τα νεότερα παιδιά. Ναι. Και το Μουντιάλ σήμερα. Πόσο παιδευτικό ρόλο μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο.
2: Απόλυτα σωστό και νομίζω ότι οι αξίες που περάσαν και μεγάλωσαν μέσα από αυτή την ομάδα, νομίζω ότι ήταν υποχρέωση όλων εμάς των 23 να τις περάσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε 100%, όμως θεωρώ ότι οι επόμενες εθνικές ομάδες απέκτησαν αυτό το DNA, απέκτησαν αυτές τις αξίες, κάναμε κάποιες επιτυχίες, βρέθηκαν σε μεγάλα τουρνουά πολλά παιδιά. Και ελπιστώ και στο μέλλον να βρεθούν ακόμα περισσότερες φορές γιατί αξίζουν.
0: Επιτρέψτε μας ένα σχόλιο και με αυτό κλείνουμε, ότι το κάνατε με τον απόλυτο βαθμό, εκπέμψατε όλοι οι αθλητές ήθος και οι αθλητές της εθνικής ομάδας, οι περισσότεροι εκ των αθλητών και οι σύγχρονοι αθλητές εκπέμπουν ταυτόχρονα και ήθος και ποιότητα προσωπική. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σας και το μεγαλύτερο επίτευγμά σας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίσα, αγαπητέ Τάκη, για την συνέντευξη.
2: Να είστε καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα μας έλειπε, θα έλεγα, ως συμπέρασμα και ως επιστέγασμα αυτών που έχουμε πει. Με αυτόν τον τρόπο, ποδόσφαιρο παίξαμε. Δεν λύσαμε κανένα γρίφο, ούτε ήμασταν πυρηνικοί επιστήμονες. Και οφείλουμε να μην είμαστε πρότυπα για τα νέα παιδιά, να είμαστε πρότυπα ξεκάθαρα και από όλες τις απόψεις. Ο αθλητικός τρόπος ζωής δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον, ένα καθαρό μυαλό, μια σωστή αντίληψη για τα πράγματα. Είσαι οργανωτικός, έχεις τάξη στη ζωή σου και οφείλουμε να το δείξουμε στα νέα παιδιά αυτό.
1: Μας δώσατε μια ανάταση τότε σε όλους, δεν το ξεχνάμε. Ακόμα και οι μικρότεροι τη μαθαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε και άλλα πολλά.
2: Χαιρόμαστε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάκης Φίσας. Παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε σε ρυθμούς ροκ, Δημήτρη. Έχεις μπει για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση. Ένα με το φιλί στην πολιτική και στην τέχνη. Δεύτερον με το Euro. Προσπαθείς να αποφύγεις τα κακώς κείμενα και του Τραμπ και της πολιτικής. Νομίζω
1: εγώ
0: ότι είσαι
1: καλοκαιρινός μόνο...
0: αλλά ευχάριστος πια.
1: Λοιπόν, κοίταξα έτσι πως θα σε χαλάσω τώρα, σε εισαγωγικά. Θέλω να μην ξεχάσει κανείς αυτές τις εικόνες ακραίου συστηματικού φανατισμού στην κηδεία που είναι διαρκείας, πολυήμερη, στην Τεχεράνη για τον Χαμενέη. Αυτές οι εικόνες, αν δεν δείχνουν πόσο ολοκληρωτικά αξιοποίησε το δώρο που τους έχει κάνει ο κύριος Τραμπ, αυτό το καθεστώς και για πολύ καιρό, και αυτά που λέγανε και αυτά που φωνάζανε οργανωμένα, δεν λέω τώρα τον κόσμο, να τα κρατήσουμε. Ο κύκλος του αίματος δυστυχώς μας περιμένει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τη στιγμή που διαμορφωνόταν ένα κλίμα αρνητικό για την κυβέρνηση εντός εισαγωγικών, τη δημοκρατία των Ισλαμιστών, η επίθεση στο Ιράν ξαναδημιούργησε συνθήκες εθνικισμού γύρω από αυτή την κυβέρνηση και άρα την έκανε πολύ πιο ισχυρή. Και με αυτό το μήνυμα που έχεις δίκιο, Δημήτρη, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε κάπου εδώ την πρώτη μας εκπομπή αυτή τη
1: εβδομάδα
0: του Ιουλίου. Ό,τι περίσσεψε, πολλά περισσέψανε. Αύριο να πούμε την καλημέρα μας, αλλά πριν σας αφήσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και με αυτό το μήνυμα σας καλημερίζουμε. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmohub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στο Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραίο Καστρό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμέν Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενο στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης-Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου.

0: κυπέλου με ρεκόρ 3-3 τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3 όπως και η Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις, ο Novak Djokovic λήγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
8: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
7: Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
7: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Duro-Stick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
18: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
19: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
20: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
21: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
22: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
23: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει, να ξεκινήσει σήμερα στηρίζοντας την ελληνική πολιτεία, τη δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία, η οποία τώρα που έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η αντιπυρική περίοδος, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν οι φωτιές, οι γερές οι φωτιές. Κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενθαρρύνει τους επίδοξους εμπριστές, αυτούς που ονομάζουμε εξαμελίας. Δεν υπάρχει το εξαμελίας, είναι αυτό η αμέλεια, λέει, ήταν, έβαλε φωτιά από αμέλεια. Είναι μια πολύ light φράση για να περιγράψει κάτι ασυνείδου τους παλιανθρώπους εγωκεντρικούς, οι οποίοι αδιαφορούν πλήρως για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Ξέρετε, αυτούς που φυσάει κανείς έτσι και σου λέει «Έλα μωρέ, σιγά μη δεν ψήσω την πριζολίτσα μου, τι έγινε να μου με». Αφού τώρα μπορώ να κάνω τη δουλειά με τον τροχό, θα την κάνω τώρα. Αν πάρει φωτιά, πήρε, τι να κάνουμε, η πρώτη θα είναι η τελευταία. Αυτούς η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική νομοθεσία τους φροντίζει όσο να είναι παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, γιατί γενικά τους εγκληματίες τους φροντίζει. Πώς μπήκε η φωτιά στο Ρεόκαστρο?
1: Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ρεόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή, και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
0: Κόλλησε κάπου, πατούσε γιατί πήγαινε, ποιος ξέρει πώς πήγαινε, βγήκε από το δρόμο. Πατούσε γκάζι για να βγει, πατούσε. Πήρε φωτιά. Δημιουργήθηκαν σπίθες, πήρε φωτιά. Εμπριστής. Έτσι. Καθομολογεί, εμπριστής. Το δεν το ήθελα, δεν το ήθελες, το έκανες όμως. Και το έκανες επειδή δεν σε ένιαξε. Επειδή δεν σε ένιαξαν οι γύρω σου, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
0: Το τελευταίο είναι το καλό. Γιατί να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων? Ούτε υποχρεωμένος είναι, δεν είναι και ερωτήσεις τίποτα της προκοπής. Συνήθως όταν μιλάμε για τίποτα βαριά εγκλήματα, είναι κάτι οι τύποι που φωνάζουν «Μετάνιωσες! Μετάνιωσες!» Ο άλλος έχει σκοτώσει 5, ξέρω εγώ. «Μετάνιωσες!» Είναι ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Ελεύθερος σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μια φωτιά έβαλε ο άνθρωπος επειδή πάτησε τον γκάζι λίγο, σιγά να πούμε τι έγινε. Και την ίδια τύχη να είστε βέβαιοι ότι θα έχουν και αυτοί οι συμπολίτες.
2: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας.
0: Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εξαμελίας. Είναι εξωφρενικό όταν το ακούς. Πάει ο άλλος μέσα σε μέρα που έχουμε πει παιδιά δεν κάνουμε τίποτα και εγώ θα κάνω γιατί έτσι γουστάρω. Αυτός, τι λέτε, δεν πρέπει να περιοριστεί? Γιατί με τον κρετινισμό του σίγουρα θα κάνει κακό, αν δεν έχει ήδη κάνει πολύ κακό στη ζωή του, που βεβαίως θα έχει κάνει, αλλά σίγουρα θα κάνει πολύ κακό σε όλους. Αν κάνει μόνο στον εαυτό του, δεν δίνουμε δεκάρα, αλλά θα κάνει και στους γύρω του. Η ελληνική πολιτεία θα τον αφήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος? Ο Νίκος, για τα βαρελότα σε γάμους και βαφτίσεις εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι οι τύποι που τα σκάνε και τα πετάνε ανήκουν στη φυλακή. Αυτό έχω να πω. Ασυνείδητα αντικοινωνικά καθάρματα είναι. Τι να έχω να πω ρε Νίκο, μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό? Αλλά ας μην χαλάμε τις καρδιές μας, να πάμε... Τώρα θα τις χαλάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παιδιά υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Πάμε στο ένα ζήτημα που δεν συζητείται τελευταία πολύ. Παλαιότερα συζητώνταν περισσότερο, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ο τρόπος με τον οποίο παρασύρουν νέους τους, πώς να το πούμε, με την κατήχηση και τα λοιπά, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, και έτσι οι νέοι αφού οι παραθρησκευτικές οργανώσεις τους έχουν μπλέξει στα δίχτυα τους, καταλήγουν κάπως έτσι, παιδιά.
3: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όταν τους ελίγησανε οι κομμουνιστές.
0: Θρησκεία, το όπιο του λαού, τα έλεγε ο μεγάλος. Εδώ είναι η πιστή της θρησκείας της ΚΝΕ, τα κνητάκια, η θρησκεία, έτσι να λέμε, ούτε σε, γιατί είναι πρέζα, δεν είναι, είναι η θρησκεία, είναι τέτοιο πράγμα, όπιο, ούτε, και η μαστούρα είναι μεγάλη, οπότε ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Είναι από την καθόλου εμφυλιοπολεμική γιορτή, η οποία θέλει να γιορτάσει την αρχή του εμφυλίου και την ίδρυση του στρατού, ο οποίος σκοπό είχε να καταλύσει τη δημοκρατία και να κάνει την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις, ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό. Σας παρακαλώ, κύριε διεμφυλική μερό, άκου, έλεος.

0: Έτσι είναι εμφυλιοπολεμικός, είναι όταν θυμίζεις τις δηλώσεις που έκαναν οι σύντροφοι πριν λίγα χρόνια, όταν αναρωτιέσαι ή παραξενεύεσαι που οι σύντροφοι του Κουκουέ γιορτάζουν την προσπάθεια εγκαθίδρυσης σοβιετικοκινούμενης δικτατορίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικά. Το να γουστάρεις εμφύλιο δεν είναι σε κάθε περίπτωση εμφυλιοπολεμικό. Όλα αυτά με αφορμή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες οι δράστες προφανώς και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, διότι όταν τους αφήνεις όλους αυτούς 7 χρόνια, ας πούμε τα τελευταία, μην πάμε πιο πριν, αλλά όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μια φιλοτρομοκρατική ανοχή σε αυτά τα, σε αυτούς τους παλιανθρώπους, με τα γκαζάκια και τα τρικάκια και τις απειλές και τους, και τους τραμπουκισμούς, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις «και τώρα θα τους πιάσω». Αφού τους έχεις καημένα αμολυτούς να τρέχουν και να... Ποιος είναι τέτοια ώρα, για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ. Λες να από την ΚΝΕ, να με κάνουν κατήχηση. Λοιπόν, και ούτε θα πιαστούν ποτέ, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί το μήνυμα το κυριακάτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε αυτές τις φράσεις.
1: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
0: Τι δεν πρόκειται να κάνετε πίσω, ρε, δεν έχετε ξεκινήσει. Κυριάκο, για να κάνεις πίσω πρέπει να έχεις και κάνει και ένα βήμα πρώτα. Όταν κάθεσαι και κοιτάς, δεν τίθεται θέμα να κάνεις πίσω, έτσι κι αλλιώς με την πλάτη στον τοίχο έχουνε. Γιογιός έχουνε κάνει, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ενώ γιογιό από αυτό που παίζουμε το παιχνίδι, με το σκηνάκι που πάει πάνω κάτω, έτσι. Το άλλο είναι γιογιό, νομίζω. Εδώ μεταξύ το Πασόκ στον κόσμο του
2: προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο. Πάτε να μας γυρίσετε στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
0: Το Πασόκ μη και χάσει, είπαν οι άλλοι που τους λέγανε τα καμώματά τους και τα κλεισίματα του ματιού στους τρομοκράτες με τις Μολότοφ που δεν πειράζει και αν τις έχει κανείς και με το τι κακό έκανε 17 Νοέμβρη και ποιον τρομοκράτησε και δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς για Μολότοφ, πετιέται σαν Τζουτζού και το Πασόκ και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Με λίγα λόγια, σκύψτε το σβέρκο να βαράνει η αριστερή και μη λέτε κουβέντα γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δημιουργείται έτσι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Είναι εμφυλιοπολεμική ρητορική αυτή. Σκυμμένο το κεφάλι και καρπαζές μόνο. Έτσι δεν είναι, ρε σύντροφοι. Φιλαράκι, ένα ευρώ να πάρω ένα ριζοσπάστη, ρε φιλαράκι. Εγώ έχω να διαβάσω ριζοσπάστη μια εβδομάδα. Έχω τρελανδεί, έχω μην χαρμάνιση. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον αντικαπηλιστικό, αυτό τον αγώνα παγκοσμίως, δεν έχω ιδέα. Αύριο θα ακούσουμε μαζί ηχητικό που τραγουδάνε την Τρίτη Διεθνή. Λες και είναι ερωτικό τραγούδι της Αρλέτας. Δεν σας λέω τίποτα, μου πήρε ώρα να καταλάβω τι τραγουδάνε. Γιατί είναι σαν χάρτινο το φεγγαράκι το τραγουδάνε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Το Κουκουέ, το οποίο προφανώς είναι υπέρ των καταλήψεων και το οποίο χαλάστηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε για όλους αυτούς τους, πώς να τους πούμε, χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το Κουκουέ είναι από τους κλασικούς χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει την ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί που οι λίγοι δεν κάνουν κουμάντο στις σπουδές των πολλών. Οπότε είναι σε μια κουβέντα ένα σύντροφος Ιωαννίδης από το ΚΚΕ και ενοχλείται πολύ από τις δηλώσεις Μαρινάκη.
3: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερασπίζεται τον αγώνα των φοιτητικών συλλόγων που διεκδικούν να μπορούν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να γυρνάνε σόι και αυλαβείς. Γιατί στη Θεσσαλονίκη
4: οι
3: φοιτητικοί συλλογοί, ακόμα και όταν δημοκρατικά με γενικές
4: συνελεύσεις. Όταν χτίζουν πριτάνεις μέσα από
3: την. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
4: Αυτά καταδικάζουν οι κυβέρνηση.
3: Ο κύριος Μαρινάκης, μίλησε. Κύριε Βερτάκο, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για αθλητικούς συλλόγους και για καταλήψεις γενικά και αόριστα. Δεν μίλησε για χτισήματα.
0: Καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις. Όλες οι καταλήψεις είναι παράνομες. Είναι παράνομες και αυτοί που καταλαμβάνουν πρέπει να οδηγούνται στο φυσικό τους δικαστή. Επειδή εμποδίζουν τους πολλούς, οι λίγοι που καταλαμβάνουν. Όταν μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους, τα έχουμε πει τους αριθμούς που δεν τους θέλουν οι άνθρωποι, γιατί θέλουν τον άνθρωπο. Δεν τους θέλουν οι σύντροφοι, μάλλον, γιατί θέλουν τον άνθρωπο από πάνω. Δεν τους συμφέρουν και πολύ. Είναι 7-8, άντε 10% αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Το υπόλοιπο 90% έχει πάει στα πανεπιστήμια για να σπουδάζει. Και αυτό το 10%, και ούτε καν αυτό το 10%, γιατί από αυτό το 10% της καταλήψης της ψηφίζει ένα 3-4. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, και οι περισσότεροι να ήτανε, η πλειοψηφία δεν δίνει άδεια κατάλυσης του νόμου και παραβίαση του νόμου. Δηλαδή, άμα μαζευτούμε εδώ στο Sky όλοι μαζί και πούμε, πει να πω τώρα, θα ασελγήσουμε πάνω στο Γιώργο το Βραχνό και το ψηφίσουμε όλοι. Παμψηφί, δεν θα πάμε στο δικαστήριο μετά, άμα μας καταγγείλει. Λέμε, αν μας καταγγείλει και πούμε στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, ασελγήσαμε, ναι, αλήθεια είναι, είχαμε ψηφίσει όμως όλοι. Για ποιο δικαστής, καλά, άμα είχατε ψηφίσει όλοι, ελεύθεροι. Τώρα που το σκέφτομαι, αν είναι Έλληνας ο δικαστής, μπορεί να το πει, αλλά λέμε ότι γενικώς δεν είναι σωστό. Δεν ισχύει.
4: Είστε υπέρ των καταλήψεων, δηλαδή με σχόλια.
3: Όταν αποφασίζουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς θα στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας οίκους ανοχής, ποποχανία τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα τα κάνουμε και με τις καταλήψεις. Οπότε είμαστε, ναι, υπέρ.
3: Όταν δημοκρατικά.
4: Μέσα στα πανεπιστήμια μιλάω. Όταν, όχι διαμαρτυρίες
3: ακούστε. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αποφασίζουν για καταλήψεις. Είναι άλλο οι καταλήψεις στεκιών από πολιτικές δυνάμεις, αντιεξουσιαστικές, με ή χωρίς εισαγωγικά. Και είναι
1: αυτό
3: άλλο πράγμα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή.
3: Και είναι,
1: γιατί τα διαχωρίζετε.
3: Γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να αποφασίζουν τη μορφή πάλης που πρέπει να αποφασίζουν δημοκρατικά.
0: Τρίχες, έτσι τα εξηγήσαμε πριν πόσο μεγάλη μπούρδα είναι αυτό που λέει. Κατά τα άλλα, άλλο και οι δικές τους καταλήψεις, άλλο οι δικές μας. Οι δικές μας είναι καλές οι καταλήψεις. Άλλο οι δικοί μας οι τραμπουκισμοί, άλλο οι δικοί τους. Άλλο τα δικά μας τα ρόπαλα στις πορείες, άλλο τα δικά τους.

0: Λοιπόν, τελικά και αυτήν την εβδομάδα έχουμε από... θα δώσουμε κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε και ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε. Για να μπείτε στην κλήρωση, παίρνετε το 210-48-00-170 έως 174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και γύρω στις παρατέταρτο, παραδέκα κάνουμε την κλήρωση. Βγαίνει ο σημερινός τυχερός. Αύριο θα έχουμε άλλον τυχερό, μεθαύριο άλλον και ούτω καθεξής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Όταν τους ελίγησανε οι κομμουνιστές.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Σε εξέλιξη στον Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με βασικό θέμα στην ατζέντα την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιοκάστρο. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών Νίκος Ηλίου. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, τόνισε σήμερα στον Sky ο Στέλιος Ακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά για να αντιμετωπιστεί το απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης-Βιρτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, μια χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
17: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
18: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: Τούνι και δέκα μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
21: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
22: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
23: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
24: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
25: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
26: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
27: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
28: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174, όπου παίρνετε και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε οποτεδήποτε. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης για τον Ντόναλντ τον Τραμπ που ακύρωσε απόφαση της FIFA, τι έχεις να πεις, πόσο ψηλά θα το φτάσει το πορτοκαλί ανθρωπάκι. Είμαι παράφρον κομπιναδόρος φίλε μου, διότι βγαίνει το ανθρωπάκι, δεν είναι και ανθρωπάκι, κονομάει από παντού, εντάξει είμαι παράφρον, δεν είναι, τα μυαλά μας δεν είναι καλά, αλλά είναι τόσο όσο να κερδίζουμε, δηλαδή είμαστε παλαβοί, αλλά όχι και να χάνουμε κιόλας, είμαστε μέχρι... Είναι αυτό ο ημιπαράφρον που λέμε. Δεν πήρε καμιά απόφαση ο Τραμπ. Η FIFA η ίδια έχει κατεβάσει τα βρακιά της και είναι ο Ινφαντίνο κάπως σε μια στάση και φωνάζει «Έλα, Ντόναλντ, περιμένω!» Πήγε να περιμένω άλλους, τι να τον αφήσει να περιμένει. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ένας παίκτης της ομάδας των ΗΠΑ πήρε κόκκινη κάρτα. Κανονικά κόκκινη κάρτα σημαίνει αποβολή και δεν παίζει στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί πήρε κόκκινη κάρτα, γιατί άπλωσε κάτι. Τα ξερά σου, άπλωσε ήταν το πόδι. Για κάποιο λόγο έφαγε κόκκινη κάρτα. Δεν είναι πολύ εύκολο να φάει κόκκινη κάρτα. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε έναν αγώνα την αποφεύγουν. Πολλές φορές δεν πέφτει και καμία. Οπότε δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο να μην φας κόκκινη κάρτα. Πρέπει να προσπαθήσεις δηλαδή. Εκείνο ο Αμερικάνος ποδοσφαιριστής προσπάθησε, αποβλήθηκε και κανονικά δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Επικοινώνησε όμως ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος με τον άλλον τον κομπιναδόρο που του είχε δώσει, αν θυμάστε, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δηλαδή. Και του λέει, είναι σωστό τώρα ο παίκτης μας να μην. Και βρήκανε μια άκρη, επικαλέστηκαν τον κανονισμό 27. Μιλάμε για οργανωμένους απατεώνες, έχουν ειδικό κανονισμό για τις απάτες τους. Και έτσι όλα γίνονται νόμιμα. Και άρα και ηθικά, όπως θα έλεγε και ο Φανφαραντούρης, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις, διάβασα ότι μία ήταν ο Ρονάλντο, που και αυτός ήταν ένα. Μπαίνει σε καθεστώς επιτήρησης ο παίκτης για ένα χρόνο. Θα παίξει βέβαια κανονικά, τον εμπόδιο, αλλά θα είναι σε καθεστώς επιτήρησης. Και έτσι και το ξανακάνει, ούτε ψήλο στον κόρφο του. Το μόνο που έχω να πω, Μπάμπη μου, είναι ελπίζω οι Βέλγοι να τους πετάξουν έξω να τελειώνει αυτό το παραμύθι και να έχουν και ξεφτυλιστεί και αποκλειστεί. Ο ημεροδρόμος να σε ενημερώσει ότι όταν υπάρχουν εντάσεις στο άπουθού με την ΚΝΕ, οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών δεν πάνε με τις στολές τους αλλά με πολιτικά ρούχα για να μην προκαλούν. Εγώ περισσότερο θα έλεγα να υπάρχουν εντάσεις με τους υπόλοιπους συντρόφους. Τώρα δεν είναι και πάντα εύκολο να τους. Παλιά ήταν εύκολο να τους ξεχωρίσεις τους κνήτες από τους άλλους. Επί Κουτσούμπα έχει μετατραπεί και η ΚΝΕ σε κάτι αριστερίστικο, έτσι. Εντελώς δεν ξεχωρίζει. Είναι Ανταρσία, είναι ΚΝΕ, είναι ΕΑΚ. Μετά από λίγο καταλαβαίνεις από τα συμφράγματα. Αλλά με τη μία δεν μπορεί να τους ξεχωρίσεις. Οι Άννα κάθονται και βλέπουν μια γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη από τους Ρώσους δήθεν φαρσέρ. Έκανε αστιάκια. Δεν μιλάτε για αυτούς που πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του είπαν «Έλα θείο, απ' την Ουκρανία είμαστε». Τι ξεφτύλα, Θεέ μου, τι ξεφτύλα. Ήταν υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μην γίνεστε περισσότερο ρεζίλοι. Πείτε, μας ξεγέλασαν και τελειώνετε. Το κάνετε χειρότερο. Γιατί αυτό το υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι αντίστοιχο, όχι τόσο καλό βέβαια, αλλά αντίστοιχο εκείνης της περίφημης φράσης, αν θυμάστε, που είχε πει Μενδώνη για το Λιγνάδι, ότι με ξεγέλασε με εξαιρετική υποκριτική, με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ρε πείτε γίναμε, μας έκανε, να παραιτηθεί και ο άλλος που δεν μπορεί να... Είναι υπεύθυνος και για την κυβερνοασφάλεια αυτός που ξεγελάστηκε με υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου πεις όμως και εσένα ρε Βουλαρινά, μας επάνουν και λέει έλα δύο, έλα Βουλαρινό, από την Ουκρανία είμαστε. Δεν θα το σηκώ, τον πήρα και αυτό, έλα ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε, τι να κάνει ο ντόκος. Απάντησε κανονικά και άρχισε να τα λένε. Μετά κάτι ψηλιάστηκε. Εγώ θέλω να πω τώρα εκεί στο Μαξίμου, μην τον αφήνετε μόνο τον ντόκο και πάρει κανένας και του πει να μαζεύει χρυσαφικά και να τα βάζει σε αλουμινόχαρτο. Εντάξει, κόφτε τα τηλέφωνα. Γιατί καλά να μιλάς με Ρώσους που κάνουν ότι είναι οι Ουκρανοί. Σιγά, και τι έγινε να πούμε. Αλλά μπορεί να τον πάρουν από το ΔΔΕΚΑΝΑ τηλέφωνο. Οπότε πάρτε του ό,τι τηλέφωνο έχει και μην τον αφήνετε να ανοίγει τα κουδούνια, παιδιά. Άνοιξε ντόκο, από το ΔΔΕ είμαστε. Ήταν μια υβριδική επίθεση με τη χρήση φυσικής ανοησίας. Μετά την... από το ΔΔΕ είναι αυτό, έτσι. Γιατί όταν θα του χτυπήσουν τα κουδούνια για το ΔΔΕ. Ο Βασίλης, έχοντας δει το ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, δεν θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να γινόταν ένα ντοκιμαντέρ για το ρόλο της δημοσιογραφίας στα γεγονότα από το 10 και μετά? Ποιο 10? Και δεκαετίες πριν θα μπορούσαμε να πάμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος για τον ντοκιμαντέρ, Βασίλη μου, γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφίας εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραμμές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ίδιο προβληματικός. Το ίδιο καταστροφικός, το ίδιο. Τι θέλει, τι νομίζω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, να τον κολακεύσω, είναι το ίδιο επικίνδυνος ο ρόλος που αντιλαμβάνονται, δεν είναι ενημέρωση, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι, το ζήτημα δεν είναι ενημέρωση, είναι τα νούμερα. Δεν υπάρχει μισή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που την επόμενη μέρα να αναρωτιόνται, ενημερώσαμε ρε καλά χτες, μάθανε, αν καταλάβανε τι γίνεται, ούτε μισή. Όλοι λένε τι νούμερα κάναμε, οπότε η δουλειά δεν είναι ενημέρωση, αυτή είναι η παρεξήγηση που έχει γίνει. Οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουμε με πενταψήφιους μισθούς εντωμεταξύ αρκετοί, δεν βγαίνουμε. Πρώτος πληθυντικός πάντα. Μου λένε στο δρόμο ότι πού το συναντάς μωρέ στο Κολωνάκι ή στην Κηφισιά αυτούς που σου λένε στο δρόμο ότι δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, οπότε, θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη για ντοκιμαντέρ, το βλέπουμε. Με εξαιρέσεις ευτυχώς, έτσι. Αλίμον αν δεν ήταν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρομοκρατικό χτύπημα. Μηδενική ανοχή, θα δείξει η κυβέρνηση από ό,τι ακούω, είναι η κωδική ονομασία που έχει βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θέλει να μας πει πλαγίως, να μην μας το φέρει απότομα, ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Όπου έχουμε ακούσει μηδενική ανοχή, καταλαβαίνουμε ότι η ανοχή είναι ατελείωτη, δεν τελειώνει ποτέ η ανοχή, είναι πλήρης. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία των Ψεκιών ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα μπλουζάκια που τύπωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ, δεν το άντεξε καθόλου. Δεν της άρεσε καθόλου αυτό που τυπώσανε μπλουζάκια, δεν φοβόμαστε. Και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε επειδή φοβόνται. Οπότε δεν έχει νόημα να γράψουν το «δε φοβόσαντο». Αν δεν φοβόσαντο θα τους είχαν μπαγλαρώσει, ενώ πολύ πριν σκοτώσουν τα παλικάρια, όταν κάναν άλλα εγκλήματα που ήταν για μπαγλάρωμα, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόμα στο φόνο. Τώρα έφτασαν. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία.
1: Βγήκαν κάποιοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια έτοιμα. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το τριπλό χτύπημα. Κάποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται. Δηλαδή, και πας να χτυπώσεις μπλουζάκια για να βγεις μπροστά να παρουσιάσεις τι. Είναι τόσο τραγικό το γεγονός από μόνο του, που δεν χρειαζόταν όλο αυτό το.
0: Είναι απαράδεκτο, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πάνε και τυπώνουν μπλουζάκια για να τρέχει. Λες και είναι δυστύχημα στα Τέμπη που εκεί το καταλαβαίνω. Γράψει, δεν έχω οξυγόνο. Εκεί ναι. Εντάξει, σιγά, τι 57 είναι. Αλλά τώρα εδώ, σε αυτό το τραγικό γεγονός μπλουζάκια, για όνομα του Θεού. Έχει γίνει γνωστή με σύνθημα. Που αυτό και, και σε μπλουζάκια και σε πανό και θα δει, αλλά δεν της αρέσει, σου λέει τα δικά μας καλά είναι, των αλλών δεν είναι πολύ καλά. Να συνεχίσει, γιατί η Μαρία τον, η επικεφαλής του κόμματος ευκαιρία, όχι ελπίδα, ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί και αυτή στη Βουλή, βρίσκει κάτι περίεργο.
1: Αυτή η παρουσία τους μπροστά στο νοσοκομείο έδειξε μια ετοιμότητα λίγο περίεργη.
0: Πώς φανάρι, ρε μαράκι, αυτή την σκοτώσανε. Τώρα τι περί, πες το ευθέως. Και η κβαντική ιατρός συνέχισε.
1: Το να βρω τη διάθεση, το χρόνο και να πάω να κάνω και όλο αυτό μου δείχνει ότι επένδυσα στην επικοινωνία.
0: Πω πω του ζαλί... Τι λες ρε παιδάκι μου, επένδυσαν στην επικοινωνία. Όπω τι κάνανε οι παλιάνθρωποι. Δεν ήτανε σαν τη Μαρία των Τεμπών που δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνία. Αυτή η Μαρία μου, να μου το θυμηθείς, μπορεί να φτάσουν να κάνουν και συναυλία. Τόσο αδίστακτη είναι. Αχ, φοβούμαι εμείς να μας συνεχίσουμε έτσι, Μαρία, μην δεν μπούμε στη Βουλή. Και έτσι το κόμμα Ελπίδα για την Καριστιανού να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, δεν επιτελέσει το σκοπό του. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να αγοράσει κανένα, με την εταιρεία σου, όχι εσύ, η ίδια η εταιρεία σου, κανένα κατασκευμένο ακίνητο σε πληστηριασμό. Δεν είναι παράνομο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι. Τώρα εντάξει, άμα εμάς δεν μας αρέσουν οι κατασχέσεις και είμαστε εναντίον, εντάξει, είμαστε εναντίον. Αλλά όσο υπάρχουν, να μην το εκμεταλλευτούμε. Σαν το κουκουέ, δεν θέλει τη δημοκρατία. Αλλά όσο υπάρχει, να μην την εκμεταλλευτούμε τη δημοκρατία. Πείτε τα σύντροφοι με ζωντάνια.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Ναρκωτικά. Απλώς πείτε όχι. Στάθης, αυτό έλεγα σε παρέα. Η μεγαλύτερη πληγή δεν είναι η πολιτική. Η πλειονότητα των δημοσιογράφων είναι μη διαβασμένη και ερωτήσεις, σχόλια καφενείου για να ικανοποιήσουν το θυμικό των ακροατών. Το χειρότερο είναι ότι επειδή οι ακροατές είναι πολύ πάνω από τους δημοσιογράφους, το κοινό, σε γενικές γραμμές υπάρχουν και πολύ κάτω. Αλλά αυτό που θα λέγαμε η κοινωνία, παρότι η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα, η πλειονότητα των συμπολιτών, ας πούμε, είναι πολύ πιο προχωρημένη από τους δημοσιογράφους. Με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να νομίζουν ότι ικανοποιούν κάποιο θυμικό. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να απογοητεύουν τους περισσότερους, οι οποίοι τους εγκαταλείπουν όσο περνούν τα χρόνια. Και δεν δίνουν σημασία. Δηλαδή, να ικανοποιούσαν και το θυμικό να πω να πάει στο διάολο. Να μάζευαν και ο κόσμο να πω να πάει στο διάολο. Διώχνουν κόσμο και δεν το έχουν πάρει καμπάρι. Γιατί τα νούμερα δείχνουν το ποσοστό από αυτούς που έχουν αναμένες τηλεοράσεις, όχι τον αριθμό των ανθρώπων. Και τέλος πάντων, που παρακολουθούν στα λεπτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτή, ότι ο κόσμος, η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη στο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο, άμα πει κάποιος στην κοινωνία, ο αριστερός δεν έχει φωτοστέφανο. Στα δημοσιογραφικά στούντιο ακόμα έχει. Είναι με ένα λάμπι από πάνω. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Τι καλά, τι ωραία που είναι έξω, όχι το πρωί, τώρα, από κυκλοφοριακής απόψεως. Ελάχιστη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης Αττικής Οδού, πηγαίνοντας δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας χαμηλά στην Πανόρμου, λίγη κινησούλα στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Τριών Γεφυρών και μια εξίσου μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά βγαίνοντας προς την Κόρινθο. Τίποτα το σπουδαίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θυμίζω Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια στην ticketmaster.gr και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό φαντάζομαι το ξέρετε ήδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση και αν προλάβουμε και λίγο φανφαραντούριμ να το ευχηθούμε του ανθρώπου σε καλή μεριά.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όποτε τους ελιγήσανε οι κομμουνιστές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
13: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future Proof.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε ξανά στο ότι να είναι μισό λεπτό. Ετοιμάζω το app. Έτσι, ετοιμάζω το app για να γίνει κλήρωση. 41 σήμερα προλάβατε να πάρατε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντε, τελείωνε η διαφήμιση. Πόση ώρα θα κρατήσει? Τέλος πάντων, έχουμε και κλήρωση να κάνουμε. Περίμενε. Τι γίνεται, κόλλησε. Κόλλησε, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Βγήκε διαφήμιση τράπεζας γι' αυτό. Ζαντανάδες παντού, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, θα πατήσω. Είσαι έτοιμος? Δεκαέξι. Η Σόφη Αρίστη. Όχι, το Σόφη είναι υπόνοιμο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. 16. Άριστη Σοφή, Σοφή Άριστη. Ό,τι και αν συμβαίνει, Σοφία Άριστη, ό,τι και αν είναι το 16, το τηλέφωνό της είναι σαφές. Θα την πάρουν τηλέφωνο. Καλό ταξίδι.

0: Λοιπόν, επειδή διάφοροι ζηλιάριδες, ας πούμε ζηλόφθονες, μισαλόδοξοι, την πέφτουν στο φανφαραντούρι, εγώ να πω σε καλή μεριά στην οικογένεια, διότι η σύζυγος του Νικόλα του Φαραντούρη αποσπάστηκε στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αποζημίωσή της, περίμενε αυτό που δημιουργεί, το επίδομα αλλοδαπής. Είναι επίδομα αλλοδαπής, που είναι, διαβάζω, επιπλέον του μισθού, γιατί είναι επίδομα, πας στην ξενιτιά, παιδιά. Είναι για 2 χρόνια και λίγο, 245 χιλιάρικα. Μόνο ρε, τι, και δεν, να σου πω Γιώργο μου, και είναι και μεικτά. Πέστε τα κύριε Πασόκε μας.
1: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι, ναι. Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Είναι τα καθαρά. Που πόσο να είναι μωρέ τα καθαρά, γιατί να είναι καμιά 150.000, σιγά να πούμε, ψίχουλα. Απολύτως νόμιμη εννοείται η πρόταση, άρα και η ηθική. Φαντάζεστε να ήταν σύζυγος κανένας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τι θα είχε κάνει ο Νίκος ο Τσουκαλάς, ο ίδιος ο Φανφαραντούρης, ο Γογόχαμο, που θα είχαν ξεσηκώσει. Τώρα αλλάζει το πράγμα, είναι η δική μας η σύζυγος, οπότε όλα είναι πάρα πολύ καλά. Και στο κάτω-κάτω οι άλλοι που μιλάνε, ειδικά ο Λαζαρίδης που το αποκάλυψε το θέμα, γιατί μιλάει.
1: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοίταξε ποιος μιλάει.
0: Παιδιά, όταν σε κατηγορούν για κάτι και η απάντησή σου είναι «κοίτα ποιος μιλάει», τότε πρώτα απ' όλα ό,τι έχουν πει για σένα είναι αλήθεια. Και τώρα και εσύ λες ποιος, εντάξει, αυτός είναι ο χειρότερος. Αλλά τώρα μιλάμε για σένα. Αλλά εγώ δεν καταγγέλω, έτσι, σε καλή μερία εύχομαι, γιατί εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, δεν είμαι θρασής. Δεν είμαι θρασής. Και μπράβο στο Φανφαραντούρη που κάνει αυτοκριτική και την πέφτει και στον αρχηγό του Πασόκ. Και σε όλο το Πασόκ, διότι τελευταία το Πασόκ είναι με το δάχτυλο έτσι. Τι πιστεύει για το δάχτυλο, ενώ το δάχτυλο που κάνει αυτό το. Που, όχι το άλλο, το καλό, όχι το καλό, το κακό το δάχτυλο.
1: Πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο.
0: Σκληρή αυτοκριτική από τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, πια Φανφαραντούρη, του οποίου η σύζυγος αποσπάστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, και θα πάρει, από ό,τι διαβάζω εδώ στο εφημερίδα, αποζημίωση για την, πώς το λένε, κάπου επίδομα αλλοδαπής, 250 χιλιάρικα, μεικτά όμως, παιδιά, έτσι, χωρίς παρεξήγηση, σε καλή μεριά. Εδώ τελείωσε, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Τηλεόραση δεν έχει για φέτος, τελείωσε. Άδεια. Διακοπές. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ούτε σε φυλακές, ούτε σε φυλακές.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: της ανάγκης. Τώρα συζητούμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα Atmo Hub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιερά Πέτρα. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, σχολίασε το Πασόκ. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος της εργασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, καταδίωξε τον δράστη με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως ο ληστής κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά.

0: Υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια, με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χτες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοθραυστικό που με την αλογοουρά, που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια τον θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί σε εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νομίζω πως δεν θα δω κανένα μάτς από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί και τα λοιπά, αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλαν οι Εγγλέζοι, νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, δεν το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε, την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω, εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού. Τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια, μου φαίνεται, δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα κοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο, να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότη. Καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον...
1: Ζητάει από τον Άριο Πάγο. Μπράβο, για πες το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει, Νότη, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, από τη μία, χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο, και ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα, σε ένα άλλο επίπεδο, πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια, κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι η παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο. Δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο...
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό, μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς, αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι και τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν του συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, την οποία, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει, και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1.000.000 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν, και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023. Δηλαδή ότι θα συμπολογήσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθόταν στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως, ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό, το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων, και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά. Αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάνει στον καναπέ.
1: Την έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
0: Μεγάλο
1: Σαμαρά.
0: Κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογές πήρε 28. Ένα κομμάτι από τον κόσμο αυτό είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτούς ο Σαμαράς, γίνεται παίκτης. Το σενάριο ποιο είναι όμως? Δηλαδή ο Σαμαράς γιατί θέλει να πάρει 4% για να πάει στην
1: Πολιτική? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες, ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
0: Ναι,
1: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Για να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την προεδρία
0: που
1: κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη,
0: οι
1: οποίοι αυτοί που μπορεί να το είδαν στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Και είναι και
1: αλλά
0: πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσης απέναντι και ο Σαμαρά σε μια μεριά και κάνουν μια
1: Συμφωνώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι. Σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλει το Μητσοτάκη.
1: Μα αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και
1: νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμηχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμάρα γιατί μου είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες. Δηλαδή, ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και σωκοματικές εξελίξεις, στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
1: Αυτό, ναι, αυτό
0: να
1: είναι.
0: Να στηρίξει
1: κάτι
0: δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής της Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο.
0: Σωστό.
1: Να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση.
0: Και όταν βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία να παίρνει μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνητο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
0: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος του... της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά παράλληλα αυτό που λέμε κομματικός μηχανισμός, είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται για, και για πιο νωρίς.
0: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτής σχεδόν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζεται, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το πράγμα από κάθε άποψη όπου και να το πάρεις.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο του είναι ένα πτυχίο το οποίο προέρχεται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Όποιος το πάρει έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι πληγήσαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Γατσαφάδο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιεράπετρα. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 2 παρά 25, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποια πολύ τουριστικές, σε κάποιες πολύ τουριστικές περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη προκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Και φέτος, με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, γιατί ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίο, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία η καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, στα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε παντού να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βγάλει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα: στη Σαντορίνη έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Το οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΦ, μια πολύ μεγάλη έκταση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάλγες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες η κυβέρνηση, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πολύ πάρα μεγαλύτερα. Πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία.
0: Χειρουργία, ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργείου στη χώρα στα φυσικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24 και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτά τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, να, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα, άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν έστω και για ένα ψυχρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε ένα-δύο χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί είναι από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής, ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι. Η χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν να μην πάει και έχει...
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνονταν τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω την Βρετανία. Έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα επίπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, που είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καθήν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε με αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτικοί, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και, σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία, μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού, της κυρίας Αγαπηδά Επική?
1: Ναι, από όσο γνωρίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς την σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση?
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα να ανακοινώσω κάτι τώρα θα το ανακοίνωνε, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Kiel. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τα νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, η διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, η δημοτική εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η πολιτική και η οικονομία. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο παρέχει το Πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kielgreece.gr.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβουλο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτού. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
12: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών, των δικών μας, είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φορέστε μάσκες όπως τον κορονοϊό, λένε οι ειδικοί στους κατοίκους περιοχών κοντά σε πυρκαγιές, ειδικά στην πυρκαγιά του Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και άλλους βιομηχανικούς χώρους δημιουργήθηκε ένα τοξικό νέφος.
1: Ο καπνός αλλά και η οσμή καμένου έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασφαλώς για την υγεία όσων εισπνέουν αυτόν τον καπνό.
2: Το σωστότερο θα ήταν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην περιοχή να φοράνε μια μάσκα μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, διότι αναγκαστικά εισπνέουν κάποια από τα αιωρούμενα τοξικά σωματίδια τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας.
0: Αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις καταγράφεται στην Ελλάδα. Το σύστημα έχει και κάποια όρια που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, ειδικά το καλοκαίρι, λένε οι ελεκτές.
3: Όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 35 αναχωρήσεις την ώρα και κάθε μέρα από το πρόγραμμα είναι από 40 μέχρι 45 το πρωί, καταλαβαίνετε την ιδέα για να μπορέσουν να εξυπηρετούν αυτές οι πτήσεις, θα χρειαστεί τουλάχιστον 2-3 ώρες για να σβήσει όλη αυτή η ζήτηση.
0: Θα πάμε και στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία. Τώρα μεταβαίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την ετήσια σύνοδο. Υπάρχουν προειδοποιητικές βολές από τον Τραμπ για τις δαπάνες. Πρέπει να πληρώσετε περισσότερα, λέει ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με Ερντογάν στο τραπέζι? Κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας και F-35.
4: Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κινητήρες και ίσως και να εκφράσει την επιθυμία του, που είναι μόνο επιθυμία διότι τον δένουν οι Αμερικανικοί νόμοι για τα F-35.
5: Πιθανόν λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
0: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης, και έχει φουντώσει για τα καλά.

0: όχι στους λίγους.
1: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα.
2: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δηλαδή, για να μην τον αδικήσω, από το αξιμέρωτο μας ενημερώνει ο Δημήτρης. Αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημέριου.
3: Καλώς το μεσημέρι, λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών δηλαδή, μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά δηλαδή, επί της ουσίας κοντά στη Σχιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί, έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα, έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και το Καματερό, η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές. Και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, ήδη οι τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι. Κίτρινο.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη.
4: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση, εκεί υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με 2 πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
2: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ξεφύγει η κατάσταση.
4: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά, έκανε 2 ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εφοδιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
2: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό. Ναι.
4: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω

0: να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα αρέσει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή, όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές. Και δεν είναι μόνο οι καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της από τις δύο φωτιές στη Λυτή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίρη και του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρια Σλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως οι δύο δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις φλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία φυμακείου, στο οποίο είναι και ο κύριος Κατσαφάδος της πληγής της περιοχής. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, θα δούνε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε το Ρεόκαστρο.
0: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι έντονοι οσμοί του καπνού μέχρι τώρα?
1: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ρεοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και ιδίως συσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή.
0: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο, αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε και Γιώργο.
3: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε και αύριο έχουμε κατηγορία 4. Για κίνδυνο πυρκαγιάς σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
0: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
3: Έτσι, είναι πολύ ψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο, και η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές πολλές περιοχές και αύριο, που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων, που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία, αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές, και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα, που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες, και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες, και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές, για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
0: πέταξε. Λένε, κάποιο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
3: Ότι κάποιο αυτοκίνητο.
0: Έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο, και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μιας και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
4: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
5: Δεν μπορεί.
4: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι και μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριος ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνη Σαμαρά. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνη Σαμαρά. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο Σεβαστός μου, κύριε Πρόεδρος, δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
1: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριο Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
6: Μοιάζει ο κύριος Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
6: Είναι παράλληλες οι κινήσεις. Και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
6: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Αντώνη?
6: Ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, για ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
6: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
6: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί βλέπεις
0: και
6: τριπλό πλάνο και ανοιχτό.
0: Ναι,
6: και
0: ναι, είναι δουλεμένα καλά.
6: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα.
0: Ναι,
6: και
0: ναι.
6: Προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: τα
0: βέβαια.
6: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
4: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το ΜΕΑΡΧΕΣ κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλεις της ύλης στην κυβέρνηση.
6: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος, και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές. Συγχρόνως, όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και επανέρχεται.
0: Τώρα, εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα.
6: Ναι,
0: είναι παροχημένο,
6: χρόνια,
0: είναι ψυχοφθόρο,
6: ναι.
0: Δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας και τα. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
6: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο,
0: ναι.
6: Η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
6: Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
6: Ναι.
0: Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
6: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην Εφημερίδα των Συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%,
0: ναι.
6: Και η Νέα Δημοκρατία στο 25. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές ή...
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
6: Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός, όπως την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα τον κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη
0: θέση. Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
6: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς. Δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
6: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι. Πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Σαντζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο, την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσπαθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, της Διοίκησης του Αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιρεών, που σημαίνουν να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που λέει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές, κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, του περασμένου Ιουνίου, Ιούνιος 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύσσει έναντι 1 λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκεφτε, το ονομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστείς. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Σου ζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
23: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
23: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλοψημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
23: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο, που εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Mm. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι και εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των 2 χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο, που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
23: Ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουμε περισσότερο στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συναδέλφων. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
23: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα, επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι εδώ θεωρούν πια σίγουρα τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
23: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια τονατοϊκή χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαλέγουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κτλ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε στις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του. Και τώρα στορίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία. Αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
23: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η Γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του Γαβρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
23: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελόνι-Τραμπ. Δηλαδή εδώ
0: έτσι, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ-Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν. Δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελόνι, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
23: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
23: Και
0: αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
23: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι και τους κινητήρες Καν. Είναι ένας πρόεδρος, τι να σας πω, για όλα.
0: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη σύνοδο?
23: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, ναι. Αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
0: Επανάληψη του ΟΗΕ.
23: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
0: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το,
23: τώρα...
0: ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
23: Και τώρα καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον. Ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
1: Είναι 4 τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μια διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μια είδηση η οποία προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
0: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση, αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι, ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου ο κύριος Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον, όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σε ευχαριστώ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι πάνω, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
4: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
4: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε ότι αν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίσας. Μάλιστα, στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά τη διαδικασία της δίκης.

0: Τρίτη και Τετάρτη και την άλλη εβδομάδα και μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το ζήτημα είναι πλέον να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
1: Επειδή
0: τελικά
1: παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε, δεν υπάρχει παρότι έγιναν 20 δικάσιμη αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
1: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για τραγωδία των Ποντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις τις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ, τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
0: πολύ δύσκολες.
1: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω να μας πεις
0: τώρα. Στο σιτάρι, ας πούμε, που μάζεψαν πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερικοκά υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω στην παραγωγή της Λέρσας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να τα μαζέψουν.
1: Λοιπόν,
0: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς,
1: ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα της δίκης εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πάω Τίνο για Σαββατοκύριακο μόνο.
3: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λίχα τον νήσια θα είναι μονοήμερη, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
4: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
5: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
1: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε διακοπιές.
1: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
6: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει και τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις, μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα

0: σήμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πύλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι Κυκλάδες έχουν ανέβει.
1: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα
0: να,
1: εκεί.
0: Αποφύγουν ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Διαμονές, όλα, όλα. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
3: Τι κάνουμε?
1: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
3: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
1: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία.
3: Ναι. Και θα ήταν και επόμενοι αντίπαλους, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
1: Α, θα πέφτει. Θα έπεφτε Βραζιλία-Αγγλία.
3: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία-Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
1: Ναι, ναι.
3: Πάλι στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η παρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90, και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά έχει. Είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
1: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
3: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα, που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι, σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. ο παλιός με τον νέο που λέμε.
1: Δυνατός αγώνας.
3: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
1: Με την κόκκινη κάρτα.
3: Ακριβώς, του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξηματάκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι πήγαμε. Πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφιση των πληγέντων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεοκαστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πηγές και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση.

0: ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθηση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθυνέται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok τις προηγούμενες μέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε ότι του θυμίζουν τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το ρετυρέ. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά για μία ακόμα φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Αντέ, ξεκινάμε μελωδικό ερωτικά.
0: Και πολύ καλά κάνουμε.
1: Μελιστάλακτα.
0: Βέβαια, λίγο πριν ακούσα τον Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι θα σκίσει τα μνημόνια.
1: Παλιά.
0: Φίλο-φίλο.
1: Παλιά.
0: Τα έχουν πει κι άλλοι. Θέλω να πω, δεν τα έχει πει μόνο ο Τσίπρας αυτά. Τα έχει πει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά τέλος πάντων, τι να συζητάμε για όλα αυτά. Εδώ έχουμε άλλα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι, κύριε Ανασοπούλου.
0: Μ' αρέσει που κάποιοι έλεγαν να αποκλείται να κάνει το κόμμα Σαμαράς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει, για να είμαι ειλικρινής, 100%.
1: Εντάξει, νομίζω από χθες είναι πεισμένη περισσότερο ότι θα το κάνει.
0: Ναι, αλλά ότι έχει ξεκινήσει, ότι τώρα αρχίζει το καλό σε πολλά εισαγωγικά μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης, νομίζω γι' αυτό είμαστε βέβαιοι.
1: Και είναι και πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Ποιοτικό. Ποιοτικό που λέγαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και φωτιές τώρα σε εξέλιξη, εκτός όλων των υπολείπων. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Γαζί Ηρακλείου, επιχειρεί ελικόπτερο, όπως μαθαίνουμε. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες. Ήδη είναι σε αγροτοδασική έκταση. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι φαίνεται ότι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Στην περιοχή Αφράτη βλέπω εδώ πέρα, όπως λέει πυροσβεστική, του Δήμου Βιάνου Ηρακλείου.
0: Είναι σε δυσπρόσιτο σημείο, με έντονο ανάγλυφο, μαθαίνουμε. Έχει χαμηλή βλάστηση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, θα μας τα πει και η Χριστίνα σε πάρα πολύ λίγο, πνέουν ισχυροί άνεμοι, μερικές 7 μποφόρ, οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όμως το γεγονός ότι φτάνει ήδη στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, αυτό κάτι δείχνει της περιοχής.
1: Σωστά. Και βλέπω είναι 2 στο Ηράκλειο τελικά. Είναι και στο Γαζί και στο Αφράτι. Οποίο,
0: 2 φωτιές.
1: 2 φωτιές στο Ηράκλειο και 1 στο Λασίθι έχει. Να πούμε ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει για τη σημερινή μέρα, για την Κρήτη, για τους νομούς αυτούς συγκεκριμένους που λέμε. Είναι πορτοκαλί συναγερμός. Δηλαδή είναι πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι από τα σημεία, από τα μέρη της χώρας όπου έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και να το.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε το επόμενο δίωρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εδώ στον Sky. Τώρα φαντάζομαι αρκετοί είστε και στα αυτοκινητάκια σας και επιστρέφετε από τη δουλειά σας σιγά σιγά. Πολλοί ίσως οργανώνετε τις διακοπές σας για τις επόμενες ημέρες. Άλλοι έχετε ήδη φύγει, οπότε μπορεί να μας ακούτε τώρα από συνεργαζόμενους σταθμούς μέσω του sky.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ευτυχισμένοι είστε εσείς. Να πω την αλήθεια ότι σήμερα για Δευτέρα δεν βρήκα αυτή την κίνηση που έχω συνηθίσει για Δευτέρα. Και σκεφτόμουν, πρέπει να έχει αραιώσει σιγά σιγά, λίγο. Εντάξει, Αθήνα δεν μπορεί να αραιώσει ποτέ. Δηλαδή, άμα βγουν όλοι στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, δεν αραιώσει ποτέ. Αλλά λες να έχει αραιώσει, λέω λίγο.
0: Επειδή υπάρχει κόσμο, γιατί εμείς λέμε τώρα για τις διακοπές που θα έρθουν και πλησιάζουν και φτάνει η ώρα και.
1: Εντάξει, ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πάνε διακοπές σε πάρα πολύ καιρό από τώρα. Δηλαδή Σεπτέμβρη,
1: ναι, βέβαια.
0: Τέλη Αυγούστου. Έχω απέναντί μου έναν. Να ξέρεις, Γιώργο Βραχνέ, ότι εσάς σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Γιατί είναι πάρα πολύ εκνευριστικό να ακούς τους πάντες γύρω σου να λέει «Α, εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα. Α, όχι, φεύγω την παράλληλη εβδομάδα».
1: Δεν είναι επιλογή του.
0: Φιλαράκι.
1: Δεν είναι επιλογή του.
0: Δεν το γνωρίζω τώρα αν είναι επιλογή του ή όχι, ούτε είναι το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή
1: όχι, θα το συζητήσουμε αν χρειαστεί.
0: Άνθρωποι που θα χρειαστεί να περάσουν όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα,
1: ναι,
0: ή σε πόλεις ή στη δουλειά, ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο.
1: Υπάρχουν και αυτοί που ξέρει τον Αύγουστο, ξέρει τι θα πούνε. Η Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο.
0: Τα άντεχα να τα ακούω πριν καιρό.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τα αντέχω να τα ακούω.
1: Μπορείς να πας γρήγορα όπου θέλεις, μπορείς να φας όπου θέλεις, να βγεις το βράδυ όπου θέλεις. Πάντα έχει τον κόσμο όσο χρειάζεται. Πόσο?
2: Μπορείς να παρκάρεις.
1: Να παρκάρεις όπου θέλεις, που είναι βασικό αυτό. Αυτό ναι. Βέβαια, άμα μένεις στη Φωκίωνος, όπως εγώ, δεν παρκάρεις ούτε το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαιράκι το βραδάκι στη Φωκίωνος πάνε να γίνει μπιριτσάλι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι τίγκα. Δεν έχει να παρκάρεις.
0: Διορθώνουμε, είναι Γάζι η φωτιά και όχι η Γαζί. Ναι, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, παιδιά,
0: πάνω, που μας διορθώσατε. Και έρχεται τώρα ο Σταύρος, ο οποίος λέει: Αναστασοπούλη, σας έχει τσούξει ο Σαμαράς. Σας τελείωσε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι μόνο η αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Πού απευθύνεται, κύριε?
1: Μας έχει τσούξει. Μας έχει τσούξει.
0: Πού απευθύνεται?
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούμε θα μας κόψει. Ναι, και μας έχει τίποτα. Μας έχει πάει 3 και 1.
0: Αυτά μπορείτε να στέλνετε και τέτοια και τ' άλλα στο skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς.
1: Δεν έχω καταλάβει. Επιτίμαστε το σήμα, γιατί δεχόμαστε αυστηρή κριτική πια. το σήμα της εκπομπής. Δεν έχω καταλάβει. Μας έχει τσούξει για τον Σαμαρά, μας έχει τσούξει για την Καριστιανού, μας έχει τσούξει για τον Τσίπρα, μας έχει τσούξει γιατί άλλο.
0: Μας έχει τσούξει και για την Καριστιανού.
1: Βέβαια. Α, καθημερινά μας τσούζει για την Καριστιανού. Μας τσούζει η Καριστιανού. Πάντως, μας τσούζουν όλοι αυτοί.
0: Να σας πούμε τώρα, γιατί αυτή είναι η δική μας δουλειά εδώ. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Μας τσούζει όσο θέλει ο καθένας.
0: Λοιπόν, έχουμε σημαντική εξέλιξη, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση mm-hmm. της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
1: Αυτό είναι μια είδηση των τελευταίων λοιπόν, ωρών. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Έχει, λέει, κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνεται πια στη δικαιοσύνη ζητώντας απαντήσεις. Και λέει, μεταξύ όλων των άλλων, που ήταν ο κύριος Σαμαράς από το 2022. Μου θυμίζει, λέει, όλο αυτό το σύριαλ Ρετυρέ. Γιατί του θυμίζει το Ρετυρέ, που είναι και από τα πάρα πολύ αγαπημένα, μου έχεις καταλαβεί.
1: Θεωρεί.
0: Ότι τι.
1: Ότι είναι επανάληψη παλιών έργων.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι μουσική παρακαλώ, Ρετυρέ. Σε παρακαλώ, είναι έτοιμο αυτό. Το έχουμε έτοιμο.

0: Τρελνόμουν με Κατερίνα Γιουλάκη.
1: Αλήθεια, ε.
0: Τρελνόμουν.
1: Ήταν Κατερίνα Γιουλάκη, Τζόι Σεβίδη.
0: Τζόι Σεβίδη, Έλτα Πανοπούλου.
1: Έλτα Πανοπούλου.
0: Μαζί με το Φίβο που πεθαίνω.
1: Τάσο Κωστής.
0: Τάσο Κωστής. Βέβαια λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Και καλά, δηλαδή, ότι οι επαναλήψεις του ρετυρέ πάνε πάρα πολύ καλά πάντα. Όπως και όλων αυτών των σειρών, τέλος πάντων, που ήταν πολύ δημοφιλής.
1: Τόσο που κάνουν κακό στη δουλειά μας πολλές
0: φορές. Άρα λέει ότι αυτό δεν θα πουλήσει στην ουσία που επιλέγει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Πού το σκέφτηκε όλο αυτό ο κύριος Μαρινάκης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι ασχολείται με τις τηλεθεάσεις ο κύριος Μαρινάκης, δεν καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη, δεν αντέχω από το πρωί. Όλος ο κόσμος συζητά. Δηλαδή, επετεύχθη ο στόχος από ό,τι καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που ανέβηκε το βίντεο. Το τένις που παίζουν ο κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Έχω προβληματισμό, εσύ που ξέρεις τένις.
0: Λένε κάποιοι το πιο. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι το θέμα μας. Είναι ένα είδος τένις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ίσως
1: αυτό.
0: Οι προπονητές να θέλουν να σκίσουν τα πτυχία του.
1: Εκεί ήθελα. Αλλά εσύ που παίζεις τένις και ξέρεις τένις, ή παρακολουθείς και προπονητές και προπονίες και παρακολουθείς και πιο έμπειρους από σένα. Γιατί σου αρέσει το τένις. Είναι στυλ αυτό που έχει ο Γεωργιάδης. Ο Κασελάκης δεν είναι ακόμα.
0: Ο κύριος Κασελάκης
1: δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλλον ο Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλύτερα από τον Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά τα χτυπήματά του είναι. Είναι πολύ νευρικά. Όπως
0: είναι
1: και ο ίδιος προφανώς, αλλά.
0: Είναι κοφτά, ρε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ κοφτά. Γιατί.
0: Είναι
1: παλιό τένις.
0: Full slice.
1: Παλιά έτσι παίζαν τένις. Ήταν με. Σαν σαλαμάκι. Πώς κάναμε σαλαμάκι στο σχολείο που κάναμε σαλαμάκι και ρίχναμε στο ποπό. Είναι ακριβώς έτσι. Τάκ, τα χτυπήματα.
0: Τι ήταν το σαλαμάκι στο ποπό.
1: Δεν το ξέρω σαλαμάκι.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πολύ εκνευριστικό. Περνούσαμε από αγόρια ή κορίτσια και κάναμε σαλαμάκι, κάναμε έτσι στο ποπουδάκι.
0: Πηγαίνατε και κάνατε σε κορίτσια
1: όλους.
0: Σαλαμάκι.
1: Τα κορίτσια μας κάνανε. Ήτανε παιχνίδι.
0: Ποιος γελούσε.
1: Ανάποδο. Δεν ήταν. Να το πω λαϊκά, δεν ήταν πρόστιχο. Δεν ακουμπούσες. Απλά πονούσες τον άλλον, έτσι. Τον πονούσες.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν τα χεράτω.
0: Και γιατί το λέμε σαλαμάκι.
1: Έτσι το λέγαμε. Σαλαμάκι. Σαλαμάκι το λέγαμε. Σαλαμάκι το λέγαμε.
0: Ότι τι. Φέτα,
1: ναι, ρε παιδί μου, ότι κόβει σαλάμι και το κάνει έτσι και ο άλλο αμέσω ηλεκτρίζεται. Γιατί πονάει αυτό, δεν
0: το
1: απλό.
0: Το σαλάμι με το τένις που παίζει ο Γεωργιάδης που κολλάει, δεν έχω καταλάβει.
1: Τα χτυπήματά του είναι σαν σαλαμάκι. Α. Τα κάνει. Τακ, έτσι τα χτυπάει. Είναι παλιό τένις. Αν προσέξει.
0: Αυτό που με τρέλανε εμένα είναι ότι ο κύριο Γεωργιάδης έτσι ακριβώ όπω έπαιζε αγώνα με τον Κασελάκη πήγε μετά σε μια κομματική εκδήλωση.
1: Εμφανίστηκε
0: με το σορτσάκι.
1: Του το είχε πει, λέει.
0: Τι του είχε προειδοποιήσει, προσοχή, όχι, θα έρθω με τα τενιστικά μου.
1: Του είχε πει: έχω αγώνα τένις, δεν προλαβαίνω. Και λέει: δεν πειράζει, έλα πως είσαι από το τένις. Έτσι του είπανε, λέει.
0: Α, του είπανε, λέω πως είναι.
1: Αφού δεν πήγε και με το χώμα από κάτω.
0: Του είπαν δηλαδή: μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλατε.
1: Ναι, εντελώς. Εντελώς. Διαχωρίζω τη θέση με τον κύριο Γεωργιάδη που είναι γνωστός Παναθηναϊκός που φοράει κόκκινα. Ένα. Κόκκινη μπλούζα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, φορά κάποιο άλλο χρώμα. Μπλε. Φορά μπλε, που σας αρέσει σας πολύ, Υπουργέ. Λοιπόν, Κασελάκης δεν είναι τόσο μοιημένος. Το παλεύει γιατί είναι αθλητικός. Δεν είναι τόσο μοιημένος στο τένις. Δεν έχει καλά χτυπήματα. Δεν έχει αυτά που λες. Μιμούμε τους επαγγελματίες.
0: Έχω πρόβλημα που παίζουν πια όλοι τένις. Το καταθέτω το πρόβλημά μου.
1: Ο Γεωργιάδης παίζει χρόνια τένις, από ό,τι ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι είπε, Γεωργιάδη, ρε.
0: Βλέπω τους πάντες, δηλαδή τώρα ας πούμε ο Γεωργιάδης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης είχε κανονίσει με τον Στέφανο Κασελάκη να πάνε να παίξουν ένα αγώνα τένις.
1: Ναι, ναι. Μετά
0: έτσι αυθορμήτως, όπως λες, με τους φίλους σου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι φίλος με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μοιάζει κάπως σαν να έχουν έρθει πιο κοντά.
1: Δεν ξέρεις αν είναι φίλοι πια, γιατί κάναμε μια συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη δεν τσακώθηκαν μετά τη συνέντευξη.
0: Μπορεί εκεί να κανονίστηκε, ρε
1: παιδί. Αλλά
0: στο τέλος τη συνέντευξη παίζεις κανένα τένις. Ναι, παίζω. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Πάμε τότε.
1: Δεν αρπάχτηκαν όμως κιόλας στη συνέντευξη να πεις ότι διαφώνησαν πολύ και δεν θέλουν να δει ένα τον άλλον.
0: Τώρα
1: και
0: εμείς.
1: Κανόνισαν και τένις.
0: Το πάμε στην άλλη άκρη, βέβαια. Για να, δεν...
1: πάμε,
0: για να είναι κάποιο πολιτικό αντίπαλο, δεν σημαίνει ασφάζει στα παράθυρα ή στα βίντεκαστ ή στο τένις.
1: Ναι, αλλά αυτά που έχει πει ο κ. Κασελάκη σε την κυβέρνηση και αντιστοίχω η κυβέρνηση για τον Κασελάκη το προηγούμενο διάστημα είναι βαριά για να παίζει τένις, να είσαι χαλαρό ή να κάνει συνεντεύξει οι οποίε δεν βγάζουν καμία είδηση, απλά τα λες.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα και έχει δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, όντω πρέπει να θυμηθεί και ο κ. Γεωργιάδης όσα έλεγε για τον Στέφανο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρο του κόμματο. Όσα είχε ακούσει ο Κασελάκη, δεν ξέρω αν είχε ακούσει και ο Τσίπρα από τον Γεωργιάδη εκείνο το διάστημα.
1: Αυτό
0: και
1: λέμε.
0: Όλοι είχαν ασκήσει πάρα πάρα πολύ σκληρή κριτική, επειδή ήταν ένα πρόσωπο νέο, πολιτικό
1: που
0: πρόσωπο, δεν ήξερα πολιτική, ότι έχει έρθει από την Αμερική, τι θα κάνει ο τουρίστας εδώ κλπ.
1: Πού να τώρα, ξέρανε τι θα ακολουθήσει.
0: Όταν με τον τουρίστα κάνεις βίντεο και παίζεις και το τενισάκι σου, ή ό,τι παίζεις τέλος πάντων, είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πού να ξέραν τι θα ακολουθήσει, ότι κάποια στιγμή θα φύγει αυτό το κόμμα, θα διαλυθεί κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστεί ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα βγαίνει ως απειλητικός πια στην κυβέρνηση. Ενώ, αν το πήγαινες πιο λαού-λαού, ο Κασελάκης δεν θα είχε φύγει ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα είχε πάει και μια χαρά, μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι που τα λέμε εδώ παρέα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός, όπως ακούσατε, συντονίζει τα πάντα και έχει διαολεμένο κέφι να τρέξει εδώ μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάει διακοπές. Γιώργο μου, είναι έτσι. Ακούστε κέφι και χαρά.
1: Είναι σίγουρος.
0: Ή ότι θα πάει του Σεπτέμβριο διακοπές.
1: Είναι κλεισμένο για Σεπτέμβριο, εσύ λες.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή καθόλου Αύγουστο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Γιατί είσαι σταθερός. Μπράβο σου.
0: Έχει συμβεί σε όλους μας αυτό που συμβαίνει.
1: Φυσικά μας έχει συμβεί, εννοείται.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη από την άλλη επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και σε σχέση με τις φωτιές για να σας ενημερώνουμε. Και στο 210-48-00-170-4 είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη.
1: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει κάτι συγκλονιστικό. Γεια σου Γιάννη μας. Και αν μπορούμε να ετοιμάσουμε και εμείς κούμπρε, μιας και το σήμα το φάγαμε πάλι. Και ο Μιχάλης θα παρεξηγηθεί, ο φίλος μας στο Ηράκλειο.
0: Να το βάλουμε το σήμα
1: από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Δεν πειράζει, λίγο πριν φύγουμε. Και
1: ναι, να το βάλουμε, δεν πειράζει. Ναι. Λέει καλησπέρα συντροφάκια ο Γιάννης. Σε άλλα νέα, τιμή και δόξα στα ημισκούμπρια που την Παρασκευή είχαν ως ίντρο Κάρμινα Μπουράνα. Σας μιλάω ειλικρινά, δάκρυσα από συγκίνηση. Τι άλλο έχουμε να πούμε για τα ημισκούμπρια, ειλικρινά. Πες μου τι άλλο μπορεί να πούμε ποια ήταν η σκούμπρια.
0: Εγώ τα αγαπούσα τα ημισκούμπρια και πριν μάθω ότι έβαλαν Κάρμινα Μπουράνα στη συναυλία τους, βέβαια.
1: Ο μυθιδάτης του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Ορίστε.
1: Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Γιάννη τώρα, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ήταν κάποτε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι σημαίνει, και... σημαίνει κάτι όλο αυτό πια.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν πήγα ούτε στη μία ούτε στην άλλη συναυλία των ημισκούμπρια. Θα ήθελα πολύ, ξέρω όλα τους, όχι όλα, συγγνώμη μην υπερβάλλω, ξέρω πάρα πολλά τραγούδια τους απ' έξω από τον πρώτο στίχο, γιατί έχουν και ένα κάρο στίχους, μέχρι το τέλος εκεί που ρημάρουν.

Ο φίλος μας ο Σωτήρης, και τον ευχαριστούμε πολύ, μας λέει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έξοδο Διοδίων στον Αυλώνα προς Λαμία. Έχει τροχαίο 2 αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου, είναι το αυτοκίνητο, οπότε έχει αρκετή κίνηση. Μελινά, αν μπορούμε να ενημερωθούμε για αυτό το περιστατικό, σε παρακαλώ, όπως και για ό,τι άλλο συμβαίνει στους δρόμους αυτή τη στιγμή από την τροχιά, για να σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας κι εμείς.

0: Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό, για να είμαστε και δίκαιοι,
1: να είμαστε πολύ,
0: ότι οι στίχοι, όχι, να είμαστε και σωστοί και στην εποχή μας, οι στίχοι που έγραφαν τότε οι Μισκούμπρια στα τραγούδια τους, πολλοί από αυτοί νομίζω δεν θα μπορούσαν να παίξουν σήμερα.
1: Εντάξει, υποκριτικό λίγο, αλλά έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι υποκριτικό.
1: Εντάξει,
0: εγώ ναι. Σου πω πολλές φορές ότι το ότι είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί ή πολύ πιο προσεκτικοί δεν νομίζω ότι κάνει κακό.
1: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που θα παίξουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Τα οποία υμνούσαν και άλλα πράγματα. Την Πεντεραστία, ας πούμε. Και είναι από τα famous τραγούδια.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς.
1: Ναι. Εννοείται αυτά. Αλλά αυτά τώρα εντάξει ήταν χαριτωμένα αστιάκια. Τα οποία ήταν και λίγο σατυρικά τραγούδια.
0: Εντάξει, τα βάζει στα δεδομένα τη τότε εποχή.
1: Καλά, ναι,
0: όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Όπως βλέπεις και σε ελληνικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Θα έλεγες ποτέ σήμερα τον Αράπη και τον Μπλένι σαπούνι σου χαλάς.
0: Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης.
1: Ελληνική ταινία.
0: Θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή παίζουμε διαρκώς κομμάτια και αποσπάσματα από ελληνικό κινηματογράφο. Ο μισός φάκελος που είναι κομμένα έτοιμα μέσα δεν παίζει πια.
1: Είναι απογραφημένος.
0: Δηλαδή ανοίγω πάρα πολλά για να θυμηθώ καινούργια ή να φτιάξουμε άλλα ή να βρούμε άλλα. Και είναι για πέταμα, τα πετάς. Δηλαδή ξέρεις ότι από εδώ και από το εξής δεν πρόκειται να παίξουν.
1: Παίζει το χούφτωστη, χούφτωστη.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Να χωθώ κάτω από τα φουστάνια σας.
1: Α, μπράβο. Το οποίο ήταν χαριτωμένο για την εποχή, αλλά ρε παιδί μου δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Βέγκος, ας πούμε, έβλεπα προχθές το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, που είναι ταινιάρα. Και λέει, άμα έτσι πώς πρέπει να το δεις και στο πουλάκι, ξέρει, αυτό δεν παίζει. Το οποίο είναι πολύ ωραία. Θα μου πει γιατί τα λέτε τώρα. Ναι, είναι ατάξεις που δεν μπορεί να παίξει πια. Είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης θέλει σήμα, παρακαλώ, βάλτε επιτέλους σήμα της εκπομπής, αλλιώς δεν θα σας αγαπάω πια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ, Μιχάλη, αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
0: Δώσ' το, Γιώργο. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: πει.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι.
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Λοιπόν, για το περιστατικό που σας λέγαμε πριν από λίγο για τον Αυλώνα προς Λαμία, ότι είχαμε τροχαίο 2 αυτοκινήτων. Να ενημερωνόμαστε τώρα από τη Μελίνα που επικοινώνησε με την τροχιά ότι είναι μια σύγκρουση μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς. Είναι στον παράδρομο και όχι στην Εθνική Οδό. Αν έχετε διαφορετική εικόνα ή θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω, 210-48-00-170-174.
1: Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε το αισθάνεστε κι εσείς.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreens.gr. Υποκράτους 33.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Δήμο Ιερά Πέτρας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τη συναντήση του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήση. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύσσει, 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σωροσάνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα σας διαβάσουμε αφιέρωμα που έχει κάνει η Guardian για τους λεγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες και επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε μία περιοχή που στην Εύβοια. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι αναρτήσεις τώρα για το πώς θα προστατεύσουμε τους λεγοκέφαλους κλπ. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι συμπεριφορά έχουν μέσα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ναι, υπάρχει κίνημα
0: αλλά και
1: πια.
0: Γενικότερα.
1: Υπάρχει κίνημα προστασίας των λεγοκέφαλων, ότι τα ταλαιπωρούμε τα ψαράκια που τους βάζουμε και τρώνε κονσερβοκούτια και πρέπει να τα αφήσουμε κανονικά στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Okay.
1: Και έχουν και ένα δίκιο σε αυτό. Το παρακάναμε νομίζω το τελευταίο διάστημα. Αλλά από εκεί και πέρα η επιχείρηση θα οδηγήσει μάλλον σε αυτό που πρέπει.
0: Αυτό που λέμε και έχει έρθει και το Χριστινάκι κοντά μας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Χριστίνα μας. Είναι ότι πολλαπλασιάζονται, μεγαλώνει πάρα πολύ ο πληθυσμός. Αυτό από ένα σημείο και μετά είναι μη διαχειρίσιμο για τις ελληνικές θάλασσες όπως και για άλλες θάλασσες.
1: Μεγαλώνει ο πληθυσμός γιατί δεν τα ψαρεύανε μέχρι τώρα, επειδή δεν πρέπει να τα ψαρέψεις. Ενώ δεν υπάρχει λόγος να τα ψαρέψεις. Είναι απολύτως τοξικά. Τα ψάρευαν, τα ξαναγύριζαν πίσω και ξανατρώγαν το υπόλοιπο σύστημα και έτσι. Μεγάλων πληθυσμών.
0: Άρα εκ των πραγματών δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Ο μόνος τρόπος είναι τώρα επικήρυξη, αυτό που έγινε όντως, να τα ψαρεύουν, να τα μαζεύουν και να τα πηγαίνουν για καύση.
0: Να μην ξαναγυρνάνε. Όλη η διαδικασία.
1: Αυτή είναι η διαδικασία, για να μην ξαναγυρνάνε στη θάλασσα.
0: Να μην γυρνάνε
1: δηλαδή. Ακριβώς αυτό.
0: Okay. Λοιπόν, η Χριστίνα μας είναι εδώ όμως. Καλώς το κορίτσι μας.
2: Τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας.
0: Το Σαββατοκύριακό μας ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο,
2: χαίρομαι πολύ.
1: Λισομανούσε βέβαια λίγο, έτσι.
2: Την
1: Κυριακή περισσότερο.
2: Αλλά δεν ήταν σαν την περασμένη Κυριακή, ε.
1: Δεν θυμάμαι την περασμένη Κυριακή.
2: Εγώ θυμάμαι.
1: Εγώ ζω κάθε Κυριακή σαν να είναι τελευταία μου, Χριστίνα.
2: Χριστέ μου, Παναγία μου, τι είναι αυτά που λες, παιδάκι.
1: Έτσι πρέπει να ζούμε πια τη ζωή.
2: Άσε μας
1: σαν να είναι τελευταία μας μέρα. Αν είναι να το σκεφτόμαστε, άσε να το κάνω αύριο. Εγώ το λέω αυτό τώρα. Άσε να το κάνω αύριο κτλ. Άσε το καλύτερα.
0: Δεν υπάρχει πιο αναβλητικός άνθρωπος.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αλήθεια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, αλλά συμβουλές μπορώ να δίνω.
0: Είσαι τρεις Γιάννηδες σε έναν.
1: Συμβουλές μπορώ να δίνω.
0: Ναι, εννοείται για τις άλλοι.
1: Για τις άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ είμαι ο καλύτερος για να δίνω συμβουλές. Πάρτι μου ο χειρότερος.
0: Σήμερα που είναι Δευτέρα όμως και ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, για πες τι θα
2: λοιπόν,
0: έχουμε.
2: Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία δεν θα έχουμε καύσωνα. Να το πάμε έτσι πρώτα.
0: Ωραία.
2: Θα έχουμε ζεστούλα, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά όχι καύσωνα.
1: Πόσα.
2: Άρα τι πόσα.
1: Πόσα αγκολεβάζουμε.
2: Πόσα.
1: Τι θερμοκρασίες θα έχουμε εδώ. Συγγνώμη, το πήγα πολύ μαγικά.
2: Στα υπηρετικά μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, ξέρω.
1: Για μας δεν είναι τίποτα αυτό, σίγουρα.
2: Ίσως ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα, έχουμε και απογευματινή αστάθεια, αλλά στα ορεινά, όλες αυτές τις ημέρες. Εκτός από την Πέμπτη, που ίσως είναι λίγο περισσότερες οι βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά, επειδή περνάει ένα συστηματάκι.
1: Δεν φτάνουμε 10 Ιουλίου όμως.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τι βροχέ. Με τα συστηματάκια τη βροχέ. 10 Ιουλίου είπαμε.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
2: Μαζεύει υγρασία το. Δεν θα έχει κρύο.
1: Το
2: μαζεύει υγρασία το έδαφο.
1: Ποια είναι ό,τι λέξη λέμε και λέει θα έχει κρύο. Γιατί θα έχει κρύο μόνο το καλοκαίρι ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τα σκουπίζει όλα. Δεν αφήνει τίποτα να αιωρεί.
1: Όχι, γιατί σου λέει κάτσε. Εγώ μπαίνω, λέω τον καιρό. Εγώ είμαι επιστήμονα. Αν μείνει κάτι και το πάρουν και με πυροβολούν εμένα για τις λαλακίες που λέει ο Κολοκυθάς ή ο Χ Κολοκυθάς, εγώ τι φταίω.
0: Και δίκιο έχει.
1: Και δίκιο έχει και εγώ μαζί τσιμένα.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και πρόγνωση πολλών ημερών. Το κλείσαμε το μαγαζί στην ΕΜΗΕ, το ξέρετε.
0: Όχι.
2: Αδέ!
1: Διακοπές.
0: Καινούριο είναι αυτό.
2: Η βάρδια η πρωινή, ναι, καινούριο. Η βάρδια η πρωινή είναι 5 άτομα. Έχουν μείνει 3. Και φεύγουν και στο τέλος του μήνα και 2 μετεωρολόγοι.
0: Περικοπές.
2: Δεν έχει άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει
0: έλλειψη
2: άτομα.
0: Προσωπικού.
2: Έλλειψη προσωπικού. Αν είναι δυνατόν.
0: Ποιος
2: αλλά...
0: προσλαμβάνει κόσμο στην ΕΜΗ.
2: Τώρα πρέπει να. Αφού δεν μας αφήσαν να πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Σε Εθνική Άμυνα,
2: Να φύγουμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να κάνει στρατιωτική. Είναι η μοναδική στην Ευρώπη που είναι ακόμα στρατιωτική, παιδιά. Είναι η μοναδική.
0: Α, δεν υπάρχει
2: στην
0: άλλη χώρα αυτό.
2: Η Ιταλία είχε πάλι. Και έχει τελείωσε, καθάρισε. Και... δηλαδή έχει και πολιτική και στρατιωτική. Στη Λάρισα, ξέρεις, στη στρατιωτική μετεωρολογία υπάρχει καταπληκτική. Για να μπορεί να, είναι, να εξυπηρετεί την εθνική άμυνα. Η δικιά μας εδώ γιατί δεν έχει πολίτες, επιστήμονες.
0: Το αίτημα θα ήταν να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Ήτανε το αίτημα, το είχε πει και ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτό,
2: αλλά...
0: θυμάμαι. Δεν. Τι θα άλλαζε αν πήγαινε στην πολιτική προστασία.
2: Θα έπρεπε να έχει πολιτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα έπρεπε να πάρει επιστήμονες. Θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Όπως σούζι. Επιστήμονες θα πάρουν σούζι δηλαδή.
2: Ναι, και πολλού έχουν βγει πολλοί τώρα, γιατί υπάρχουν τακτορικά, υπάρχουν αυτά.
1: Σωστά, ναι.
2: Οι οποίοι θα ασχοληθούν, οι οποίοι θα έχουν.
0: Θα εξελίξουν,
2: να εξελίξουν την επιστήμη. Εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή και εμείς θα ασχολιόμαστε μόνο με την εθνική άμυνα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι χοντρά, αλλά έτσι πάει το πράγμα. Δεν μπορεί να ασχολείσαι μόνο με την εθνική άμυνα.
0: Εσύ που το ξέρεις όμως, επειδή όντως αυτό είχε τεθεί και ως ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια και είχε απαντήσει αυτό, το πρόβλημα για να γίνει αυτή η αλλαγή ποιο είναι, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κοίτα,
0: που παρουσιάζεται.
2: Όταν το Υπουργείο που είσαι δεν σε αφήνει να φύγεις για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Δεν κάτσω να τους αναλύσω, τώρα τους ξέρω.
0: Ναι.
2: Και όταν το Υπουργείο πας δεν κάνει μεγάλη, που πρέπει να πας, δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να σε πάρει.
0: Μάλιστα.
2: Μένεις
0: στη μέση. Εντάξει, το καταλάβαμε
2: αυτό.
0: Τώρα.
2: Ναι.
0: Okay, άρα εμείς δεν θα έχουμε πρόγνωση πιο μακροπρόθεσμη.
2: Ελπίζω κάτι να γίνει. Έχουμε πει τόσα πολλά. Έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος Κολυδάς. Έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος πώς το λένε, Καντερές, ο σύλλογος. Εγώ λέω από το πρωί, δεν ξέρω τι λέω πια.
0: Ναι.
2: Άρα... ελπίζω κάποιος θα ακούσει.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας στα μέσα και να λέει μια πρόγνωση η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει για τις πολλές μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ μαζί.
0: Η πρόγνωση τώρα είναι 6 ημερών, 5-6 ημερών.
2: Δεν είναι πια, είναι μία μέρα και η επόμενη.
0: Α, αυτό τελεία. Εμείς τι θα σε ρωτάμε, καλέ. Εμείς θα σου φωνάζουμε. Εμείς ήδη σε ρωτάμε τι θα γίνει μετά από 15 μέρες.
2: Ναι. Αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ λέω
0: το
2: ό,τι θέλω.
0: Το καταγγέλουμε.
2: Ναι, μπράβο,
0: ωραία.
2: Εγώ λέω ό,τι θέλω. Θα βγει και ο άλλος και θα λέει ό,τι θέλει. Ήδη διάβασα κάπου καύσωνας έρχεται.
1: Ναι.
0: Σωστό είναι.
2: Κατάλαβες.
1: Καλά, υπερβολικά.
2: Αλλά
1: ναι.
2: Μέχρι τώρα εγώ έλεγα, σας παρακαλώ, ανοίξτε τη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση. Τι να διαβάσετε την πρόγνωση, θα κάνει καιρό αύριο.
1: Εδώ ο Γιάννης μας ρωτάει τι καιρό θα έχει 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Επίσης, ο φίλος που μας λέει για το Μέναλο του Σαββατοκύριακο, τα λέμε Πέμπτη Παρασκευή.
2: Ναι. Δεν φαίνεται να έχει βροχή κατά πάσα πιθανότητα, ίσως έχει ζέστη. Θα το δούμε.
0: Πάντως, αυτό που λέει η Χριστίνα τώρα, εντάξει, εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, α, τι θα γίνει, γιατί θα φύγω για διακοπές και θέλω να ξέρω. Δεν είναι, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υπάρχει πιο μακροπρόθεσμη πρόγνωση.
2: Ακριβώς.
0: Και για τις φωτιές και για το σχεδιασμό.
2: Για τα πάντα, όλα, για τους ανέμους, για το σχεδιασμό, για όλα.
1: Δεν είναι μόνο για την πάρτι μας, να μαθαίνουμε, α, θα πάμε το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Εγώ πάντα όταν μιλάω για πρόγνωση πολλών ημερών, όσο μπορούμε να την έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόγνωση τριών μηνών, προφανώς, αλλά μπορούμε να έχουμε μια εβδομάδα πρόγνωση. Αυτή η πρόγνωση είναι απαραίτητο να είναι στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου.
0: Και ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κλικ και οι αναρτήσεις που αφορούν στον καιρό.
2: Μπράβο.
0: Με πιο ελκυστικούς τίτλους. Οπότε αν αυτό το αφήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει
2: και
0: από
2: να
0: την άλλη
2: έτσι,
0: η Σούζη
2: και
0: οι επιστήμονες.
2: Εγώ να μην μπορώ να σας πω, άνοιξε τη σελίδα της Εμίνα Δής, που είναι ο εθνικός φορέας. Δεν μπορούσες να το μαζέψεις πριν που ήτανε. Σκέψου τι θα γίνει
0: μην
2: τώρα.
0: Μην φωνάζουμε μετά.
2: Όχι, ναι. Να μην φωνάζουμε.
0: Μετά ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία.
2: Δηλαδή λοιπόν, και εγώ δεν θα μπορώ να το δικαιολογήσω πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς να σου πω, και γιατί να πιστέψει εμένα και να μην πιστέψει τον άλλο συνάδελφο. Αλλά όταν εγώ λέω, δεν πιστεύεις εμένα, δεν θες να ακούς εμένα. Άνοιξε τη σελίδα της ΕΜΗ και διάβασε τον εθνικό, τον φορέα που είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας. Πώς να το κάνω αυτό τώρα.
1: Άρα η λύση είναι να πάρουν από το στρατό. Από τι ένοπλες δυνάμεις.
2: Η λύση είναι, δεν με νοιάζει που θα βρουν προσωπικό.
1: Υπάρχουν, πρέπει να βρουν.
2: Μετεωρολόγοι, στρατιωτικοί, πολλοί.
1: Αυτό λέμε, υπάρχουν πολλοί. Εκεί. Ναι.
2: Είναι στις μονάδες. Ας παίρνουν εδώ να κάνουν τη δουλειά.
1: Σωστό.
2: Ας την κάνει κάποιος τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει.
1: Τις υπηρεσίες που λέμε έτσι. Ναι.
2: Δεν το θέλω. Ναι. Εγώ θέλω πολιτικό προσωπικό,
1: ναι.
2: Όπως ήμασταν παλιά.
1: Ναι, γιατί οι
2: άνθρωποι συνάδελφοι. Φεύγουνε. Φεύγουνε. Δύο φεύγουν τώρα στις 20 Ιουλίου. Και μετά φεύγει, μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν και άλλοι. Οι παλιοί δηλαδή, αυτοί που έχουν μια γνώση καλύτερη,
0: εμπειρία.
2: Μια εμπειρία, μια αυτό, μας τελειώνουν και αυτοί σιγά σιγά και μένουν 5-10 νέα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
2: Τα νέα παιδιά εννοώ.
0: Φάση...
2: Βλέπει Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Ναι,
2: πόσο
0: ναι,
2: νέο
0: παιδί. Νέο
2: ναι.
0: Παιδί.
2: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Αλλά μιλάμε για ένα παιδί τώρα.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Άσαν είναι 20 χρόνια στην τηλεόραση. Για νέο παιδί και εδώ.
2: Νέο παιδί, αλλά δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι να έχει μέλλον μπροστά του να γίνει. Έχει γίνει ήδη.
1: Ναι.
2: Αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που τον συνοδεύουν.
0: Είναι σαν να με αυτή την κίνηση, αντί να εξελίσσουμε και να προοδεύει η επιστήμη σας και να σας δίνονται και περισσότερα εργαλεία,
2: σωστά,
0: ώστε να μπορείτε κι εσείς να είστε και πιο πιστικοί και πιο αποτελεσματικοί
2: και
0: πιο σωστοί,
2: ναι,
0: απέναντι στον κόσμο που περιμένει και θέλει να μάθει τον καιρό. Ζούμε σε μια χώρα που πάντα ο καιρός θα έχει ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς.
2: Προφανώς.
0: Και καλοκαίρι και χειμώνα, και ειδικά σε αυτή την περίσταση με την κλιματική κρίση, που κοιμόμασταν ολόρθιοι τόσα χρόνια και τώρα ξαφνικά βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη και λέμε,
0: κλιματική κρίση.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και η Ευρώπη κοιμήθηκε όρθια, όπως αποδείχθηκε. Είναι σαν να αποδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες
2: μας. Ακριβώς, μπράβο. Τα πες πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω κάποιος να ακούει και ελπίζω κάτι να γίνει.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Αντί για Μαξίμου ακούει, εμείς τι πρέπει να πούμε τώρα?
2: Μαξίμου ακούει.
0: Μαξίμου ακούει να
2: Μαξίμου
0: πούμε.
2: Ακούει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αρχή κυβέρνηση. Αρχή κυβέρνηση. Να βγάλει μια προκήρυξη. Αρχή κυβέρνηση.
2: Να πει κάτι.
1: Ναι, να πει κάτι.
2: Πάρε προσωπικό. Κάνε, βγάζει, ναι, ναι. Συνέχισε να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις. Κάτι.
1: Εσείς,
2: Μαξίμου ακούει.
1: Ξαναλέμε, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είστε. Ακόμα.
2: Από τότε που ήμουν εγώ. Σκεφτείτε ρε παιδιά, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση εκείνη τη ΔΕΘ πριν από 4 χρόνια, 5, πόσο ήταν, 4 νομίζω, και έκανε την, ήμουνα στην Τίνο και έκανε την ανακοίνωση για τη ΔΕΘ που να φύγει
0: ότι
2: εμεί
0: θα
2: φύγει
0: από και το, θα πάει στην πολιτική προστασία,
2: ναι, θέλει να φύγει και να πάει στο Υπουργείο, με πήραν τα κλάματα, διότι εγώ αγωνιζόμουν από όταν ήμουνα στην ΕΜΗ για να φύγει. Εδώ και 30 χρόνια. Να φύγει μία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γίνει μία πολιτική επιστήμη πια, μία πολιτική υπηρεσία που να έχει μέλλον και να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να, ό,τι κάνουν όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή. Και αυτό ξαναμπήραν τα κλάματα όταν δεν έγινε αυτό.
1: Καταλάβαμε.
0: Ναι, και τώρα είμαστε σε μια κομβική φάση. Ελπίζουμε με την πίεση όλων ημών να υπάρξει κάποια παρέμβαση και να γίνει έστω, μήπως μέχρι να ληφθεί αυτή η απόφαση, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα ληφθεί, να γίνει κάτι με τα βατικά, μπορεί να γίνει.
2: Κοίτα, υποτίθεται ότι αυτό είναι για το καλοκαίρι από ό,τι είπε ο διοικητής.
0: Ναι.
2: Γιατί το καλοκαίρι δεν χρειάζονται οι προγνώσεις.
0: Περισσότερο μάλλον.
2: Ίσα-ίσα. Αυτό λέω και εγώ. Τι θα πει για το καλοκαίρι? Τι θα πει, φέρε ανθρώπους από τις μονάδες να κάνουν πρόγνωση.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του διοικητή.
1: Όχι. Το έχουν δει πολύ ως μια απλή δημόσια υπηρεσία που θα υπολειτουργήσει με 2 εργαζόμενους. Δεν είναι έτσι.
2: Είναι
1: άλλου τύπου υπηρεσία αυτή.
2: Είναι άλλου τύπου υπηρεσία.
1: Βλέπουν κεφαλάκια και δεν βλέπουν ουσία.
2: Ακριβώς. Εγώ γιατί δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο όταν χρειαστεί? Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Τι το κάνεις από βίτσιο?
2: Ναι. Γιατί είμαι επιστήμη.
1: Ούτε για να γίνεις γνωστή. Έχεις γίνει γνωστή εδώ 20 χρόνια τώρα.
2: Ούτε για να πάρω λεφτά και δεν παίρνω πάρα πολλά.
1: Αναγεια σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη μας.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Να το ήρουλα το
2: λέει.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω πάντα τη Χριστίνα. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Χριστίνα είναι από τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό νιάξιμο για την επιστήμη τους. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει να κάνει μια δουλειά, την κάνει, πηγαίνει σπίτι της, το ξεχνάει. Πραγματικά θέλει και οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουν να δουλέψουν.
1: Σωστό.
0: Και να γίνουν και ακόμη καλύτεροι, φαντάζομαι.
2: Προφανώς.
0: Και από όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή τη φουρνιά.
2: Έτσι
0: και μας μοιήσατε στην πρόγνωση του καιρού. Έτσι δεν
2: έτσι
0: είναι.
2: Ακριβώς.
1: Μη φεύγεις. Μη φεύγεις, περίμενε. Μας ακούνε εδώ πέρα και έχουν στείλει 15 ερωτήματα πάλι.
2: Για πες.
1: Έμπονα Ρόδου, τι καιρό θα έχει?
2: Πότε, καλέ?
1: Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί και αύριο. Γιατί ο Γιάννης Φωτάκης λέει τι καιρό θα έχει. Ήθελε να πει ότι είναι από τον όμορφο και ορεινό Έμπονα Ρόδου. Τι καιρό θα έχει αυτό?
2: Δεν έχει εκεί βροχές.
1: Δεν έχει τίποτα.
2: Αν εννοεί αυτό, όχι.
1: Επόμενα
2: και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, γιατί είχε ανέμους και εκεί. Και αυτοί θα εξασθενήσουν σιγά σιγά. Μόνο στα υπηρετικά. Ό,τι κάνει Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη, στα ορεινά, τα βουνά κτλ.
1: Νίκος από την Πάτρα. Σοβαρό Μελτέμι πότε βλέπουμε? Να πάμε Κυκλάδες, λέει, από Δευτέρα. Θα δούμε για το Δευτέρα.
2: Σήμερα Δευτέρα εννοεί.
1: Από Δευτέρα επόμενη μάλλον.
2: Α, την επόμενη που να πω.
1: Ηρέμησε. Τόση ώρα μιλάμε.
2: Αυτές οι μέρες είναι εξασθενή το Μελτέμι έτσι κι αλλιώς. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, από ό,τι είδα, δεν έχει ανέμους. Οπότε αυτή τη βδομάδα μπορώ να σας πω να είναι πολύ καλή.
1: Άκου τώρα τι γίνεται στη Μάλτα. Ο Γεράσιμος, ο φίλος μας που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Στη Μάλτα, λέει, αντίστοιχη μετεωρολογική υπηρεσία υπάγεται στο αεροδρόμιο Μάλτας, που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Θεωρείται ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή με υποχρέωση δωρεάν αναφοράς πρόγνωση στο κοινό, λέει ο Γεράσιμος.
2: Δωρεάν.
1: Αναφοράς πρόγνωση στο κοινό.
2: Δωρεάν. Καλά, παρότι είναι ιδιωτική υπηρεσία.
1: Ναι. Ναι.
2: Η Μάλτα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και γι' αυτό δεν βγάζει. Ναι. Γι' αυτό δεν βγάζει και θάλασσες. Βγάζουμε εμείς για την περιοχή της Μάλτας. Η Ελλάδα βγάζει θάλασσες για την Ιταλία, για την Νότια Ιταλία, για την περιοχή της Μάλτας. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω να μην το χάσουμε και αυτό που να είναι. εκτός από το Αιγαίο δηλαδή και την περιοχή από την Κύπρο και εκεί από εκείνη τη μεριά της Μεσογείου, από την από εδώ μεριά της Μεσογείου και από την Ιταλία κάτω, Μάλτα κτλ. Βγάζουμε εμείς προγνώσεις θαλασσών. Αλλά και αυτό λέω, ελπίζω δεν θα το χάσουμε.
0: Η Ρούλα από την Κοζάνη πάντως λέει: παιδιά, πείτε στη Χριστίνα, στην Κοζάνη το πρωί έχουμε 10 βαθμούς, ακόμη δεν έχουμε νιώσει καλοκαίρι. Συμφωνώ, πότε θα πλήτως, δούμε καλοκαίρι, ναι. Όλο βροχή λέει.
2: Όλο βροχή, κάθε μέρα βροχή, ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι φέτος ένα καλοκαίρι σαν εκείνα που είχαμε κάποτε. Κάποτε εδώ στην Ελλάδα και λέγαμε είναι καλό το καλοκαίρι στην Ελλάδα γιατί δεν αισθανόμασταν πολύ ζέστη, δεν ήταν. Αλλά αλήθεια είναι ότι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο πιο ζώρικα.
0: Πριν δύο καλοκαίρι για το μεταξύ και εγώ ήμασταν.
2: Όχι, και πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Και πέρυσι το καλοκαίρι και εγώ ήμασταν.
2: Από το Μάιο μήνα και εγώ ήμασταν σε όλη την Ελλάδα.
0: Με καύσωνες πολλών ημερών.
2: Παρόλα αυτά που λέγεται την Κοζάνη, την προηγούμενη εβδομάδα οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν στην Νότια Ελλάδα, ήταν πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, κάτι 36, 37.
0: Αλόκοτο όλο.
2: Αλόκοτο όλο, ναι. Όλο.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Άντε, γεια σας.
0: Την αγάπη μας.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γρήγορα, γρήγορα, πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ τώρα μας λένε, θα σας πούμε και για την υπόθεση με τους λαγοκέφαλους, η οποία. Η λαγοκέφαλη είναι θέμα συζήτηση στο Summer 2026 μόνιμα σε κάθε παρέα, όπου και αν βρεθεί κανείς. Χθες βούτυξα και κάποια στιγμή σκέφτομαι και λέω λες. Και βούτυξα στα νότια κάπου και λέω λες. Κοίταζα δεξιά, αριστερά. Δηλαδή τώρα και να κοιτάζεις, πιστεύεις ότι μπορεί να καταλάβεις.
1: Το έλεγες πέρυσι και πρόπερσι.
0: Όχι.
1: Εδώ έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Δυστυχώς. Πάμε στα Hondo Center. Πάμε στα Hondo Center. Εδώ, αυτήν την εβδομάδα έχουμε πρόσφορες σε αρώματα. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Μόνο στα Hondo Center.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
13: Κόκκιπε.
12: Κομπάνιο. Team colleague.
14: Παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

πρώτα σχολιάζουμε τον Γιώργο Βραχνό τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Θα δούμε και μετά. Γιατί θα κάνουμε και προβλέψεις για σήμερα. Έχουμε και σήμερα αγώνες και πολύ ωραίους αγώνες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό είναι μια χαρά τα πράγματα. Έχει μόνο λίγο μετά το Περιστέρι μέχρι την Λένορμαν. Όχι, μέχρι την Αχαρνών. Θα βρείτε κινησούλα αρκετή. Κλασικό σημείο τώρα. Το κέντρο έχει κεντρικές αρτηρίες. Έχει κατεβαίνοντας στο Κηφισό από τη Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και εσάς που έρχεστε από τον Πειραιά. Αλλά έχει πολύ κινησούλα και για όσους βγαίνετε προς Λαμία. Και από Αττική Οδό προς Λαμία και από την Αττική Οδό ανεβαίνοντας από Λευσίνα προς Λαμία. Πολύ κίνηση. Κλασικό και αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, στα δύσκολα σημεία δεν έχει τόσο κίνηση σήμερα. Η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι την Λεωφόρα Λίμου και μετά τη Λεωφόρα Λίμου για λίγο έχει κίνηση. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο σήμερα έχει από περνώντας το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση προς τα έξω, αλλά έχει και προς τα μέσα κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα. Πάμε και στα Honda Center που πάντα έχουν κίνηση γιατί έχουν τα καλύτερα και τις καλύτερες προσφορές. Πάμε να δούμε το brand La Prairie. Ας πούμε, στα Honda Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35% μόνο στα Honda Center.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι η συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες υπό την επιτήρηση της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Από την ίδια πυρκαγιά τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και ο 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Γαζίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο Σάμο Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει μαχητικά F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε μιλώντας στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αιτία των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Μάλιστα, για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πάντως τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι ότι παρά το γεγονός πως η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40

0: διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ πως λέει συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν διαρρήκτες μετά από έφοδο σε μουσείο της Γαλλίας που φιλοξενεί έργα του διάσημου Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του. Τα κοσμήματα εκλάπησαν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ανέφερε το μουσείο στο Instagram. Για λίγες μέρες το μουσείο, όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνει κλειστό. Τον περασμένο Οκτώβριο ένοπλοι είχαν αρπάξει κοσμήματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας από το μουσείο του Λούβρου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Ρε παιδιά, τι θέμα είναι αυτό με τον Μπαλογκάν της ΗΠΑ? Τι θεματάρα είναι αυτό? Δηλαδή πραγματικά να παίρνεις κόκκινη, να παρεμβαίνει ο Τραμπ και στον Ινφαντίνο τον κολλητό του που τον έχει καλέσει στο μαξί μου πήγα από γλώσσα να φαίνω. Στον Ινφαντίνο τον κολλητό του τον έχει καλέσει στο Λευκό Οίκο πάρα πολλές φορές και ξαφνικά παίρνουν την κόκκινη κάρτα πίσω και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ είναι λαλάκες, έτσι. Προφανώς είναι λαλάκες. Και παίζει απόψε, εννοείται, έχουν βγει βιντεάκια, AI και τα λοιπά. Παιχταράς τον Μπαλογκάν, να τα λέμε και αυτά. Αλλά το χτύπημα που έκανε, όσοι έχετε δει ποδόσφαιρο, είναι δολοφονικό, έτσι. Δεν είναι, δεν κατά λάθος. Και κατά λάθος να ήταν πάντως, αλλά είναι δολοφονικό. Δηλαδή μπορούσε να κόψει το ποδόσφαιρο, κανονικά στον άνθρωπο.

0: Δεν είναι σε UEFA τώρα. Εντάξει. Λέει το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δικαίου έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Ναι, έτσι ξέραμε κι εμείς μέχρι τώρα. Δηλαδή, κόκκινη, κόκκινη, δεν παίζει. Και ήταν και πολύ άδικο πολλές φορές. Κοιτάξτε, το μόνο που μπορεί να δικαιολογηθεί, ας πούμε, είναι αυτός ο νέος κανονισμός που νομίζω ότι θα ισχύσει πια, να μην υπάρχει τιμωρία για τελικούς. Δηλαδή, να μην ισχύει τιμωρία για τελικό. Βέβαια, αυτό είναι άδικο για την άλλη ομάδα. Γιατί άμα σου τελικό, άλλο κάνει κανένα χτύπημα δολοφονικό και πάρει κανένα καλάμι. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι στόριο. Θα κάνεις μια πρόβλεψη, σε παρακαλώ, για τα παιχνίδια σήμερα πριν πάμε στα κομμέντος.
1: Σήμερα θα κάνω πρόβλεψη. Λοιπόν, είμαι με τους Νορβηγούς, το λέω επισήμως.
0: Κέρδισαν αυτοί.
1: Ναι, ναι, όχι. Περίμενε, δεν είναι τώρα στους 8.
0: Α, μέχρι τέλους με τους Νορβηγούς.
1: Στηρίζω Νορβηγία, παιδιά.
0: Μέχρι τέλους,
1: Με έχουν τρελάνει. Δεν ξέρω πώς πραγματικά τους, είναι σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τους δίνω ότι ήταν έτσι από την πρώτη στιγμή.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, με το που πήγαν στη διοργάνωση, είπαν ότι εμείς εδώ θα κάνουμε χαμό.
0: Ναι.
1: Εμείς θα ακουστούμε περισσότερο από όλους. Είδαν και όλος ο Χάλαντ πήρε τα τύμπανα χθες και άρχισε να δίνει το σήμα.
0: Ο οποίος είναι ένας διαστημικός παίχτης. Να πούμε ότι παίζει μπάλα και είναι 1,95. Δεν τον πιάνει κανένας, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα πριν για την υπόθεση Μπαλογκάν για τις ΗΠΑ. Σήμερα παίζουν οι ΗΠΑ 3 η ώρα. Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Τι λες?
1: Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Ρε Σιγιάννη, θέλω λιγάκι να τα σκεφτώ. Θες να μου δώσεις λίγο χρόνο?
0: Θα σου δώσω χρόνο, είναι δύο παιχνίδια. Υπάρχει και το Πορτογαλία-Ισπανία. Το οποίο είναι επίσης ντερμπί.
1: Λοιπόν, πες θα μου λιγάκι να τα σκεφτώ, μισό λεπτάκι. Ναι. Είναι
0: είπα Βέλγιο.
1: Βέλγιο και.
0: Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ωραία. Μπορώ μετά τις και μισή να δώσω τα προγνωστικά μου?
0: Εννοείται. Θα μιλήσεις με ειδικούς, έτσι.
1: Θέλω να μελετήσω, ναι, γιατί εφόσον απήχα τώρα κάποιες μέρες, ναι, και στείλατε στον απόλυτο κουβά τον κόσμο, ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι σοβαρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό με την Βραζιλία δεν το περίμενε κανένας. Όπως, ναι, το έχει παίξει, πραγματικά πήρε πολλά λεφτά.
1: Έχει φοβερές ανατροπές πάντως το φετινό Μουντιάλ.
0: Έχει φοβερές ανατροπές. Η Αγγλία την περιμέναμε εμείς που υποστηρίζουμε την Αγγλία, αλλά το Μεξικό είναι ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Οπότε,
1: ναι,
0: έχει ανατροπές. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Έχει ανατροπές. Λοιπόν, μπορεί να είμαι και έτοιμη τώρα.
0: Είσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι, 10 ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι. Χι.
0: Κάποιος πρέπει να περάσει.
1: Δεν γίνεται να είναι χι, ναι.
0: Όχι, μπορεί να γίνει χι. Ναι. Πάει παράταση. Κάποιος πρέπει να περάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αύριο πρέπει να λέμε πέρασε Πορτογαλία, πέρασε Ισπανία.
1: Ναι, το Βέλγιο δεν έχει περισσότερη ποιότητα.
0: Τώρα μιλάμε για Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Όχι, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο σου λέω εγώ. Συντονίσου λίγο. Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, το Βέλγιο έχει περισσότερη ποιότητα.
0: Ναι, είναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όμως στην έδρα τους και είναι και πολύ ανταγωνιστικές.
0: Παίζουν στο Σιάτλ σήμερα, ναι, στην έδρα.
1: Ωραία.
0: Τους.
1: Λοιπόν. Άσος.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Μετά και την παρέμβαση του Τραμπ για τον Μπαλογκάν.
1: Ναι, ναι,
0: θα βάλει,
1: ναι,
0: γκολ ο Μπαλογκάν. Άμα δώσει και αυτό, θα πάνε για εκατομμύρια να πούμε.
1: Δεν θα βάλει γκολ.
0: Okay. Τσάμπα ο κόπος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πορτογαλία-Ισπανία, είναι νωρίτερα αυτό.
1: Πολύ κλειστό παιχνίδι τώρα αυτό. Λοιπόν, θα δώσω διπλό.
0: Ισπανία θα δώσεις. Άρα σήμερα περνάει Ισπανία και Αμέρικα.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Ναι, εσύ?
0: Θέλω Πορτογαλία.
1: Στο Πορτογαλία, Ισπανία βέβαια μπορούσα να παίξω και under 2,5.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα παίξω.
0: Ναι. Θέλω Πορτογαλία, ξαναλέω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που έχεις μπει, δεν ξέρω με ποιο μιλάς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μιλάω με ειδικούς.
0: Αυτό το βλέπω. Με γκουρού,
1: Ναι.
0: Πιο γκουρού, πιο γκουρού από σένα.
1: Εννοείται.
0: Α, ωραία. Με Πορτογαλία θέλω. Εγώ θέλω Πορτογαλία,
1: όλοι
0: άρα υποστηρίζω Πορτογαλία.
1: Οι γκουρού έχουν μαθητεύσει σε άλλους μεγαλύτερους γκουρού.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι,
1: ναι, πάμε.
0: Υπάρχει γκουρού, υπάρχει και το ταψί γκουρού, ναι, που είναι πολλά μαζί. Και Αμερική-Βέλγιο θέλω το Βέλγιο. Δεν θέλω την Αμερική.
1: Εσύ μας λες τι θέλεις όμως, δεν μας λες να παίξουμε.
0: Πιστεύω ότι θα περάσουν κιόλας.
1: Ωραία. Μήπως τώρα να πάμε στα κούβεντος που είναι σιγουράκι.
0: Τα σιγουράκι, αυτό δεν παίζει το στοίχημα. Είναι τώρα.
1: Φίλος μου Μιχελάκης μου λέει έχεις μπει βαθιά, βλέπω.
0: Ναι, ναι, παιδάκι μου, σε λίγο θα παίζει.
1: Άκου μου λέει under 2,5.
0: Σε λίγο θα παίζει Μοσχά το Καλυθέα.
1: Λοιπόν, πρόσωπο της ημέρας δικαιωματικά ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Θυμάσαι τον Μπέζο που έλεγε από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, βρε παιδιά.
1: Μπήκε όμως με πάρα πολύ σύγχρονα βίντεο στη μάχη και αυτό πρέπει να το δώσουμε.
0: Αυτό το δίνουμε, έτσι δεν λέγεται? Έχουμε πάρει popcorn και περιμένουμε τα επόμενα βίντεο.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω.
1: Η απάντηση εντωμεταξύ που ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το ρετυρέ, θέλουμε πρώτα να μας τη θυμίσεις, ποια ήταν αυτή η απάντηση, και να μας πεις και πώς σου φάνηκε.
0: Θα ακούσετε και την απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη, αλλά πού θυμήθηκε το ρετυρέ, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Αγαπημένη, ναι. Παιδιά, εγώ τρελαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω ρετυρέ και να μην κάτσω να το δω.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ενώ τα ξέρω από έξω και ανακατά.
0: Απαράδεκτους.
1: Ρετυρέ, απαράδεκτους, μικρομεσαίους.
0: Πες μου, μικρομεσαί πια.
1: Δύο ξένους.
0: Δύο ξένους και εγώ βλέπω. Ναι.
1: Απαραίτη, δύο ξένους δεν επιτρέπεται να μην έχουν τελειώσει.
0: Κοίτα τώρα, έχεις πει, ας πούμε, δύο σειρές εδώ στο ρετυρέ και δύο ξένοι θα παίζε πολύ εύκολα στο Σαμαράς Μητσοτάκης.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.

0: Επιστρελενόμουν. Κάτσε, ο Ιάσονας δεν είχε το μαγαζί με τις τηλεοράσεις.
1: Και ο Βαγγελόπουλος. Παύλος ο Βαγγελόπουλος.
0: Μπράβο, ο Ιάσονας. Με την Ελένη που ήταν η αγαπημένη του. Είχαν αυτό το γνωστό μπαρ, μπράβο, που είχε ανοίξει. Περίμενε το μπαρ. Το είχε ανοίξει μαζί με το αγόρι της Χαρούλας. Το μετά, το αγόρι, όχι το Φίβο, γιατί με το Φίβο δεν έγιναν ζευγάρι ποτέ. Έγιναν.
1: Δεν Χαρούλα.
0: Έγιναν ζευγάρι,
1: ναι, καλέ.
0: Με τη Χαρούλα.
1: Ναι, καλέ.
0: Αχ, δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλέ.
0: Πάντα να τη μιλάει ωραία και να τον αποπέρνει, θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο έτσι το σκέτς όμως.
0: Καλά, η γιαγιά Σοφία.
1: Εντάξει.
0: Γιαγιά Σοφία.
1: Δυσανασχετούσα λίγο με τη γιαγιά του Σοφία.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, κάπως μου δυσκόλευε τη ζωή.
0: Δυσκόλευε τη ζωή της Κατερίνας Γιουλάκη και
1: τη
0: Τζόι Σεβίδη.
1: Συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Πάντα συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Υπέροχη.
0: Ναι, αλλά άμα της γύρναγε το μυαλό, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Μα δεν χρειάζεται και αυτό.
0: Η διευθύντρια. Λοιπόν.
1: Δίκη
0: Βανίτα. Θέλω να σας ρωτήσω. Όχι. Άλλο. Να δω αν θα το βρείτε. Πώς λεγόταν η εταιρεία στην οποία εργάζονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η Γιουλάκη, ο Φίβος, η Χαρούλα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Παιδιά, δεν θυμάστε που σήκωναν το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και
1: έλεγαν
0: εταιρεία. Ελάτε, θυμηθείτε το. Ελάτε, είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας το θυμηθούν πρώτοι.
1: Εδώ σιάπας εμφανιστεί.
0: Θέλω να δω ποιος θα εμφανιστεί πρώτος. Δεν το λέω όμως μέχρι τότε.
1: Ωραία, εντάξει, okay.
0: Είναι που σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε καλημέρα σας, εταιρεία.
1: Δεν μου πάει
0: να, να το πω.
1: Το βρήκε κανένας?
0: Όχι, δεν το έχουμε.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε μετά. Ο Γεωργιάδης, που βγήκε απέναντι ο Γεωργιάδης, να ξέρεις, έτσι, στους Σαμαρά.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου κύριος Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξωτοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθεια.
0: Να το πω.
1: Κοσμός.
0: Το είδες. Εντάξει, το έστειλαν οι ακροατές και κοροϊδεύεις. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί, ναι, γιατί διάβασα.
1: Εγώ το διάβασα μήνυμα.
0: Ναι, κακός που το διάβασα.
1: Μπορεί να τα κάνει λάθος.
0: Κακός που το διάβασα.
1: Δεν τα λάθος.
0: Κόσμος, σωστά.
1: Έτσι λεγότανε.
0: Μπράβο, Πολυτίμη και Αθανάσιε. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάντως υπάρχει νέα γραμμή. Είναι η γραμμή Θοδωρή Φέρη. Επίθεση.
1: Εσύ είπες.
3: Ο κύριος Σαμαράς τώρα εκπροσωπεί, έτσι όπως τον βλέπω, μια μίζερη Ελλάδα. Δηλαδή, είναι όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Η Τουρκία είναι πολύ πιο δυνατή από εμάς. Εμείς κάνουμε όλο λάθη. Μικραίνει η πατρίδα, δυσκολεύεται. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που βλέπω εγώ. Αυτή η Ελλάδα είναι μόνο στο φαντασιακό του ίδιου του κύριου Σαμαρά.
0: Πάντως και αυτό, ρε παιδί μου, με την κυρία Μπακογιάννη, πόσα χρόνια κρατάει όλη αυτή η ιστορία?
1: Αυτή η κολόνια, όταν είναι τόσα χρόνια που λέμε αυτή η κολόνια,
0: δεν χαλάει
1: χρόνια,
0: κάποια στιγμή.
1: Δεν χαλάει.
0: Κολόνια.
1: Τι φοράς?
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Κύριο Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Ο στόχος του είναι να κάνει τη μια στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.

0: Λοιπόν, πάντως, ένας παλιός παράταξης, ο κύριος Βλάχος, τα είπε λίγο διαφορετικά από άλλους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέγεται γαλάζια ανησυχία, να ξέρεις.
2: Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που εκτιμούν ότι θα προχωρήσει. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία κίνηση που θα μπορούσε να αποσοβήσει αυτή την πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό, το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Όταν βλέπετε στις μετρήσεις τα ποσοστά είναι χαμηλά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποφασίστων, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό το μπαλμό πρέπει να πιάσει η Νέα Δημοκρατία.

0: Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το έχετε ακούσει, προσέφυγε και στον Άριο Πάγο Σαμαράς, ναι, και του στο χάλασε το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ήταν η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Θα κάνει και μια παρέμβαση για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σίγουρα.
0: Ναι. Τα παρακολουθεί κάποιος αυτά?
1: Εμείς, αρκεί.
2: Χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν και υποψήφιος, λέει ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, σου λέει ο κ. Μαρινάκης, το 22 προέκυψε το θέμα. Ο κ. Σαμαράς το 23 ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Σαμαράς μετά, δεν τα αφήνει με τίποτα, και λέει, αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 23 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Επίθεση.
0: Και έχω και άλλη μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού ακουστεί ο Φέρης πρώτα.

0: Ερώτηση. Ο κύριος Καραμαλής, ναι, πού έχει εξαφανιστεί?
1: Τώρα λίγο καλοκαίρι, λίγο χαλαρά, λίγο θάλασσα, λίγο κάνα ταβερνάκι. Πού να εμφανίζεται τώρα?
2: Εγώ να πω με τον Κώστα Καραμαλή, σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, συμφωνώ απολύτω. Με εκφράζει απόλυτα. Με τον κύριο Σαμαρά δεν έχω την ίδια.
3: Δεν είστε και πολύ εντός γραμμής.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα. Άμα είναι κάτι σωστό, είναι σωστό.
3: Λοιπόν,
2: δεν σημαίνει. Δεν έχω στο πέσει. Κατά σύμπτωση, ο Κώστας Καραμαλής το τελευταίο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, κάνει σωστές παρατηρήσεις. Μακάρι να είχαν ακουστεί.
0: Δεν τον ακούω και πολύ εντός γραμμής τον κύριο Βλάχο, πάντως, αν με ρωτάς.
1: Ευτυχώς δεν είναι στο Πασόκ, γιατί θα τον είχαν διαγράψει τώρα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, 100%.
1: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
0: Γιατί τι κακό έκανε?
1: Δεν έκανε καλό πάντως. Γκάφα έκανε.
0: Και για μια γκάφα τώρα εσύ κάνεις έτσι?
4: Κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
5: Έχουμε μια προκλητικότητα. Ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να φαίνεται ότι είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας είναι κατά τη γνώμη μας πρόβλημα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μας, να τον αποπέμψει. Και όπου συνέβη, κύριε Κολοκυθά, σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα.
6: Θα ήταν εύλογο ο κύριος Ντόκος να παραιτηθεί. Εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα τουλάχιστον μετά από αυτή τη μεγάλη γκάφα που, στην οποία υπέπεσε, και κυρίως δεν είναι το θέμα της ότι την πάτησε και του κάνανε αυτή τη φάρσα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να διέρευσαν πολύ πολύτιμα στοιχεία.

0: Μας θυμίζει ο Στίβεν κόσμος τηλεοπτικές παραγωγές, παρακαλώ. Κόσμος τηλεοπτικές παραγωγές ήταν η εταιρεία.
1: Τέτοιο ήτανε.
0: Τέτοιοι, αυτά του διαόλου.
1: Παναγία μου. Θυμάμαι το φαρμακείο, σίγουρα, που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Με την Αμαλία.
1: Μπράβο.
0: Αυτή η Αμαλία, η αδερφή του Χρήστου.
1: Γούσταρα πολύ την Αμαλία.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Τη γούσταρα πάρα πολύ.
0: Τους έκανα τη ζωή μαύρη.
1: Αυτό μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ.
0: Δηλαδή με την ύφη της, την Κατερίνα. Την είχε κάνει, τι να πω τώρα.
1: Την αγαπούσε όμως.
0: Μετά μας το αποκάλυψε.
1: Ναι, την αγαπούσε. Απλά
0: ήταν
1: δεν
0: και
1: μπορούσε.
0: Ήταν ο Χρήστος μέσα στη μέση.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα την πάρει τον αδερφό κάποια.
0: Η αγάπη του, η σύντροφό του, η Κατερίνα Γιουλάκη, που ήταν τρελός και παλαβός μαζί της.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη η αδερφή του, που δεν μπορούσε τώρα να την κακιώσει κιόλας. Τρομερή σειρά, παιδιά. Τρομερή. Που αν το σκεφτείς και το ρετυρέ και οι μικρομεσαίοι και όχι είναι. Πάνω κάτω τι συνέβαινε στα ελληνικά σπίτια.
1: Είναι πραγματικά η δεκαετία.
0: Η αποτύπωση απόλυτη.
1: Δεκαετία 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία. Δεν λέει δεκαετία 80, μην βιάζεστε. 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία μέσα. Που και εκεί δημιουργήθηκαν τα σύριαλ. Αλλά είναι ακριβώς ότι συνέβαινε στα σπίτια αυτά. Υπήρχε πάντα η πεθέρα, υπήρχε πάντα τα ζευγάρια, τα οποία τους δυσκόλευαν τα σόγια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Πλέον.
1: Όχι, όχι. Μακριά. Διάλειμμα και πάμε μαζί με την Big Win, η ομάδα εθελοντών της Big Win. Πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Συμμετοχή για το Μαρατονικό Συνοστοτών. Ρυθμιστή είναι η ΕΠ. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης, επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγί Περντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψία στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο Κρήτη σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πάρα πολύ ωραία.
1: Προσπαθήσαμε επίση για κάτι τόση ώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν έπεισε.
2: Προσπαθώ να σε πείσω, ναι.
1: Δεν έπεισε.
2: Θες να πω για ποιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Παρακολουθούσα χθες τον τελικό του Your Face Sounds Familiar στον Αντένα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και κέρδισε η κυρία Κατσαφάδου, η οποία είναι εξαιρετική έτσι κι αλλιώς και πάρα πολύ ταλαντούχα. Και σου έλεγα ότι έκανε ίδιο τον Τσόνι Κας.
1: Ναι.
2: Τρελάθηκαν οι πάντες, κέρδισε τελικά το παιχνίδι κλπ. Και επειδή είσαι αυτός ο άνθρωπος, μου λες εντάξει, πολύ ωραία ήταν. Δεν υπάρχει το πολύ ωραία.
1: Έκανε
2: ήταν
1: πιο ωραία από ό,τι έκανε ο Μπουρδούμης του Bad Bunny.
2: Άλλο πράγμα, διαφορετικό. Και αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος, άλλος υπερταλαντούχος ηθοποιός, φανταστικός άνθρωπος,
1: γεννημένος καλλιτέχνης, ναι.
2: Και προσωπικά είναι ξεχωριστή πάστα ανθρώπου ο Αλέξανδρος, ήταν στα πρώτα επεισόδια.
1: Τώρα
2: πια είμαστε στο τέλος, οπότε...
1: Απλά επειδή είναι λίγο ασύμβατο το Μπουρδούμης και Bad Bunny γι' αυτό και τα λοιπά.
2: Καλά,
1: αλλά τελικά,
2: ναι, εντάξει, έκανε και τη Φιλιό Πυργάκη ο Μπουρδούμης.
1: Αυτό μάλιστα, εντάξει.
2: Δηλαδή το ότι έκανε τη Φιλιό Πυργάκη, ας πούμε, τώρα αυτό σε πείραξε, ο Bad Bunny.
1: Έχουμε παίξει Φιλιό Πυργάκη στο τέργια τους. Πολλές φορές. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Σαν περπατάς. Σαν περπάτας, παραπάτας.
2: Για να χορέψουν τα αγόρια.
1: Όχι, για βίντεο αρχής, για να κεφώσουμε.
2: Για να κεφώσετε.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Και μετά.
1: Victoria's Secret. Κοίτα, εσύ μιλάς για ένα...
2: Ενευριάζεις πάρα πολύ.
1: Για ένα σοου. Εντάξει,
2: αλήθεια,
1: δεν τρελάθηκα κιόλας.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία τον έκανε. Εντάξει,
2: ναι.
1: Μπράβο.
2: Είναι τόσο δύσκολο αυτό το
1: πολύ
2: πράγμα
1: δύσκολο
2: που κάνουν είναι αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν τώρα στα παπούτσια για 3 λεπτά τεράστιων καλλιτεχνών,
1: ναι, ναι,
2: να προσεγγίσουν τη φωνή, να προσεγγίσουν την εμφάνιση.
1: Γιατί όλοι έχουμε την εικόνα των κανονικών,
2: ναι,
1: των αφεντικών.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τίποτα ούτε στα πιο προφανή, Ιωάννη. Ας το αποδεχθούμε.
1: Συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Γιατί το λες αυτό.
2: Χρόνια τώρα, συμβεί τώρα.
1: Γιατί το λες αυτό, όμως,
2: τώρα. Αυτό.
1: Γιατί με πληγώνεις τώρα αυτό το μεσημέρι.
2: Δεν σε πληγώνω. Μην κλάψεις. Δεν σε πληγώνω. Απλώς προσπαθώ να πω.
1: Να με κάνεις να κλάψω με την Κατσαφάδου που έκανε το Τζόνι Κας. Δεν έκλαψα.
2: Εγώ εκλαίω.
1: Μπράβο.
2: Και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Και γενικώς συγκινούμε με τις προσπάθειες των ανθρώπων πάρα πολύ. Και με αυτό που θέλουν να επικοινωνήσουν.
1: Όσο μεγαλώνεις, θα συγκινήσει περισσότερο, να ξέρεις.
2: Όχι.
1: Με πολλά πράγματα.
2: Δεν το βλέπω με σένα όμως.
1: Τι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχω συγκινηθεί πολύ στη ζωή μου.
2: Γιατί.
1: Έχω στερέψει πια τώρα.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να προσπαθείς να επικοινωνήσεις το συναίσθημά σου και να θες να μεταφέρεις κάτι δικό σου,
1: ναι,
2: όντας πάνω σε μια σκηνή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί και εμείς, Γιάννη, σε κάτι σκηνές είμαστε κάθε μέρα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ωραία.
1: Και πρέπει να είμαστε πάντα πολύ εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται να είμαστε και πάντα πολύ εντάξει.
1: Δεν ωραίο να...
2: Είναι ok να μην είμαστε και πάντα.
1: Δεν ωραίο να βγείστε, ας πούμε, 4 ώρες το πρωί και να είσαι με στα μούτρα.
2: Καλά, αυτό όχι, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα συνέβαινε σε σένα.
1: Ποτέ.
2: Γιατί εσύ ποτέ δεν είσαι μέσα.
1: Χαρά τη ζωή και.
2: Οπότε δεν αφορά εσένα, αφορά ναι, άλλους. Ναι.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στον. Συνάντησα σήμερα τυχαία τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Ο κύριος Μιχάλης Τσαουσόπουλος είναι η ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος πραγματικά που ξέρει ραδιόφωνο όσο κανένας άλλος. Το συνάντησα σήμερα. Μας ακούει.
2: Ο κύριος Τσαουσόπουλος.
1: Μας ακούει.
2: Τιμή μας.
1: Μας ακούει καθημερινά.
2: Γιατί δεν έρχεται μία μέρα εδώ.
1: Ακούει Sky, γιατί θυμάμαι εγώ ακούει το πρωί Sky. Ακούει τους ατέρια σου το πρωί-πρωί, πριν πάει να κάνει αυτός εκπομπή.
2: Πρόσκληση προς τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Τα παιδιά της αλλαγής θα ήθελαν πάρα πολύ, ναι, μία μέρα.
1: Ναι.
2: Νομίζω έχει φιλοξενηθεί στο Sky.
1: Έχει φιλοξενηθεί.
2: Στο παρελθόν.
1: Ισχύει αυτό.
2: Στο Βασίλη Χιώτη, αν δεν κάνω λάθος, και στο Νότι. Θα θέλαμε τα παιδιά της αλλαγής μία μέρα να τον έχουμε εδώ κοντά μας και να κάνουμε μία ωραία εκπομπή.
1: Και στους ατέρια σου έχει φιλοξενηθεί. Θα του υποσχεθούμε ότι θα έρθει να κάνουμε εκπομπή, δεν θα πειράξουμε καθόλου τη μουσική εμείς. Θα βάλει μόνο αυτός, ό,τι γουστάρει.
2: Ό,τι θέλει.
1: Είναι ντροπή να βάλουμε.
2: Playlist.
1: Είναι ντροπή να βάλουμε μουσική εμείς.
2: Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Άμα εσύ είσαι ικανός να έχουμε εδώ τον Τσαουσόπουλο και να παίζει Φιλιό Πυργάκη. Αν και πιστεύω ότι μπορεί και να του αρέσει του κυρίου Τσαουσόπουλου.
1: Θα του αρέσει άμα είναι κάπως εναλλακτικό. Μια καλησπέρα να πούμε στον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και δεν κρίνει σήμερα.
2: Εσύ, τι μπιφ είναι αυτό που έχει ανοίξει.
1: Είναι μπιφ, είναι μπιφ, είναι μπιφ. Ανελέτο.
2: Είναι, είναι ο φίλο μα.
1: Ανελέτο. Δικό μου φίλο.
2: Ναι.
1: Ναι. Καρδιακό.
2: Ναι, δεν το βλέπω όμω.
1: Γαύρο.
2: Τι άστον τότε.
1: Τώρα.
2: Στη ισχύα.
1: Με χτυπάει, συμμαθητή μου, λέει ο Μιχάλης.
2: Δεν πρόκειται ποτέ.
1: Έχω μεγαλώσει μαζί του, ναι. Και μια καλησπέρα στο φίλο μας.
2: Είπε ο Κοταρίδης τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Στο Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Εούδη. Από πού να το πιάσει.
1: Τον Εούδη. Και ο κύριος Μπερμπεριάν που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Ο Κυριάκος.
2: Αυτός είναι φίλο.
1: Ο αδερφός μου. Αδερφός μου. Αδερφός μου.
2: Να σου πω κάτι. Ο Κοταρίδης έχει καλέσει ποτέ στις Πέτσες.
1: Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές φορές.
2: Α, σε έχει καλέσει.
1: Άσχετα δεν έχω πάει.
2: Α, σε έχει καλέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα δεν μπορώ να κάνω έργο.
1: Μην το σηκώσει. Είναι ντροπή να το σηκώσει κιόλα το έργο. Όχι, όχι. Και όσε φορές επίσης έχω πάει στις Πέτσες και ήθελα να πάω να μην πάω σπίτι του γιατί με παρέα πάντα. Σκιζόταν για να βρει να μείνω. Πάντα.
2: Αλήθεια το
1: πάντα, πάντα, πάντα, πάντα.
2: Ρε, σε πήγαινα να σηκώσω παράσταση.
1: Για τις Πέτσες, μην το σηκώσεις. Okay. Δεν μας παίρνει. Και επίσης καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη που είναι πάντα στην παρέα μας.
2: Σταθερός
1: και αδερφός.
2: Αγαπημένος.
1: Ο οποίος πραγματικά, ειλικρινά, επειδή ξέρεις, εγώ τον ακούω συχνά, δεν έχω καταλάβει ποτέ το ωράριό του αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να τον βρει εκεί πέρα από τις 3 το πρωί μέχρι τις 3 τη νύχτα. Για το Real Family. Αλλά ο Σταυρακάκης είναι ένας άνθρωπος αεκίνητος. Τον αγαπώ.
2: Επειδή μας λες όλα τα άλλα, αλλά δεν μας λες τα βασικά.
1: Όπως.
2: Ο κύριος Γουρός.
1: Ναι, τι.
2: Τι είναι, τι. Έχει ανάψει φωτιές,
1: ναι, ναι,
2: στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα, κύριος Γουρός.
2: Γιατί ρωτήθηκε τι θα γίνει αν το Πασόκ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές και είπε ότι οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία.
1: Ωραία, ναι,
2: μεταξύ όλων των άλλων.
1: Ωραία, το πρόβλημα,
2: επίσης είπε και άνοιξε με έναν τρόπο θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Η Χαριλάου Τρικούπη βγαίνει και λέει ότι αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές.
1: Έχω ένα απόσπασμα, αν θες να ακούσεις.
2: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Εσύ δεν βλέπω να θες.
1: Ένα μικρό. Το είχα προγραμματίσει, αλλά τελικά δεν το βάλα.
2: Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εύκολα προλαβαίνουμε.
1: Ωραία, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό από αυτά που έχουν ξεχωρίσει ήδη κάποιοι λογαριασμοί.
0: Αμέσως θα πείτε κανείς το Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
3: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
0: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
3: Βεβαίως.
0: Όπως.
3: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβουν να φύγω από εδώ έξω.
0: Για Διαμαντοπούλου.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Μπήκε μπροστά στο τέλεια. Πολύ ωραία. Κλείστε διαφήμιση. Ωραία. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Σγουρός δεν ήταν στο συνέδριο του κόμματος.
1: Κύριος Σγουρός
2: δεν είχε πάει.
1: Είναι στο συνέδριο και είναι και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασόκ.
2: Ανακοινωμένος. Κάνω μια ερώτηση.
1: Από τους λίγους ανακοινωμένους.
2: Όχι διότι του οποίου.
1: Είναι από τους λίγους ανακοινωμένους, να σου πω. Δηλαδή τον έχει επιλέξει ο πρόεδρος να είναι υποψήφιος.
2: Είναι ανακοινωμένος.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Είχε πάει στο συνέδριο. Εκεί που είχαν βγάλει την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει πάει.
2: Ναι,
1: έχει πάει.
2: Έχω πάει.
1: Έχω πάει, ναι. Έχω και άλλο απόσπασμα. Ένα επίσης. Σήμερα μίλησε στο Open, μίλησε.
3: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
4: γιατί
3: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
4: Κάθε πόρτα στις συνεργασίες.
3: Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει.
4: Τι εννοείται, τι εννοείται όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, πότε και ποια θα είναι η ώρα.
3: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
4: Γιατί. Εγώ ας πούμε που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος, θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
3: Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
4: Είναι
2: χειρότερο από ό,τι περιμέναμε.
1: Θα ακούσουμε κι άλλο. Εγώ θα λέγαω όχι, μωρέ.
2: Εν τω μεταξύ, ακούω και ο Νίκος και η Μίνα είναι ο Ποπόπ.
1: Οπότε.
2: Και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και ο Νίκος και η Μίνα.
1: Ναι, ο κ. Σκουρός είναι χρόνια στο Πασόκ.
2: Του τα πέταγε εκεί που δεν τα περίμεναν.
1: Ναι, είναι χρόνια στο Πασόκ. Ήταν ο Μάρχης.
2: Ανακοινωμένος.
1: Ανακοινωμένος των Αθηνών. Είναι ο Μάρχης χρόνια κτλ. Εντάξει.
2: Ρε κουρέτα!
1: Πάμε παρακάτω?
2: Όχι, δεν πάμε καθόλου παρακάτω. Αν όλο αυτό που ακούμε τώρα από την πλευρά του κυρίου Σγουρού, που εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό που λέει ο Σγουρός δεν είναι και αλήθεια. Ότι υπάρχουν δηλαδή στελέχη μέσα στο κόμμα που λένε παιδιά μήπως κάναμε λάθος στο αφήγημά μας για τις συνεργασίες και τώρα έχουμε παγιδευτεί. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και η τελευταία της προράτα δίνει το Πασόκ σε μονοψήφιο ποσοστό.
1: Ναι, 8,5. Okay.
2: Από την άλλη, το ότι έχει ανακοινώσει ένα στέλεχος είναι από τους λίγους, από τους πρώτους.
1: Κάθεις και κοιτάς
2: τον ανακοινώνεις, τον ανακοινώνεις. Και το ίδιο στέλεχος από αυτούς τους λίγους ανακοινωμένους βγαίνει και λέει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει στο συνέδριο. Μπράβο, παιδιά, από το καλό στο καλύτερο. Και μετά φαντάζομαι θα ρωτάτε τι έφταιξε.
1: Γενικώς είναι λίγα τα τώρα, δηλαδή μαζεύονται πολλά.
2: Γιατί μιλάς χαμηλόφωνο.
1: Είναι και ο κ. Κακλαμάνης, δεν το θυμάσαι. Ναι. Ναι, αλλά έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ πριν από κανένα δεκαήμερο ότι όποιος είναι εκτός γραμμής θα είναι και εκτός Πασόκ.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Ντόκος που είναι τώρα.
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει
1: με το Πασόκ. Πετά την Παρασκευή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό πια.
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει με το Πασόκ.
1: Καμία.
2: Εντάξει.
1: Καμία.
2: Αυτό το είχε πει τότε ο πρόεδρος, παιδί μου, για να υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Για να νιώθουν όλη τη φοβέρα.
2: Τη νιώθουν από ό,τι βλέπω.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
2: Πού να μην ένιωθαν τη φοβέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις που μπορεί να παρεξηγηθούν.
2: Είναι αυτό που λέμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το ελέγχει.
1: Ναι. Και μετά λέγαμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ο οποίος τι είχε πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, κάτι διαφορετικό.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ανέβασε κάτι πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης μετά το παιχνίδι του.
1: Α, ωραία.
0: Με...
1: ασχολείται με τους δημοσιογράφους που...
0: Μετά το παιχνίδι με τον Άδων Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Ανέβασε, αν δεν κάνω λάθος, κάποια ένα βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο οποίο αναφέρεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, και, στο, και στον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, προτείνω να το ακούσουμε. Παρακαλώ. Είναι το παιχνίδι.
2: Αλό.
0: Είναι το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι τους.
2: Αλό.
0: Λέγαμε πριν. Καλό, καλό φωνάζει ένας άνθρωπος που είναι εκεί. Α.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα δικοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι.
1: Οπα.
2: Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα τον θυμήθηκε τον πολιτισμό ο κ. Κασελάκης.
1: Το τένις τώρα που κολλάει.
0: Θυμάται τι έλεγε, γιατί... Πώς έβαλε τώρα τον έναν αγώνα τένις με τις αυτοκτονίες και την Άξι. Ακρίβεια και...
1: Ναι.
0: Προφανώς, εμείς μάλλον δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Κασελάκη, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης σίγουρα μπορεί να τον παρακολουθήσει καλύτερα.
1: Ω, βαρύ.

0: σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Αυτό πήγα να πω.
0: Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Να είναι πολύ πιο ωραία η Τρίτη, ας πούμε, ή το συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ξεκίνησα την ημέρα με πολύ διάθεση, με πολύ καλή διάθεση. Ναι, ναι. Τύπου pop, πολύ ωραία καινούργια εβδομάδα Ιουλίου. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη και η συνέχεια αυτής φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Στην επικοινωνία μαζί σας ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι έφτανε στα αυτιά σας περνούσε από τα χεράκια του κυρίου Γιώργου Βραχνού.
1: Άννα Σταζοπούλου, καλοκυθά στα μικρόφωνα.
0: Ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα στη δουλειά σου.
1: Εγώ να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα και κυρίως κάθε καλό.
1: Κάθε καλό, πραγματικά, μόνο χαρές.
0: Μακάρι.
1: Μόνο χαρές. Τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
0: Μετά από όλους αυτούς τους μπακαλιάρους, σας αφήνουμε.
1: Ακολουθούν οι κύριοι Ατέριαστοι και οι δύο μαζί.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα εννοείται τα δύο αγόρια. Να προσέχετε, παιδιά. Άντε, γεια σας.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσει οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο το απόγευμα, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Θα επισκεφθεί το μαυσολείο του Ατατούρκο, που θα αποτίσει φόρο τιμή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο, που θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίες στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Οι δύο δήμοι, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτη, σε αγροδοτική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Πάντως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε το περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως, παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα, κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμα και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως τις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν ως και τις 5 ώρες, προκαλεί στο μεταξύ το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργάσουν γρήγορα.

0: ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Συνειδητά ψέματα καταλογίζει στο Πασόκο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, το σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο, το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, τον καταδίωξε με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 6. Είναι Ιούλιος, το έτος είναι το 2026. Σωτήριον, κατά πώς αποδεικνύεται. Ναι, τι να πω, Γιώργο μου, Σωτήριον φαίνεται.
1: Από πού φαίνεται αυτό?
0: Τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ. Εσύ που λες ότι λεφτά τρέχουν, εσύ δεν τα λες.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι την οικονομία. Αλλά δεν είναι το σωτήριο και άλλα πράγματα.
0: Όχι.
1: Να είμαστε καλά, να μην συμβαίνουν και.
0: Ναι, τι παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά.
1: Συνάντηση
0: με παιδιά στον κόσμο
1: και τα λοιπά. Ναι. Αυτά όσο δεν συμβαίνουν δεν είναι κανένα το σωτήριο.
0: Αλλά εδώ εμείς, στο ανεξάρτητο κράτος της χώρας, της Ελλάδας,
1: ναι,
0: περνάμε καταπληκτικά.
1: Όχι, δεν περνάνε όλοι καταπληκτικά. Έχουμε μια ανωδική πορεία, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, δεν συμμετέχουμε.
0: Δεν σκύβουμε να μαζέψουμε 50, δεν λες.
1: Από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά. Καλό απόγευμα να είστε καλά. Να πω ιδιαίτερες καλησπέρες στην καταπληκτική Ερμιονίδα στο Πόρτο Χέλι, όπου διάβαζα και στο Άι Εφημερίδα ότι οι επενδύσεις, λέει, θα αγγίξουν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με όλα αυτά που γίνονται. Μπράβο, επειδή ήμουν στην περιοχή, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να Four Seasons, να Golf, να έτσι, να. Χαμός γίνεται. Αλλά μάλλον είναι μόνο για τις πλούσιοι. Έτσι κι αλλιώς θα μου πεις, για τις πλούσιοι θα ήταν αυτά. Ποιοι θα είναι για τις φτωχοί.
1: Μα είναι τέτοιες μονάδες ξενοδοχεία.
0: Αλλά θα μπορούν και οι πλούσιοι να πάνε μόνο με ελικόπτερα και πλοία και σκάφη. Διότι αν επιχειρήσεις να πας. Με αυτοκίνητο, αν είσαι πλούσιος και έχεις καλό αυτοκίνητο, θα σου στοιχείς κανένα 10.000 με τις λακκούβες που έχει. Αν είσαι πτωχός, όπως εμείς δηλαδή, μεσαίος, μην πω πτωχός, μεσαίος, θα σου στοιχείς κανένα 3.000
1: λόγω αυτοκίνητου, ναι.
0: Ναι, αν το έχεις leasing, ακόμα καλύτερα το πληρώσεις το leasing. Αλλά η ζημιά θα γίνει. Αν είναι δικό σου το αυτοκίνητο και είσαι ημιπτωχός, ημεσαίος κτλ., την πάτησες.
1: Πήγαινε κάπου αλλού.
0: Θες ένα τριχίλιαρο δηλαδή, όχι να μην πας κάπου αλλού, γιατί είναι υπέροχο το πρωτοχέλι. Αλλά προσοχή, γιατί τη λακκούβα στο κάγκελο. Δηλαδή, ειλικρινά. Επίσης να πω ότι παρατήρησα ότι σε κάποια σπίτια μπροστά είναι η άσφαλτος καινούρια.
1: Αλφαδιά.
0: Αλφαδιά. Όχι αστεία, αλφαδιά. Σε κάποια άλλα σπίτια η άσφαλτος είναι της λακκούβας το κάγκελο. Και σε κάποιες λακκούβες έχει γίνει και αυτό, δεν το είχα ξαναδεί, αυτό το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Τι?
0: Έχουν βάλει ένα μπάλωμα που και το μπάλωμα έχει κάνει λακκούβα.
1: Εντάξει. Πόσο να αντέξει για ένα μπάλωμα τώρα.
0: Όχι, λακκούβα, μπήκε μέσα και το μπάλωμα. Φαίνεται το μπάλωμα που βγήκε.
1: Ανάλογα τον μπάλωμα που βάζει.
0: Άρα εντάξει.
1: Σου λέει όμως οι άνθρωποι εκεί. Κάτσε να φτιαχτούν όλα αυτά. Μετά θα φτιάξουν.
0: Και μετά
1: θα
0: φτιάξουν του δρόμου.
1: Δεν περνάνε μηχανή.
0: Στο ενδιάμεσο τι να κάνουμε, δεν έγινε κάτι. Επίσης, θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τις υπεριφερειάρχες και τις δημάρχοι να κάνουν διαγραμμίσεις. Χρειάζεται διαγραμμίσεις οι δρόμοι. Ναι. Οι υπαρχιακοί δρόμοι το βράδυ που κυκλοφορείς, επειδή δεν έχει φώτα πουθενά, αν δεν έχει διαγράμμιση, φεύγει στον γκρεμό. Mm. Και άμα έρχεται η τουρίστας να κάνει βόλτα με το road trip, καταλάβατε, μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τον δρόμο. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Άμα θένε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Επίσης μου στείλανε, επειδή το παίξαμε στην τηλεόραση αυτό με τις φωτογραφίες με τις λακκούβες, μου έχουν στείλει άλλες 50 λακκούβες.
1: Πάλι από τον ίδιο δρόμο.
0: Όχι.
1: Α, γενικότερα
0: και από άλλες περιοχές.
1: Από άλλες περιοχές. Οι λακκούβες, το άσχημο οδικό δίκτυο, το επαρχιακό δίκτυο και ο φωτισμός.
0: Εκτός αν δουλεύουν όλοι με. Έχουν τίποτα συμβάσει με συνεργιάδες.
1: Όχι.
0: Και φαναρτζίδες κτλ.
1: Όπως και ο φωτισμός που συνήθως είναι στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ της πόλης ή του χωριού. Δεν έχει πουθενά αλλού. Δηλαδή σε καμία επικίνδυνη στροφή και τα λοιπά. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας με τον κύριο Ιωάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά που είχαμε εκεί πριν από λίγο. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα?
2: Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με το μεσημέρι, όπου εκεί γύρω στις 12 παρά 10 πήραμε το πρώτο μήνυμα από την πυροσβεστική και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε μία ανταπόκριση του μηχανισμού μας, έτσι ώστε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα όλες οι ενέργειες οι οποίες χρειάζονται για να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτή την περιοχή.
1: Τώρα καίει, λέτε, η φωτιά, αλλά καίει με λιγότερη ένταση.
2: Όχι, όχι, είναι σε ένα μερικό έλεγχο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί κατεστημένα και τα μηχανήματα υδροφόρες μας, τα μηχανήματα έργου, GCB, φορτωτές, σε μια εγρήγορση. Και είναι αξιόλογο να αναφέρουμε και τη μαζικότητα των εθελοντών μας από το Δήμο της Ιεράπετρας και από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπως επίσης να αναφέρουμε ότι υπήρχαν περίπου 50 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, δύο ομάδες από την ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα της πυροσβεστικής και δύο υδροφόρες Μάλιστα. από την περιφέρεια. Και ήταν σημαντικό και να το αναφέρουμε αυτό, ότι χωρίς την ύπαρξη των αερούμενων μέσων, όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις πληροφορίες για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι. Ναι. Είναι τώρα υπομερικό έλεγχο.
0: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι Γιώργο μου, τι κάνεις? Σπεταχολάρε, ναι. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, έκτακτη εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν. 210-48-00-170-174. Κρατήστε το λίγο, θα σας πω γιατί. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του. Τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου, υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 10 διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που έρχεται, 9 Ιουλίου, στις 9 και 4. Παρακαλούμε πολύ οι 10 πρώτοι, αλλά θα μας κάνετε τη χάρη να πάρετε τηλέφωνο μόνο όσοι έχετε σκοπό να πάτε. Να μην τη στερήσουμε από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε και δεν θα μπορούν και κερδίσετε εσείς την πρόσκληση και δεν πάτε στο τέλος. 210-48-00-170-174 από τώρα.

0: Ο Θόδωρος λέει: παιδιά, καλησπέρα. Βρίσκομαι στο μάτι και εδώ θέλει διαγράμμιση γιατί το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα. Ο Ρήνος Βουλαμάνος λέει: ποια επαρχία, βρε παιδιά, άμα θέλετε να χορτάσουν αναρτήσεις σας λακκούβες, ελάτε στο Πέραμα. Επίσης, χάλια είναι τα ταμπούρια, όριο Δήμο Πειραιά και Ρατσινίου. Ο Δημήτρης, προς συνέχεια του μηνύματος περασμένης εβδομάδας σχετικά με την ποιότητα ζωής και φτώχεια στην Ελλάδα, απλά προς ενημέρωση. Το 25% των μαθητών του Δημοτικού στην Αγγλία τρέφεται μία φορά την ημέρα με σχολικά γεύματα, το 20% στεγάζεται σε άθλιες εργατικές κατοικίες με μούχλα το χειμώνα και λιοπύρι το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα. Ο Σταύρος, καλησπέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. 6,5 ώρες χθες από Αγρίνιο, Αθήνα. 3 ώρες από Κόρινθο σημειωτών. Συγχαρητήρια στο Μιχάλη τον Χρυσογοίδη που δεν υπήρχε ένα περιπολικό σε όλη τη διαδρομή και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, κυρίως της Λέα. Εγώ, επειδή το πέρασα αυτό το προπροηγούμενο Σαββατοκυριακό, είπα συγχαρητήρια την Δευτέρα που ήρθα εδώ για την Λέα, διότι είχε αστυνομικά αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες που πηγαίνανε όποιος έμπαινε στη Λέα, έκανε και το τσιμπάγανε και καλά του κάνανε. Δεύτερον, επειδή το σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή, Σταύρο, τι να κάνει η τροχέα στην Εθνική Οδό.
1: Με τόσο αυτοκίνητο, με τόσο αριθμό αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά, το σκεφτόμουν και εγώ. Τι να κάνει, πείτε μου.
1: Η λύση που ήταν παλιότερα, και δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ισχύει, είναι να δώσεις μια λωρίδα κυκλοφορίας από το αντίθετο ρεύμα.
0: Και τι θα γίνει δηλαδή.
1: Θα εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Όταν οι τέσσερις λωρίδες τις κάνεις πέντε. Εκεί, σε αυτό, σε κάποια σημεία.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: δεν γίνεται σε όλες,
0: θα γίνει σε κάποια σημεία, ναι. Και μετά θα πρέπει να τις ξαναβάλει από την άλλη μεριά. Πρέπει να κλείσει αυτό. Τι σύραγγε πώ θα γίνει.
1: Ναι, στι σύραγγε δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Στι σύραγγε, α πούμε. Μετά θα σα ξαναφέρει. Πάλι ξανά.
1: Πάλι ξανά, ναι.
0: Μα πώ.
1: Συν ότι.
0: Είμαστε πολύ ρε παιδιά. Δεν μπορεί να το
1: κάνουμε. Συν ότι παλαιότερα χρησιμοποιήσαμε και το να ανοίξουν τα διόδια για ένα τέταρτο. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα είναι και. Και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είμαστε πολλοί. Πολλοί. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν φτιάξει.
1: Πόσο είχε κάνει. Το
0: προηγούμενο. 4,5 ώρε.
1: 4,5 ώρες.
0: Από το πρωτοχέλι. Διαδρομή 2 και 20.
1: Το διπλάσιο σχεδόν χρόνο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Και ο άνθρωπος
0: και κολλημένη και η παλιά Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Κολλημένη, όχι αστεία. Δηλαδή δεν κουνιόταν φίλο.
1: Ναι, αλλά συνήθως τις Κυριακές, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί.
0: Κυριακή, το πράγμα είναι απλό. Χθες εγώ γύρισα 2 ώρα το μεσημέρι.
1: Δεν βρήκες κίνηση καθόλου.
0: Πουθενά. Αέρας. Ή έρχεσαι 2 ώρα το μεσημέρι ή ξεκινάς από τον προορισμό σου 11 τη νύχτα
1: 10,
0: για να φτάσεις στις 2 στο σπίτι σου.
1: Ναι, να φτάσεις σε κανονικούς χρόνους δηλαδή, αλλά επειδή είναι νύχτα θα πας λίγο πιο
0: γιατί αργά. Γιατί ταυτοχρόνως στην Αθηνών Κορίνθου,
1: ναι.
0: Επίσης είχε κίνηση και ο Άγιος Στέφανος χθες. Δηλαδή γύριζε κόσμος από την Εύβοια αρκετός.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμούλης. Η Αθηνών Κορίνθου μόλις 6-7 το απόγευμα, 7.30-8.
1: Ναι.
0: Σε 6 μέχρι τις 8.30. Μπουν η Κινέτα, η Άγιοι Θεόδωροι.
1: Η κοντινή πρόσωπη, Λουτράκη.
0: Νέα Πέραμος, Πάχη και όλα.
1: Ναι.
0: Αντίο ζωή. Πραγματικά αντίο ζωή.
1: Γιατί και όσοι είναι εδώ, σου λέει, Λαμόρα 20-25 χιλιόμετρα. Με μπαίνω
0: εδώ δημιουργείται πια ουρά στο E-Pass.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει το E-Pass ουρά.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε τώρα από αυτό. Μου κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι απλά το οποίο το ναι. Ξέρετε. Τις ώρες αυτές που λέει ο Χρήστος, άμα θέλετε να φύγετε, εκεί είναι καλύτερα. Θα χάσεις την Κυριακή, σου λέει. Άλλος, άμα φύγω 2 η ώρα την Κυριακή, την έχασα.
0: Ο Τάκης λέει: καλή εβδομάδα, Χριστουγεννιά. Δηλώνω συμπαράσταση στην κυρία Μπέτη. Ποια κυρία Μπέτη?
1: Ποια είναι η κυρία Μπέτη?
0: Που κλαίει ακόμη για το δημοψήφισμα του 15. Α, οπότε ο σύζυγός της έκανε το όχι, ναι. Ναι.
1: Α, τη σύντροφο κύριο Τσίπρα,
0: λέτε. Ναι. Γεια σου, Γιάννη, από το Σουλάρι. Να είσαι καλά. Πανηγύρι 18 Ιουλίου. Όποιος ενδιαφέρεται στο Σουλάρι Αρκαδίας, να τρέξετε. Γιάννη, μπορούν να ανοίξουν τα διόδια 15 λεπτά, να αποσυμφορηθεί λίγο δρόμος. Για ποιο λόγο έκανε 6,5 ώρες και πλήρωσε 60 ευρώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ο Μάικς Αδιάγκος, ο Δάγκος. Οι διαγραμμές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο σε επαρχιακούς δρόμους για τα road trip των τουριστών, αλλά παντού. Εδώ στο Λουξεμβούργο ανανεώνονται κάθε χρόνο με χρώματα αντανακλαστικά και αντιολισθητικά. Πράγματα που δεν κοστίζουν πολλά ευρώ, αλλά που κάνουν τεράστια διαφορά. Γιατί μη μου πείτε ότι το ίδιο θα σεβαστούμε μια διάβαση πεζών που με το ζόρι διακρίνεται και μια βαμμένη με έντονα άσπρο κόκκινο χρώμα. Έρε, να είχα βήμα εγώ όπως έχετε εσείς, θα τους πήγαινα όλους κυβερνώντας και μη. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι.
0: Όλοι να έχετε βήμα, λέει. Ο Γιώργος λέει: λίγα είπατε, στην Κυρίου Λουκάρεως 77 στην ανηφόρα έπεσε σε λακκούβα λακκούβας που φτιάχτηκε. Έπεσε η μηχανή στο δρόμο για αυτοκίνητο παλιό. Που συντηρώ κανονικά, θα το δώσω για απόσυρση.
1: Από τη Λακούβα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, από τη Λακούβα. Ο Πασόκεμον, ρε συντρόφια, εσείς που είσαι στο χώρο. Πάλι μετά την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας βγήκαν στα κανάλια τα SMS κάποιων. Με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, τι γίνεται, η ΑΔΑΕ καλά? Και τέλος πάντων, πού τα βρίσκουν αυτά? Ο Νίκος με το Predator, τι λέει? Ποιος Νίκος, δεν ξέρω. Α, ο Νίκος
1: ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν ξέρω, τι είναι, ποια βγήκαν, τι μηνύματα βγήκανε.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει τώρα, ποια μηνύματα.
0: Μεταξύ των της πολυκατοικίας και τα λοιπά.
1: Γιατί ναι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρξε μια ειδοποίηση από τους άλλους που έσκαβαν ναι, δίπλα, ότι παιδιά πρέπει να φύγουν.
0: Ο Θέμος ο Παπάλας λέει εδώ, χθες έφυγα από Κιάτο στις 8 και έφτασα Κορυδαλό 11.30 έλεος. Κοίτα, άκου, άκου Θέμο με αγάπη. Ναι. 8 η ώρα δεν φεύγεις για κανένα λόγο. 8 η ώρα φεύγεις μόνο με αεροπλάνο. Και πάλι στην Αττική Οδό θα συναντήσεις, θα συναντήσεις κίνηση να πας στην πόλη. Ή άμα πας στο αεροδρόμιο και μετά πάρεις τον προαστιακό ή το μετρό.
1: Και αφού έκατσες μέχρι τις 8, δεν κάθεσαι ένα δύο ώρακι ακόμη. Στο Κιάτο, πολύ ώρα
0: είναι. Εντάξει, δεν είναι ο κόσμος.
1: Καθένας έχει το πρόγραμμά του για τις
0: 3,5 ώρες από Κιάτο είναι. Πακέτο.
1: Το Κιάτο τι είναι? 40 λεπτά υπόθεση. Μία ώρα προς
0: το είναι. Θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει. Ναι, και εγώ δεν βρήκα κίνηση, αλλά αυτοκίνητο δεν ήταν άδεια η Εθνική.
1: Όχι, αλλά είχε ροή.
0: Ναι, ναι. Εννοώ ότι.
1: Δεν σταμάτησες.
0: Όχι, όλοι έχουν. Δεν σταμάτησα. Όλοι έχουν αρχίσει όμως να φεύγουν και. Α, πήραν και 10 ήδη. Α, μην παίρνετε για το θέατρο. Η Διονυσία, η Αντωνία, ο Θέμης, ο Ευάγγελος, ο Νικόλαος, ο Κωνσταντίνος, η Αγγελική, η Λένα, ο Λάζαρος και η Ρένα. Πόπο χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, καλά να περάσετε.
1: Καλή παράσταση.
0: Καλά να περάσετε στην παράσταση. Παράσταση στον ελληνικό κόσμο, στο αίθριο του ελληνικού.
1: Τώρα, παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφουμε για την Αθηνών Κορινθού, υπάρχει ενίοτε, αλλά πολύ πιο σπάνια, στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί δεν υπάρχουν τόσο πάρα πολλά κοντά τοπικά, δηλαδή που να είναι διαδοχικά, Μέγαρα, Πάχη, Άγιοι Θεόδωροι, Κινέτα, Λουτράκι, κάτω όπως μας είπε ο φίλος μας, μέχρι να φτάσει, ξέρω εγώ, στην Κορινθό. Και γι' αυτό συνήθως δεν έχει τέτοια ταλαιπωρία. Όμως από τη Χαλκίδα και κάτω ή από τη Μαλακάσα πολλές φορές, όπως είπες χθες για τον Άγιο, από τον Άγιο Στέφανο που είχε κίνηση, ναι, είχε κινησούλα μέχρι τα διόδια των Αφιδινών.
0: Ο Γιώργος λέει και κάτι ακόμη. Κάμερες, εάν δεν υπάρχει σωστή διαγράμμιση, είναι αστείο πράγμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Όντως, δεν έχει σωστή διαγράμμιση.
0: Σωστή διαγράμμιση και κάμερες. Ας πούμε, η ΛΕΑ είναι ένας κλασικός τρόπος χρησιμοποίησης των καμερών. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα τα ακούω εγώ, τώρα τα κινητά και τα αυτά και το μην καπνίζεις και μην ατμίζεις και μην ξύνεσαι. Εντάξει, τα ακούω όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά η ΛΕΑ, η κάμερα είναι το πιο εύκολο πράγμα.
1: Πιο εύκολο, ναι, είναι.
0: Αρκεί
1: είναι
0: να μην φωνάζεις εδώ έχω κάμερα.
1: Όχι.
0: Ελεύθερος. Και στέλνει χιλιάρικα.
1: Στέλνει μετά το μπιλετάκι.
0: Το φαλακρό Τουρκοβούνι λέει καλησπέρα. Θα μας πείτε κάτι με το τέτα τέτα Ανδρουλάκη και λαγοκέφαλο στη θάλασσα της Καρπάθου?
1: Ναι, έκανε μπάνιο και ο πρόεδρος του
0: Βασό. Ήσουν εκεί
1: και είναι
0: το φαλακρό Τουρκοβούνι.
1: Όχι, πληροφορίες διάβασα. Πληροφορίες διάβασα.
0: Πληροφορίες
1: θέλουν
0: το πρόεδρο του Πασόκ. Ναι,
1: θέλουν τον πρόεδρο του Πασόκ να κολυμπούσε εκεί σε μια παραλία. Είδε ένα λαγοκέφαλο και βγήκε ο άνθρωπος έξω.
0: Είδε λαγοκέφαλο. Στον έδειξα φωτογραφία, στον έδειξα.
1: Ναι. Και τι?
0: Τον είχε ξεβράσει η θάλασσα.
1: Α, δεν τον είδες μέσα.
0: Μεγάλο, μεγάλο. Άφλιο ψάρι. Ο Τάκης λέει: Γιάννη, θα σε μαλώσω. Ποια έξτρα λωρίδα να δώσω? Να σου θυμίσω ότι υπάρχει διπλή τσιμαντένια διαχωριστική νησίδα.
1: Ναι, ναι,
0: παίρνω από τα διόδια. Από τα διόδια γίνεται η δουλειά. Από διόδια σε διόδια. Και ξεκινάνε από το διόδιο της Κορίνθου μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Βάζουν κόνους και η αριστερή λωρίδα της εξόδου δίνεται στην είσοδο.
1: Απλά πράγματα.
0: Και μετά το βράδυ ταλαιπωριώνται αυτοί που βγαίνουν βέβαια από την Αθήνα λιγάκι. Τι αν κάνουν.
1: Πόσοι να είναι όμως, κύριε Κυβράδυ?
0: Όσοι είναι, πού να ξέρω εγώ. Κάνε λίγο φτάνουν.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο. Πάμε. Διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.
0: Όχι, επιστρέφουμε όχι με τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε με τα εθνικά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Επιστρέφουμε με τον κύριο Σγουρό που πάλι έγινε αυτό. Και φυσικά Μανώλης Κωστίδης να μας πει τι γίνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: άλλα πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βολή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει, ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 αύριο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Και οι δύο δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο ολοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τέτοιους λογαριασμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε ένα 112 που μου ήρθε τώρα.
1: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
1: Αγία Ελένη Τριζινίας.
0: Είναι κοντά στον Καρατζά, Τραχιά και τα λοιπά, αυτές οι κοινότητες. Έτσι που το έψαξα.
1: Είναι για ετοιμότητα.
0: Για ετοιμότητα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: για εκένωση. Για ετοιμότητα. Μάλιστα. Έχει διαφορά.
0: Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ενημερώνω όσους κατευθύνεστε προς τα εκεί. Ή είστε εκεί στην περιοχή, να το ξέρετε. Πάντως, ή μας ήρθε το 112. Πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ακούσατε και στο δελτίο ήδη. Δεν μπορώ, πραγματικά δηλαδή.
1: Θα πεις όμως, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψεις τίποτα, ούτε δεν υπάρχει, να πεις αν φταίω ή δεν φταίω.
0: Κάτι, τι δεν κατάλαβα.
1: Γιατί πρέπει να έκανα κάτι, τίποτα.
0: Έχουμε δύο μόνιτορ εδώ που βλέπουμε, μας επικοινωνούμε με το control room, μην το παράς ρε. Με το control room που μας γράφουν διάφορα θέματα. Θα βγει αυτός, θα βγει ο άλλος, έχουμε το τάδε, έχουμε το αυτό. Με κάποιο απίθανο τρόπο ο Γιάννης κάτι έκανε και
1: έσβησε. Ο Γιάννης δεν έκανε, εσένα κοιτάει. Ο Γιάννης μιλάει.
0: Αφού και ξαφνικά κάτι έριξες εκεί.
1: Το τηλεκοντρόλ.
0: Μήπως του πάτησες το κουμπί ρε Γιάννη εκεί μπροστά, on off. Το πάτησες με το τηλεκοντρόλ. Κάτι έχει κάνει. Να το, αυτό έχει κάνει.
1: Να το. Πόσες πιθανότητες έχει αυτό να συμβεί ρε φούς.
0: Γιάννη.
1: Πόσες πιθανότητες
0: έχει αυτό να συμβεί. Βάλ το γεραπετρίτη τώρα. Βάλ το γεραπετρίτη. Γιάννη, λοιπόν, βάλε γεραπετρίτη. Λοιπόν, μίλησε για τα F-35 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ
1: παρασέσαι το υπουργός, θα δούμε.
0: Να πούμε, αυτό είπε ο κύριος Ρεπεντές, να πούμε ότι ο Τραμπ πάει με αποστολή, ακούσατε τώρα και στο δελτίο, χιλίων ατόμων. Είναι χίλιοι.
1: Είναι εξωπραγματικός ο αριθμός.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω,
1: ότι δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή να πας με 100 άτομα, 150, με 200 συν της συνοδείας, 1000 άτομα, δηλαδή θα μια πόλη έχει
0: πάει. Θα πάει στο μαυσολείο του Ατατούρκ. Θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Καταλαβαίνετε τι θα πάρει τώρα με το Λευκό Παλάτι και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ.
1: Να θέλει να το κάνει επειδή είναι στην Αμερική. Ναι.
0: Θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε λίγο σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα. Ότι κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται θέμα κτλ. Τις προάλλες, έχοντας δίπλα του αυτόν τον καταπληκτικό φιλέλληνα του ΝΑΤΟ, που είναι πάντα για τη συμμαχία, yes daddy, ο Ρούτε που έλεγε στον Ερντογάν yes daddy.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να υποδεχτεί τον...
0: Αυτός, έχοντας δίπλα του τον Ρούτε ο Τραμπ, είπε ότι θα κάνω ένα δώρο να ευχαριστηθεί ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Όλοι πιθανολόγησαν ότι αυτό το δώρο είναι είτε κινητήρες αμερικανικοί για το μαχητικό που φτιάχνει ο Ερντογάν,
1: και τα κόναν αυτά,
0: το Καν, ο βάρβαρος, είτε τα F-35. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Στο ενδιάμεσο έχει βγει και ο Νετανιάχου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και είπε, ζητάει από τον Τραμπ, να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Ναι. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς εδώ. Για να δούμε, εντάξει, είναι στο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα, αν καταφέρουμε να το βρούμε, θα τα πούμε. Αν δεν καταφέρουμε, επίσης κρατήστε ότι είναι 56.000 αστυνομικοί 56.000 αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούν.
1: Επιτηρούν την Άγκυρα. Και
0: ούτε και... πουλί, λέει, δεν πετάει στην Άγκυρα.
1: Και ούτε πουλί που έχει το ξενοδοχείο, λέει, και τα τζάμια θα αντέχουν μέχρι και εκρήξεις, ότι δεν θα απαγορεύεται η κυκλοφορία.
0: Ας μην τα δοκιμάσουμε, μωρέ. Δεν πειράζει.
1: Ποια, όχι, βέβαια. Λοιπόν, προσεπίρωσε αυτό που είπες πριν. Αγία Ελένη Τριζινίας, λίγο πριν τις 5.30 το 112, παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αναρχών. Κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιήσει 59 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ αναμένονται και τα εναέρια μέσα στην περιοχή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στην Άγκυρα, με δεδομένο ότι ο Μπαλογκάν, πώς λέγεται αυτός.
1: Μπαλογκάν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης των ΗΠΑ.
0: Πήρε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Θα παίξει το επόμενο, διότι η κόκκινη είναι με αναστολή. Είναι έτοιμος για ελληνική ομάδα, δηλαδή δεν το συζητάω. Όντως έχει περατού. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ναι, αλλά έκανε και δηλώσεις. Τώρα τοποθετούνται και Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο, δηλαδή. Γνώστες βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Άκου τώρα τη δήλωση.
0: Τι είπε ο πρόεδρας.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό. Ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ. Πραγματικά πολύ καλά. Ναι. Αυτό δεν ήταν φάουλ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω από το πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Και μετά τα λέει και για το διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής λέει είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Εντάξει. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει να κάνει με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός που είχε αυτό τον. Αυτή την άθλια. Με τον Γιάννη Σγουρό το έχουμε πάρα πολύ. Εγώ έχω επικοινωνία. Ήταν άθλια η αντιπαράθεση του με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και κυρίως η επίκληση του καναλάρχη. Μείνε εκεί, πες στον δημοσιογράφο ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Επικαλείσαι τον καναλάρχη, γιατί τι θα γίνει. Θα τον πάρει ο καναλάρχης και θα του πει: Ελά, εδώ Ζαχαρέ. Είναι δυνατόν να ρωτάς τον Σγουρό έτσι και να τοποθετήσει έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμη πολλές φορές κάθεσαι και συνομιλείς, δεν επικαλείσαι. Δηλαδή, αν ήταν με έναν πολιτικό αντίπαλο, θα του έλεγε: Ο Μητσοτάκης θα ξέρει αυτά που κάνεις.
1: Και θα πάρει το Μητσοτάκη να σου πει.
0: Εντάξει. Γιάννη, νο. Εν πάση περιπτώσει, περάσανε αυτά.
1: Και ήρθαν άλλα.
0: Τοποθετούμαστε καθαρά. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μαζί, τι το συζητά τώρα.
0: Υπέρ του Σταμάτη, δεν υπάρχει,
1: κανένα θέμα. Κανένα θέμα.
0: Τώρα όμως βγήκε το πρωί στο Όπεν ο κύριος Σγουρός και είπε αυτά που θα ακούσετε.
2: Το Πασόκ πρέπει να είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν θα βγει τρίτο, να μην έχει κλειδονισμούς. Και για την ηγεσία, για όλους. Για όλους χτυπάει η καμπάνα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι όταν θα ανοίξουν οι κάλπες. Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
3: Γιατί?
2: Είναι μια προεκλογική δέσμευση.
4: Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
4: Ναι.
2: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
4: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
4: Όπως.
2: Τώρα δεν μπορώ να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβουν να φύγω από εδώ έξω.
0: Ναι. Το κατάλαβε, λέει, δεν θα προλάβουν.
1: Είναι λογικό, δεν ήταν να το καταλάβει. Λοιπόν, αλλά.
0: Όλο αυτό γίνεται. Όλο αυτό γίνεται. Το Πασόκ λέει ότι είναι από το κόμμα.
1: Προσωπικές απόψεις.
0: Προσωπικές απόψεις,
1: κύριε. Τι άλλο θα έλεγε άλλωστε. Ναι.
0: Δηλαδή, έχει 10 μέρες που έχει επανέλθει την υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας και έχει γίνει.
1: Χαμός, ναι. Χαμός. Τώρα έχει γίνει χαμός.
0: Κέντα. Όχι αστεία, δηλαδή είναι κέντα. Ωραία. Έχουν υποθεί πολλά. Όλο αυτό γίνεται διότι το Πασόκ έχει λάβει μία παράλογη απόφαση. Δεν υπάρχει δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο. Παράλογη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου στο συνέδριό του πήρε επίσημη απόφαση για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο. Αδιευκρίνιστος λόγος. Επειδή το είπε ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας είναι ο μοναδικός που έχει κάνει πολιτικό γεγονός το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μέσω του συνεδρίου, λες.
0: Βεβαίως. Είτε αρέσει στους συντρόφους, είτε δεν αρέσει. Προς τη λάθος κατεύθυνση για μένα, αλλά ο μόνος που έχει κάνει πολιτικό γεγονός, γιατί ο ίδιος το θεωρεί σωστό και πολύ καλά κάνει, γιατί αυτό σκέφτεται. Που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή λέει ότι παίρνω απόφαση συνεδριακή. Ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που θέλω να κερδίσω.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όποιος έχει δει τέτοιο, δηλαδή αυτό προηγούμενο, ναι.
1: Και αυτό που είπες ότι ο κύριος Δούκας το πιστεύει.
0: Το επόμενο θα είναι, συγγνώμη, να πει ο Τσίπρας, εντάξει, okay, άμα είναι για τις ανάγκες της χώρας, να συγκυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλατε.
0: Να είναι το απόλυτο τρολάρισμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό που λες εσύ, ότι αυτό το πιστεύει ο κύριος Δούκας και το έφερε στο συνέδριο και ήταν άποψή του κτλ. Υιοθετήθηκε από το συνέδριο.
0: Ναι, ναι, υιοθετήθηκε.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν ήταν μια άποψη του Δούκα κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς σηκώθηκαν να το πούν. Βρε άνθρωπε Θεού. Τι συζητάμε, ναι. Το παράλογο θα ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Και όμως ψηφίστηκε. Και τώρα ενδεχομένως όλα αυτά να είναι τα απόνερα. Γιατί έσπευσε Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει στον κύριο Σγουρό και σε όλους όσους λένε: παιδιά, γιατί καλά είπε και ο Στραβελαγιστρού. Ποιοι είναι αυτοί, είναι πολλοί, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα ενδεχόμενο. Αν ο ελληνικός λαός, ναι, ναι, εντάξει, όλο αυτό το δεκάρικο. Αν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει να συγκυβερνήσουμε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ψηφοφόροι του Πασόκ δεν θα ήθελαν να το ξέρουν αυτό από πριν. Αν ισχύει.
0: Μα τους είπε ότι για τους ψηφοφόρους του Πασόκ είναι, αν ελπίζατε κάποιοι κεντρώοι ότι θα κοντράρετε τον Μητσοτάκη επειδή θα ψηφίσετε Πασόκ και εμείς ως Πασόκ σε ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού θα μπορέσουμε να βάλουμε θέματα στο Μητσοτάκη για να τον ελέγχουμε και στη Νέα Δημοκρατία, τώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Ξεχάστε το.
0: Οπότε, αν είστε η μη κεντρό αυτό, ξέρω κι εγώ, ή θα πάτε απευθείας στο Μητσοτάκη, ή θα ελπίζετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όντως θα κάνει την ανατροπή και θα κερδίσει. Θέλω να πω και κάτι όμως για τις τηλεθεάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Πέμπτη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μη γελάς, σοβαρά μιλάω, έκανε νούμερα. Δηλαδή κάθεσε ο κόσμος και τον παρακολούθησε.
1: Τον παρακολούθησε, ναι.
0: Και τα δυναμικά κοινά και το γενικό σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, τελειώσαμε. Είπαμε, χαμός το Πασόκ.
1: Όχι, να αποτυπωθήκε σε κανέναν.
0: Εντάξει, θα αποτυπωθεί, ναι. Δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πουθενά κίνηση, παιδιά. Λίγο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Μπαρούς. Εσύ, χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Χαμός.
0: Για πέστε, γιατί είσαι
1: χαμός.
0: Είσαι χέμηθος.
1: Γιατί είμαι χέμηθος. Δηλαδή, μας προλαβαίνει το Πασόκ που είναι ποτάμι.
0: Φημώνουμε κιόλας.
1: Είναι ποτάμι στο Πασόκ και με φημώνεται. Τι, χαμός. Με το TikTok του Σαμαρά αυτό δεν θα πει.
0: Ναι.
1: Με το TikTok του Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και όχι, μόνο το TikTok, πήγε και στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, πήγε και στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχει ανακοίνωση από το Πασόκ για αυτό που λέει. Είδατε που τα λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Και για τα δύο τώρα. Μια και πάμε για τον Άριο Πάγο. Απάντησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι πού ήταν το 22 Σαμαράς και αυτό είναι ένα θέμα που εφόσον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Απαντήσεις δεν ζητάς από την κυβέρνηση, ζητάς από τη δικαιοσύνη. Πήγες, τη ζήτησες τις απαντήσεις, μπορούσε να έχεις πάει και τότε.
0: Γιατί από την κυβέρνηση ζητάει.
1: Ναι, αλλά εφόσον το έχει αναλάβει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
0: Oh, γιατί λέει, τον κύριο Σαμαρά τη παρακολουθεί, δεν τη είχε διατάξει δικαιοσύνη. Κάποιο είχε ζητήσει. Κάνει εσύ ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ δεν λέω δεν καταλαβαίνει. Να μην σου πω τι λένε εδώ πέρα τώρα.
0: Άσε το, εσύ τι λες. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε εκεί πέρα. Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω αυτό που λέμε τόσους μήνες. Ότι πρέπει, είναι πολιτικό ζήτημα, να μας πούν πώς μαζέθηκαν τέσσερις και δεν είχαν τι να κάνουν και παρακολουθούσαν το μισό.
0: Εντάξει. Αυτό που για το Σαμαρά θέλω να μας πει.
1: Προφανώς δεν θα υπάρχει από κάπου. Δεν ξέρω από πού. Ναι. Με αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί.
0: Τι και είπε,
1: δεν
0: έχει απαντηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου ότι θυμίζει ρε τη ρε.
1: Καταρχήν σου είπα στο ένα. Από τη στιγμή που ζητάει απαντήσεις, να πάει στη δικαιοσύνη να πάρει τις απαντήσεις. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και αναφέρεται στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει κάτι σειρές, λέει, που παίζουν σε επανάληψη και είναι πάρα πολύ, έχουν ακόμη ψηλή τηλεθέαση όπως το ρε τη ρε. Αλλά αυτά που αποτυπώνονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά έχουν υψηλή τηλεθέαση.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι στην τηλεόραση, σου λέει. Δεν γίνονται και στην πραγματική.
0: Άρα τι τον
1: πολιτική.
0: Είπε τώρα το Σαμαρά, παρελθόν.
1: Ότι είσαι παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό.
0: Τι λες.
1: Ναι, αμέ πώς.
0: Πόλεμος. Να πω ότι βρήκα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο TikTok.
1: Ναι. Καταργήνει, όπως λες, πεις και εσύ πριν, δημιουργήθηκε θέμα. Και θέμα,
0: αλλά θέμα θα δημιουργούνταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια.
1: Ναι.
0: Φίλος μας ο
1: Νίκος, ναι, μια χαρά.
0: Είναι ένα καθαρό πράγμα. Έλα εδώ, τι λέμε εμείς, τι συζητάμε. Κατάλαβες. Ναι, πόση ώρα έχουμε.
1: Και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά λένε τώρα ότι γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού να ξέρω, ρωτήσουν τον Σαμαρά.
1: Το θέμα.
0: Με ποιον να τον συσχετίσει δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Ποιος, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Α. Είπα από ποιον διοικείται.
1: Μότα μου η φράση. Ο κύριος Σαμαράς μου θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το θρυλικό ρέτηρε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Εντάξει. Πάντως τον κράζαν τον Ανδρουλάκη που έλεγε για τις υποκλοπές συνέχεια και μονικός κτλ.
1: Ναι, μα σου λέω τώρα. Τώρα
0: ναι, αλλά τώρα και ο Σαμαράς για τις υποκλοπές.
1: Ναι, έχουν αντίλογο σε αυτό, ρε παιδί μου. Θα είπαν ότι είναι ένα, θα αρχίσει να πολύ πιο συχνά τώρα να επιτίθεται στην κυβέρνηση, γιατί ενδεχομένως να σκέφτεται να κάνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι για τις υποκλοπές, λέμε. Που λέγαμε ότι δεν είναι, αλλά τελικά κάτι υπάρχει, μάλλον. Πάνε και στην Επιτροπή.
1: Όσο δεν απαντιέται αυτό.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, γλυκούλη μου.
1: Τι θες να κάνουμε.
0: Τίποτα. Ναι. Ο κριτικός, τον έχουμε τον Μανώλη. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη.
1: Προσπαθούμε όμως.
0: Ναι, θα βλέπω τη δουλειά, τελειώνουμε. ο κριτικός λέει, πιο εύκολο να πάμε στην Άγκυρα, δηλαδή άμα πάρουμε παρά τις καθυστερήσεις που είναι στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Τι είναι η Άγκυρα, μια ώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τσάκ, έφτασες.
1: Παρά να βρούμε τον Μανώλη.
0: Ναι. Όχι, τον Μανώλη τον βρήκαμε.
1: Να τον
0: ακούσουμε. Ο κριτικός λέει, ρε παιδιά, με το θέμα του ύψους των διοδίων, δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για να διανύσεις μια απόσταση μέσα στην Ελλάδα. Τον έχουμε. Μανώλης Κωστίδης, Άγκυρα Time. Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, βρε Μανώλη, εσύ τι κάνεις?
3: Δώσ' το Θεό.
0: Πώς είναι εκεί, πώς είναι?
3: Τώρα, πρώτα απ' όλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε.
0: Α, ο φίλος μας. Ο Ντάντης.
3: Δηλαδή, πραγματικά, τι να πει κανείς, δηλαδή είπε πόσο σημαντική είναι η χώρα η Τουρκία, ναι. Ρώτησε τη δημοκρατία στην Τουρκία, ναι. Είπε τα δικά του, δεν ουσιαστικά τίποτα. Αύριο περιμένουν τον Τραμπ πώς και πώς, όλες τις ετοιμασίες, παιδιά, 56.000 αστυνομικοί, επαναλαμβάνω, 56.000 αστυνομικοί.
0: Πού μένουν όλοι αυτοί, ρε Μανώλη?
3: Καλό το ερώτημα. Θα το ρωτήσω αυτό. Όμως τα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το βράδυ θα γίνουν ακόμη πιο σκληρά και δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Αγγλία πριν ημών,
0: ναι.
3: Διπλωματών και αξιωματούχων. Έχει δοθεί άδεια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μια εβδομάδα.
0: Ναι,
1: μια εβδομάδα.
3: Ναι.
1: Από αυτό ξεκινάει.
3: Ναι, ακριβώς. Για να μην υπάρχει καμία κυκλοφορία τίποτα. Μια εβδομάδα.
0: Του δώσαν μια εβδομάδα άδεια.
3: Ναι.
0: Ρε εσύ, Ντόναλντ,
1: έλα από εδώ.
0: Ντόναλντ, έλα εδώ, Ντόναλντ.
1: Ναι. Θα καθόσουν σε μια εβδομάδα σπίτι σου.
0: Ναι, αμέσως.
3: Μέσα. Όχι, μέσα. Μέσα. Όσοι είναι στην Άγγελα και πέραν μια εβδομάδα, φύγανε από εδώ, παιδιά, γιατί είναι το πρόβλημα.
0: Πήγαν στη Μαρμαρίδα.
1: Μπράβο τους ανθρώπους.
0: 56.000
1: αστυνομικοί, έτσι.
3: 56.000 αστυνομικοί περιμένουν τον Τραμπ, γιατί εδώ πιθανότατα θα ανακοινώσει το ζήτημα με τους κινητήρες για το τουρκικό ΚΑΑΝ, από εκεί και πέρα. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις κυρώσεις και τους S-400. Από την άλλη όμως, επειδή βλέπουν και τις δηλώσεις του Νετανιάχου για τα F-35 και όλα αυτά, κανένας δεν αποκλείει οποιαδήποτε έκπληξη με τον Τραμπ. Πάντως εδώ θα έχει πολύ, πολλά γεγονότα, γιατί θα είναι και η Μελώνη εδώ, θα είναι και ο Ερντογάν εδώ. Θα έχει.
0: Ναι.
3: Τουρκική σειρά θα έχουμε εδώ.
0: Ναι, σωστό, ωραίο. Μανώλη, πότε ξεκινούν οι. Πώς λένε, οι συναντήσεις και τα σχετικά?
3: Αύριο. Κοιτάξτε, αύριο είναι. Μετά το μεσημέρι θα φτάσουν οι ηγέτες περισσότεροι. Και οι συναντήσεις του ΝΑΤΟ θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Αλλά αύριο υπάρχει το δείπνο, 7 η ώρα περίπου. 6.30 ξεκινάει, 7 θα είναι όλοι οι ηγέτες. Και βεβαίως μετά οι συναντήσεις, αρχίζουν οι συναντήσεις. Ο Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζω, έρχεται το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά σε λίγη ώρα. Άντε τώρα. Τώρα τι ώρα είναι? 6 παρα 5. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Τελειώνει, ναι.
3: Σε λίγη ώρα θα μας προσφέρουν ντονέρ.
1: Τι μας το πες αυτό, Ρωμανούλη?
3: Το μεσημέρι είχε, αλλά τώρα το βράδυ φτιάξαν καινούριο. Καταλαβαίνετε, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, το καλύτερο κρέας. Είμαστε σε έναν χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Α, είσαι στο προεδρικό μέγαρο, είσαι τώρα.
3: Εκεί είμαι.
0: Τι λες, ρε Μανώλη, για σένα είναι η ζωή, ρε.
1: Και τρως ντονέρ στο προεδρικό μέγαρο.
3: Για να τα ακούσουμε, από το πρωί έχει πρωινό, ο δημοσιογράφος, στις 6 το πρωί, όλη την ημέρα οτιδήποτε προσφέρουν, διότι φρούτα, σαλάτες, μεσημέρι φαγητό, βράδυ φαγητό, καταλαβαίνετε.
0: Και εδώ η δική μας δεν είναι ένα μπουκάλι νερό, δεν είναι.
1: Γεια σου, Μανώλη. Καλή όρεξη με τον Τονέρο.
0: Αυτό, αν φιλοτιμηθεί κανένας να το βγάλει. Τα λέμε αύριο το πρωί στην τηλεόραση.
1: Γεια σου, Μανώλη, γεια.
0: Λοιπόν, τώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα είστε Κατερίνα Δράκου, γεια σας.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 6.

0: 98,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1,000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της συνόδου Τραμπ. Θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιεργίες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορώντας τη για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ που είναι καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο επηρεάζεται

0: Μία από τις πιο σημαντικές.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και τους Τέρικ Τζόουνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποδυτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών ενώ σε 2 αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Ισμαϊλοβίτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από τη Σάντιφιορντ, που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία ξεχωρίζει στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι δύο ομάδες της Ιβηρικής μονομαχούν στις 10, με φόντο μία θέση στην οκτάδα. Στις 3 τα ξημερώματα η σέντρα στο άλλο παιχνίδι, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Τελευταία φορά που ο Πολ Μακκάρτνεϊ το ερμήνευσε ζωντανά ήταν το Σεπτέμβριο του 1964 στο θέατρο Paramount της Νέας Υόρκης, εκείνη την πρώτη περιοδία των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε δεν το ερμήνευσε ποτέ ξανά δημοσίως μέχρι το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, οπότε και αυτό το σερί των 60 χρόνων έσπασε. Γιατί ανέβηκε στη σκηνή, οι φήμες λένε, και αυτό τραγούδισε ξανά για να ευχηθεί στην Taylor Swift και τον καλό της Travis Kelce βίων ανθόσπαρτων. Ο γάμος της Swift δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό γεγονός, τους ρυθμούς του οποίου έζησε η Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ή μάλλον πυρωμένη Νέα Υόρκη, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η επιτομή των συμβολισμών. Τίποτα μα τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Παντρεύτηκαν την ημέρα της ανεξαρτησίας, στη στρογγυλή επέτειο των 250 χρόνων της απόσχησης από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Παντρεύτηκαν, θα έλεγε κανείς, θεσμικά, όπως θα έκαναν πρίγκιπες και βασιλιάδες. Όχι σε κάποια χλιδάτη έπαυλη, αλλά σε ένα χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη δουλειά τους, στο Madison Square Garden, την αρένα των σπορ και της ψυχαγωγίας. Παντρεύτηκαν ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήταν σαν όλα τα άλλα, με ένα νηφικό που σχεδίασε για εκείνη όχι απλά ο νέος σχεδιαστής του Dior, αλλά ένας άνθρωπος που ακολούθησε μια πορεία παρόμοια με τη δική της. Ξεκίνησε από χαμηλά και έφτασε στην κορυφή. Αν ψάξει κανείς θα βρει πολλές σημαντικές αλλά και ασήμαντες λεπτομέρειες για το μεγάλο αυτό γεγονός. 3-24 ώρα μετά το θέμα κρατιέται ακόμα ζεστό στον τύπο με αυτά τα διάφορα ντεσού που μας αρέσει να κλικάρουμε. Έχει πάει και 6 Ιουλίου πια. Όπως ας πούμε για τα δώρα που το ζευγάρι χάρισε στους καλεσμένους του. Κάπου περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια στήχησαν αυτά. Και εδώ που τα λέμε, η Swift τα κατάφερε. Ο γάμος της κατάφερε να επισκιάσει στα social τη φιέστα Τραμπ για την Αμερικανική Ανεξαρτησία και κέρδισε τη μάχη για τη δημοσιότητα. Η μάχη των ημερών μας είναι αυτή. Εκείνος αντί να δοξάζεται για το απίθανο σόου με τα πυροτεχνήματα, τα είδατε, πρωταγωνιστεί πάλι για το λάθος λόγο, για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ. Όλα είναι πρωτοφανή τον καιρό του Τραμπ. Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά, αφού εκείνος έβαλε το χεράκι του, την τιμωρία αυτού του Αμερικανού επιθετικού ονόματι Following Balogun, άνοιξε ακόμα μια μεγάλη συζήτηση. Εκείνη για τα όρια. Τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου. Όρια που για τον Τραμπ προφανώς δεν υφίστανται, και έτσι όπως εκείνος θα συνεχίζει στο ίδιο μονότονο τροπάρι, η γάμη των Σταρ και άλλες ιστορίες για κοσμικά και ταμπλόιτ θα μας έλκουν όσο πάει και περισσότερο.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι. Είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 6 Ιουλίου. Και κάθε Δευτέρα πια, όσο προχωράει ο Ιούλιος, το πράγμα θα ζορίζει. Θα ζορίζει κι άλλο. Κάτι που σιγά σιγά αραιώνουμε. Επιστρέφεις από Σαββατοκύριακο στο γραφείο και μετράς δίπλα συναδέλφους και γραφεία, όλο και πιο λίγοι. Κάτι που το ξέρετε, αν έχετε ήδη γυρίσει την κλεψίδρα για τις διακοπές να μετρά αντίστροφα, είναι προς το τέλος που νιώθεις ότι ο χρόνος δεν τελειώνει. 6 Ιουλίου που λέτε. Και εξαντλούνται μαζί με τις ειδήσεις σιγά σιγά και τα όρια της υπομονής μας. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας τα γράφετε κιόλα στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Έτσι, αν αξίζει να το κάνεις, αξίζει και να το παρακάνεις μερικές φορές, ιδίως αν έχει μπει ο Ιούλιος. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Έχουμε προγραμματίσει διάφορες συζητήσεις και αυτό το απόγευμα και έτσι θα δούμε τι γίνεται και στη μεγάλη εικόνα, διότι καταλαβαίνετε ότι στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον, είναι η προετοιμασίες πυρετώδεις, τα μέτρα ασφαλείας επίσης δρακόντια, λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ φτάνει, πάντα μια συνόδος κορυφής έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον αν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει και ένα παζάρι μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Μάλιστα, πριν από λίγο, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στη Βουλή. Εκεί εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει ανάψει το πράσινο φως, το σκέφτεται, μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εκείνος είπε, ο Υπουργός των Εξωτερικών μας δηλαδή, είπε ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αφήνω τα μαχητικά αεροσκάφη, να πάμε στα πολιτικά αεροσκάφη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που χειρίζεται διάφορα θέματα και πρέπει να διαχειριστεί και τα νεύρα των ταξιδιωτών, των τουριστών, όσων χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους και για τις μετακινήσεις τους αεροσκάφη. Είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Τόκη, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και θα συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα, το οποίο κάποιοι έχετε βιώσει, άλλοι το έχετε διαβάσει, γιατί παίζει ψηλά τις τελευταίες ημέρες στις ειδήσεις. Είναι αυτές οι καθυστερήσεις, οι σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Γεια σας, κυρία Τόκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, λοιπόν, θα μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Τα πράγματα έχουν ως εξής. Καθυστερήσεις υπάρχουν. Πιστεύω ότι και οι ακροατές τις έχουν βιώσει, αν έχει τύχει να ταξιδέψουν αυτή τη θερινή σεζόν με το αεροπλάνο. Όπως φαντάζομαι ότι τις έχουν βιώσει και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Οπότε οι καθυστερήσεις δυστυχώς είναι κάτι αναπόφευκτο. Και δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά είναι και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή για όλο το δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς οι καθυστερήσεις οφείλονται σε μια γενικότερη πίεση του συστήματος που προκύπτει από πολλούς παράγοντες, που είναι από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο.
0: Από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο, δηλαδή?
1: Δηλαδή ο πόλεμος, ας πούμε, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό επέφερε το κλείσιμο κάποιων εναέριων χώρων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι οι ροές από την Ευρώπη προς την Ασία και αντίστροφα άλλαξαν διαδρομές. Γιατί δεν μπορούσαν πλέον να περνούν από κάποιους εναέριους χώρους, άλλαξαν τη διαδρομή τους και ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν από αυτούς που προτιμήθηκαν περισσότερο στις νέες διαδρομές που χάραξαν οι αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ανέβηκε κατακόρυφα για τη διέλευση μέσα από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι και εμείς έχουμε ένα maximum που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, οπότε μπαίνουν οι ανάλογοι περιορισμοί και εμφανίζονται κάποιες καθυστερήσεις σε όλο τον εναέριο χώρο. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν είμαστε ούτε οι πρωτοπόροι, αλλά ούτε και θα σταματήσει να συμβαίνει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάντως για να βελτιώσουμε
1: τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον εξής λόγο. Αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς οι δικοί μας συνάδελφοι δουλεύουν στα κόκκινα και εξυπηρετούν παραπάνω αεροπλάνα καθημερινά από αυτά, ας πούμε, που είχαμε πει ότι μπορούμε να εξυπηρετούμε. Mm-hmm. Δηλαδή κάνουμε και το παραπάνω. Αλλά καταλαβαίνετε δυστυχώς ότι τόσοι είμαστε και αυτά τα εργαλεία έχουμε, οπότε δεν γίνεται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια, τώρα που έχουν γίνει οι προσλήψεις και εκπαιδεύονται οι νέοι συνάδελφοι, όταν θα μπορέσουν να είναι ετοιμοπόλεμοι επιχειρησιακοί και όταν ολοκληρωθεί και ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού που έχει αναλάβει
0: το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι αυτά τα οποία συζητάγαμε, τα θέματα που συζητάγαμε τους προηγούμενους μήνες, κυρία Τόκη.
1: Ακριβώς.
0: Οι προσλήψεις προχώρησαν, αλλά λέτε δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να περάσουν, να περάσουν από προετοιμασία για να μπορέσουν να αναλάβουν.
1: Ναι. Αλλά πάντα μια γεωπολιτική, ειδικά μια γεωπολιτική κατάσταση, επηρεάζει πάρα πολύ απότομα τους εναέριους χώρους. Δηλαδή, ενδεικτικά θα πω ότι όταν έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία και έκλεισε ο εναέριος χώρος, η Γερμανία τριπλασίασε τις καθυστερήσεις της. Γιατί είχε μια τεράστια ζήτηση πλέον από πτήσεις να περνάνε από το δικό της εναέριο χώρο και να πηγαίνουν, ας πούμε, σε άλλες οδεύσεις. Οπότε ομοίως, ας πούμε, και οι γείτονες στην Κύπρο δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που δυστυχώς επιφέρει μια μεγάλη πίεση σε όλο το δίκτυο.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποιο πράγμα μιλάμε. Γιατί εδώ τώρα οι καθυστερήσεις είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που σας είπα και αφορά γενικότερα τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το δεύτερο που γράφτηκε αφορά το Βενιζέλο και την Αθήνα. Για την Αθήνα, αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί 30 με 40% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή για όλο τον Ιούνιο.
0: Πέρυσι ήταν χειρότερα, δηλαδή, τέτοια εποχή.
1: Έτσι, ήταν χειρότερα τέτοια εποχή. Έχουν μειωθεί 30 με 40% όλο τον Ιούνιο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και ο επιβάτης δεν τις βιώνει, έτσι. Απλά σε αυτό που έχει να κάνει κυρίως με τα αεροδρόμια, όχι μόνο της Αθήνας, πρέπει να σκεφτείτε ότι η πτήση είναι μία αλυσίδα. Υπάρχουν πολλοί κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα. Από τον έλεγχο security, από την επιβίβαση, από το φόρτωμα των αποσκευών, τη φόρτωση των αποσκευών και την ξεφόρτωσή της, από το δικό μας έλεγχο του εναερίου χώρου. Οπότε αυτή η αλυσίδα πρέπει να είναι όλη απίστευτα ακριβής για να βγει μια πτήση χωρίς καθυστέρηση. Ένας κρίκος να αργήσει ή να υπάρξει μια δυσλειτουργία συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα.
0: Για τι είδους καθυστερήσεις μιλάμε? Δηλαδή είναι πολλοί ώρες καθυστερήσεις αυτές, κυρία Τόκη?
1: Πολλοί ώρες δεν θα το έλεγα, αλλά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από λίγα λεπτά μέχρι μία μισή ώρα.
0: Να. Και λέτε ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Το λέω αυτό.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Στην Αθήνα
1: είμαστε.
0: Αλλά γενικότερα είμαστε
1: πέρυσι.
0: Χειρότερα. Γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας που λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση κατά 63%. Αρκετά
1: βέβαια,
0: μεγάλη αύξηση.
1: Να διευκρινίσω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Το Eurocontrol μέσα σε αυτό το 63% δεν έχει βάλει μόνο τους περιορισμούς του ελέγχου εναέριου κυκλοφορίας. Έχει βάλει και την υπέρμετρη ζήτηση, γιατί αν δείτε, το ακριβές κείμενο που γράφει το Eurocontrol είναι ότι υπάρχει αυτή η αύξηση λόγω και της αύξησης της ζήτησης από το πόλεμο της Μέσης Ανατολής, mm-hmm. από το Middle East Crisis. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των καθυστερήσεων, το μισό και παραπάνω ίσως, το αποδίδεται εκεί πέρα, έτσι, γιατί μια καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Μπορεί να αποδοθεί σε περιορισμούς του εναερίου χώρου της εναέριας κυκλοφορίας, μπορεί να αποδοθεί σε κακοκαιρία, οπότε αναγκαστικά μπαίνουν περιορισμοί, και ένας άλλος λόγος είναι το Middle East Crisis, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το 63%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λέτε κάπως έτσι θα κινηθεί το καλοκαίρι. Είχατε μια συνάντηση σήμερα με τους...
1: Έτσι θα κινηθεί λίγο πολύ το καλοκαίρι. Η συνάντηση συνεχίζεται. Είναι μια συνάντηση η οποία προήλθε από την πρωτοβουλία του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κύριου Τσίτουρα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε μια σύσκεψη σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη, δεν έχει ολοκληρωθεί και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πέρα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι, όπου εκεί γίνεται η συνάντηση, στα γραφεία της ΑΠΑ, Εκπρόσωποι της ΗΠΑ, της Aegean, της Sky Express, του αεροδρομίου της Αθήνας και του έλεγχου εν αέριο κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm. Από την οποία τι ευελπιστείτε ότι θα προκύψει, κυρία Τόκη?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά αυτό που θα ήθελα να συμβεί είναι ότι επειδή όλοι αυτοί που σας είπα είναι μέλη, είναι κρίκοι της αλυσίδας, ο καθένας να κοιτάξει από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Ναι. Να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και πιο, ας πούμε, πώς να σας πω, ακριβείς πτήσεις.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Πάντως, ο κ. Σακαρέτσος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, έλεγε το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μου στον Παύλο το Τζίμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χίλιες πτήσεις την ημέρα στη χώρα μας. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Δηλαδή, πια περνούν καθημερινά στον ελληνικό εναέριο χώρο 4.500 αεροπλάνα.
1: Έτυχε να τον ακούσω live τον κύριο Σακαρέτσιο την ώρα που μιλούσε στο ραδιόφωνο σας το πρωί. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Στο Βενιζέλο έχουμε αγγίξει πλέον τις 1.000 πτήσεις την ημέρα, που είναι ρεκόρ. Δεν υπήρχε ποτέ 1.000 πτήσεις την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε σπάσει αυτό το ρεκόρ, ότι πέρσι γενικότερα στο κέντρο ελέγχου Αθηνών περιοχής Μακεδονίας, δηλαδή τη μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου που ελέγχει ό,τι πτήση περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο, το ρεκόρ ήταν 4.500 πτήσεις, το οποίο το έχουμε περάσει προπολού, δηλαδή το Σαββατοκύριακο αγγίξαμε τις 5.000 πτήσεις. Και η πρόβλεψη για το τέλη Ιουλίου είναι 5.500 πτήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
0: Ο κόσμος πώς το διαχειρίζεται? Υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση ή πια, εντάξει, έχει γνωστοποιηθεί, το ξέρουν, πάνε στο αεροδρόμιο προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακολουθήσει?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει ότι τη θερινή σεζόν είναι δύσκολο το αεροδρόμιο, δύσκολο, δύσκολες οι πτήσεις. Νομίζω γνωρίζει και με τη δημοψηφιοποίηση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα δικά μας συστήματα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει κιόλας ο κόσμος την πίεση που δέχεται το σύστημα από τη γεωπολιτική κατάσταση και από την συνεχή αύξηση του τουρισμού. Γιατί και χωρίς τον πόλεμο, κάθε χρόνο η Ελλάδα σπάει το ρεκόρ τουρισμού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν βελτιωθούν οι υποδομές ή τα συστήματα, όχι μόνο στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, γενικότερα, όπως σας είπα, ξεκινάει από την υποδομή του αεροδρομίου μέχρι την υποδομή του έλεγχου αέριας κυκλοφορίας.
0: Του χρόνου πιστεύετε ότι αυτό το νέο προσωπικό που προσελήφθη θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει?
1: Πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού θα είναι, ειδικά στα νησιά της περιφέρειας θα είναι, και στην Αθήνα περιμένουμε σε κάποιες επιχειρησιακές θέσεις να αναλάβουν κάποιες θέσεις επιχειρησιακές μάλλον. Οπότε θα είμαστε ίσως σε μια καλύτερη κατάσταση από θέματα προσωπικού, όχι σε καλύτερη κατάσταση από θέματα εξοπλισμού.
0: Γιατί ο εξοπλισμός αφού είναι καθοδόν, δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο.
0: Χρόνια.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα όλα εξαρτάται και από τη ζήτηση. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερο κόσμο, να μπορεί το κέντρο ελέγχου περιοχής να ανοίγει περισσότερους τομείς και να εξυπηρετεί περισσότερα αεροπλάνα, αλλά η
0: δεν
1: μπορεί να
0: τα έχει όλα.
1: Έχει 6.000 αεροσκάφη. Καταλάβατε. Οπότε πάλι είναι πολύ σχετικό.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Που προστίθεται στις υπόλοιπες καινούργιες πραγματικότητες των καλοκαιριών μας. Λοιπόν, κυρία Τόκη, ευχαριστώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι αυτές τις μέρες που είναι έτσι πιο φορτωμένες για εσάς.
1: Ευχαριστώ και υπομονή στους επιβάτες.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Για κάποια χρόνια τουλάχιστον κάπως έτσι θα είμαστε.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες.
0: Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσει από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κλήθης να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνει ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, τον οποίο απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγί Περντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1.000 ατόμων. Στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για θερμοκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνού εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα για νέα φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Θυμίζω ότι η φωτιά καίει εδώ και κάποια ώρα. Έχει στείλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή που λέγεται Άνω Φανάρι, περιοχή συνοικία. Όσοι είστε εκεί γνωρίζετε. Είναι μια φωτιά που καίει δάσος. Καίει μέσα σε δασική περιοχή. Αυτό το κάνει πιο δύσκολο. Φαίνεται πως λαμβάνει διαστάσεις. Ήδη βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο πριν από λίγο. Την παρακολουθούμε, σας ενημερώνουμε. Είναι και αυτή μία από τις πραγματικότητες των καλοκαιριών μας πια. Και διάβαζα τα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο. Η διαπίστωση ότι καιγόμαστε από αμέλεια, ανευθυνότητα ή ανοησία κάνει το πράγμα πολύ χειρότερο. Φαίνεται πως το σύνολο των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής, μιλάμε για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας, είμαστε μόνο στην έκτη μέρα του Ιουλίου και ήδη 160 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Επειδή άλλος άναβε μπάρμπεκιου με βαθμό επικινδυνότητας 4. Άλλοι έριχναν πυροτεχνήματα σε εκδηλώσεις. Άλλοι πετούν τα τσιγάρα τους στο δρόμο. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν πια αυτό για να το συνειδητοποιήσουμε. Εδώ κόβουμε το τσιγάρο. Πόσο μάλλον να ανάβεις τσιγάρο και να το πετάς μια μέρα με μποφόρ έξω στο δρόμο. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει τις μικρές ή και μεγαλύτερες, σε κάθε περίπτωση όμως, καταστροφικές πυρκαγιές. Αδιαφορία, ανευθυνότητα, ανοησία ή αμέλεια. Αυτοί είναι βασικά οι λόγοι για τους οποίους καιγόμαστε. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτή την ιστορία με το τοξικό νέφος από το Ρεόκαστρο. Είδατε τις εικόνες αυτού του πικρού μαύρου καπνού να πνίγει μεγάλο μέρος της χώρας, έτσι. Γιατί αυτό προφανώς δεν μπορείς να το περιορίσεις και να το στεγανοποιήσεις πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει μέχρι την Εύβοια. Οι πνευμονολόγοι βγαίνουν στα κανάλια, μιλούν για τις συνέπειες που έχει αυτό το τοξικό νέφος, για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά, ενώ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών που άφησε αυτή η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου. 5 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω θα διατεθούν για τις υποδομές που κάηκαν από την πυρκαγιά. Αποζημιώσεις για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Από καρδιωτική εικόνα να βλέπεις τα εργοστάσια να καπνίζουν ακόμα στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Άκουγα τον Σπύρο Μάλη στο μαγκαζίνο του το μεσημέρι, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 να μιλάμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Ο Πάνος λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων θεμάτων που έδωσε στο μαγκαζίνο, μίλησε και για την ιστορία ενός αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος απειβδισμένος από την δουλειά εντός εισαγωγικών που κάνουν χρόνια τώρα οι μεσάζοντες, αποφάσισε να διαθέσει την παραγωγή του στο κοινωνικό παντοπολείο και να διανεμηθεί στους πολύτεκνους, στους ανθρώπους δηλαδή που αν υποφέρει μια οικογένεια μία από την ακρίβεια, οι πολυμελείς οικογένειες καταλαβαίνετε ότι επομίζονται και αυτοί μεγαλύτερο κόστος. Είναι ο κύριος Φανιστραγάκης, του ζήτησε λοιπόν να επικοινωνήσουμε, ένα αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, από την Γιάννουλη συγκεκριμένα, να μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία του. Γεια σας κύριε Τραγάκη, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Από τη Λάρισα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα. Άκουσα πριν που αναφερθήκατε σε αγανάκτηση. Εγώ δεν θα το πω αγανάκτηση. Εγώ θα το πω ότι θα το εξέλαβα διαφορετικά αυτή τη φορά. Είμαι από τους ανθρώπους που πάντα αγωνιζόμουν, όχι ατομικά για μένα και μεμονωμένα, αλλά αγωνιζόμουν για όλες αυτές τις αδικίες που επικρατούν στον αγροτικό κόσμο και γενικότερα στην πρωτογενή παραγωγή. Ήμουν από αυτούς που πολλοί με κατηγόρησαν και βρέθηκα και στα δικαστήρια λόγω του κλεισίματος των δρόμων τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά επέλεξα να κάνω κάτι το οποίο δεν το είδα ως διαφορετικό, αλλά επειδή το άκουσα από όλο τον κόσμο και πραγματικά ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, να σας πω, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ.
0: Τι παράγεται, κύριε Τραγάκη,
1: η διαφορά ήταν στο 700%.
0: 700, ναι.
1: 700% ήταν η τιμή παραγωγού στην τιμή, στην τιμή στο σούπερ μάρκετ που αγοράζει οποιοδήποτε καταναλωτής. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα, ας το πούμε έτσι, είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν. Παράγω κυρίως εδρώδες καλλιέργειες, αλλά και καλαμπόκι και σιτηρά. Συγκεκριμένα ροδάκινα, βιομηχανικά και νεκταρίνια. Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν. Και ο λόγος είναι γιατί σε γενικό επίπεδο, πανελλαδικά, ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν και είμαστε παράλληλα και καταναλωτές. Εμείς οι αγρότες. Δηλαδή δεν παράγω τα πάντα για να τρώω στο σπίτι μου με τα παιδιά μου. Είμαι παράλληλα και καταναλωτής και πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ εννοείται. Όταν εγώ βλέπω ότι δυσκολεύομαι να αγοράσω προϊόντα τα οποία φεύγουν με εξευτελιστικές τιμές από το χωράφι και φτάνουν σε εφταπλάσιες τιμές στο σούπερ μάρκετ, πραγματικά θα πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει όλοι μας, γιατί αφορά όλους τους πάντες σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο τους αγρότες, θα πρέπει να καθίσουμε επιτέλους μία φορά, να αφήσουμε όλες τις διαφωνίες, να αφήσουμε όλα τα χρώματα και τα κόμματα και να συνεννοηθούμε για πρώτη ίσως φορά όλοι μας να το πάρουμε απόφαση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθεί ο πρωτογενής παραγωγής στη χώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: καθημερινά,
0: ναι,
1: φεύγουν αγρότες από το επάγγελμα. Καθημερινά.
0: Εσείς ζείτε αποκλειστικά από αυτό, κύριε Τραγάκη?
1: Αποκλειστικά ζω από το γεωργικό επάγγελμα από την πρώτη μέρα, εδώ και 21 χρόνια αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και οφείλω να σας πω και είναι αλήθεια, την τελευταία 7 ετία, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχουμε όχι χρεοκοπήσει, έχουμε υπερχρεωθεί.
0: Δηλαδή το σκέφτεστε παντού να φύγετε και από αυτή τη δουλειά, να ασχοληθείτε με κάτι άλλο?
1: Επέλεξα πριν περίπου κοντά στα Χριστούγεννα, επέλεξα να κάνω τη δεύτερη εργασία. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερα, διότι ήμουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου ήθελα να ανανεώσω τον εξοπλισμό μου και με ανάγκαζαν μέχρι το 2030 να μην μπορώ να βρω εργασία δεύτερη. Οπότε αναγκαστικά είμαι δεμένος μέχρι το 2030 να μην μπορώ να δουλέψω αλλού με όπλο, ας το πούμε, το γεγονός ότι έχω πάρει τα μηχανήματα και θα πρέπει να επιστρέψω όλα τα χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα αν δεν παρατήσω το αγροτικό επάγγελμα, θα πρέπει να επιστρέψω όλο το χρηματικό ποσό,
0: mm-hmm,
1: το οποίο είναι περίπου στο 40% της αγοράς των μηχανημάτων.
0: Αυτό συνέβαινε πάντα, κύριε Τραγάκη, που περιγράφεται, δηλαδή το προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή αρκετά ακριβότερο από την τιμή ή εσάς να σας το αγοράζουν κάτω από το κόστος της δικής σας παραγωγής?
1: Αυτό συνέβαινε πάντα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Επέλεξα το τελευταίο διάστημα, δεν θα αναφερθώ σε εταιρείες κτλ. Επέλεξα να κάνω μια έρευνα από ένα προϊόν που παράγω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, τεχνητά, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή αυτό που θα πω, αλλά τεχνητά έχουν επηρεάσει αυτή τη στιγμή τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Και τι εννοώ? Έχει αυξηθεί η προσφορά με στροφή καλλιεργειών, είτε με μορφή επιδοτήσεων, σε καλλιέργειες οι οποίες δεν έπρεπε να μπουν. Δόθηκαν κίνητρα να καλλιεργηθούν στη χώρα μας παραγωγές, οι οποίες υπάρχουν και υπήρχαν και είμαστε επαρκείς σε αυτές τις παραγωγές.
0: Πονηρά, λέτε, έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω αν έγινε πονηρά ή εκ του πονηρού ή από λάθος. Εδώ θα πρέπει να αφήσουμε, ξαναλέω, τα εγώ μας. Θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε με αυτήν τη σημερινή κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχουν περιθώρια, και το λέω και το τονίζω, δεν υπάρχουν περιθώρια για κόντρες, για μίσος, για οτιδήποτε. Όλα τα πολιτικά κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω στην εξουσία θα πρέπει να συνεργαστούν για το καλό, εάν θέλουν το καλό.
0: Εάν θέλουμε όλοι μας να έχουμε πρωτογενή τομέα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτή η διαδικασία, αυτή, δηλαδή εσείς παράγετε ένα προϊόν, πάτε στο μεσάζοντα, ο μεσάζοντας αναλαμβάνει να το φέρει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Γίνεται καθαρά, κύριε Τραγάκη, θέλω να πω, με παραστατικά, με νόμιμες διαδικασίες, ή είναι και με αυτή τη λογική, τη γνωστή, την πολύ ελληνική των μαύρων?
1: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εγώ επέλεξα φέτος την παραγωγή μου, την οποία την έχω νόμιμη, την παραγωγή μου την οποία δουλεύω όλο το χρόνο για να βγει το τελικό προϊόν και να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή, 12 μήνες συγκεκριμένα στη δεντροκομεία. Λοιπόν, δεν θα την μεταφέρω νύχτα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Αυτό που κατάλαβε, όλοι καταλάβαμε ότι σας είπα είναι
1: λαφρέμπορος στη δική μου παραγωγή, δεν θα γίνω.
2: Και άμα σ' αρέσει και μαύρα.
1: Λαφρέμπορος στην παραγωγή μου δεν θα γίνω.
2: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, απλώς τα λέω αυτά, γιατί προφανώς εσείς δεν έχετε κάποιο λόγο να μας πείτε ψέματα. Την ίδια ώρα βλέπω ότι γίνεται από την κυβέρνηση συσκέψεις, κόντρα συσκέψεων, ναι, ανεξάρτητες αρχές, έλεγχοι στην αγορά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι τόσο δύσκολο.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ειλικρινά σας λέω, ούτε τους εμπόρους, ούτε τους μεσίτες, ούτε τη σημερινή κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει να πατήσω, να βάλω μια τελεία σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα να δούμε μπροστά και ξεκάθαρα τι μπορούμε να κάνουμε για να μην χαθεί ο πρωτογενής παραγωγής της χώρας.
2: Γι' αυτό το λόγο αποφασίσατε
1: έχουν
2: σήμερα να...
1: Σίγουρα λάθη, ναι. Έχουν γίνει σίγουρα εγκλήματα, επιτρέψτε μου για τον όρο, αλλά από εδώ και πέρα μπορούμε να σώσουμε.
2: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Την παραγωγή της χώρας.
2: Πρέπει όλοι να το θέλουν αυτό, κύριε Τραγάκη. Ωραία, πείτε μας λίγο, τώρα πού σας πετυχαίνουμε, είστε πού
1: αυτή τη στιγμή? Είμαι στην πλατεία της Γιάννουλης, μια περιοχή η οποία είναι, ας το πούμε, Δήμος Λαρισαίων ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι έξω από τη Λάρισα, 6 χιλιόμετρα περίπου, όπου έρχονται εδώ ο Σύλλογος Τριτέκνων και μπράβο του και στους εθελοντές που ήρθαν σήμερα να μαζέψουν το προϊόν.
2: Εκείνοι έκαναν τη συγκομιδή.
1: Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν από το Σύλλογο Τριτέκνων και όχι μόνο, και από εδώ, από την περιοχή. Μπράβο τους, ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός ψιλοχαμός, θα πω, στην πλατεία εδώ της περιοχής μας, όπου έρχονται οι τρίτεκνοι εδώ και παραλαμβάνουν τα προϊόντα.
2: Φεύγουν με σακούλες νεκταρινιά?
1: Φεύγουν, ναι. Έχουν μοιράσει τις σακούλες εδώ ο πρόεδρος και όλοι οι εθελοντές. Και περνάει ο κόσμος με την κάρτα του συλλόγου και παραλαμβάνει τα νεκταρίνια.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτή η πρωτοβουλία έγινε γνωστή εκεί και στους υπόλοιπους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, ξέρετε αν υπάρχει και κανένας άλλος έτοιμος να σας ακολουθήσει σε αυτή την κίνηση?
1: Ποτέ δεν είναι αργά να ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο. Εγώ απλά να σας πω κάτι. Σας το είπα και στην αρχή. Ξεκίνησα τη διαδικασία διαφορετικά. Και τι εννοώ? Ξεκίνησα πριν καν συγκομίσω. Και δεν έδωσα το περίστευμα της παραγωγής μου, το τονίζω, έδωσα όλη την παραγωγή μου στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και στους ανθρώπους που πάνε και αγοράζουν με 7-πλάσια τιμή από την τιμή του παραγωγού στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσει και ίσως να είναι, εύχομαι να είναι η αρχή για να γίνει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, ένα τελευταίο, επιτρέψτε
2: μου. Παρακαλώ.
1: Ξέρετε γιατί... Γιατί πολλοί φωνάζουν για τις αγροτικές κινητοποίησεις και γιατί γίνονται μόνο το χειμώνα, όπως λένε. Mm-hmm. Το χειμώνα έρχεται η ώρα του λογαριασμού στην πλειοψηφία των προϊόντων. Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα του λογαριασμού, ο κόσμος βγαίνει μείον, ο αγροτικός πληθυσμός. Και τι κάνει? Αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Είναι μια κίνηση αγανάκτησης. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε και στην αρχή, δεν έκανα κίνηση αγανάκτησης. Πάρισα το προϊόν το οποίο δεν το συγκόμισα. Δεν το πούλησα και να έρθει η ώρα του λογαριασμού, το χάρισα.
2: Σε ανθρώπους και σε οικογένειες που δυσκολεύονται.
1: Και να σας πω και κάτι, γιατί θα σπεύσουν κάποιοι καλοφελητές. Αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας με 3 παιδιά και πραγματικά τα χρέη έχουν φτάσει μέχρι το Θεό με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μου περίσσεψαν δηλαδή αυτά τα χρήματα. Αλλά ήθελα να δώσω και να μείνω σε αυτήν την τελευταία κουβέντα αξία στο προϊόν και όχι τιμή.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και μπράβο για την πρωτοβουλία σας, η οποία φαντάζομαι αγκαλιάζεται εκεί στην Γιάννουλη της Λάρισσας. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Φάνης Τραγάκης, αγρότης του Θεσσαλικού κάμπου. Πάμε διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Go, go, go, go, go.
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

101,3 στα ραδιοφωνά σας. Μας χωρίζουν μόλις 8 λεπτά από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Με καλή ώρα να μπω σε ρυθμιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα αλλά και στην καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, μπαίνετε αν θέλετε να ψάξετε και να μάθετε κάτι έτσι παραπάνω. Το δεύτερο που έχω να σας πω και σημαντικό είναι πως έχουμε διαγωνισμό προσφορά των Δημητριάδης Action Stores. Είναι αυτά τα καταστήματα που είναι συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι, διαθέτουν εμπειρία μεγαλύτερη των 45 χρόνων. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατά και ξεχωρίζει. Πηγαίνει κανείς στο Δημητριάδη, σε ένα από τα τρία πια φυσικά καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Άττικα City Link, για να πάρει τα απαραίτητα των διακοπών. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι χρειάζεστε, από έπιπλο κάμπινγκ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, το βρίσκεται στο Δημητριάδη. Και όλα είναι από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Φέτος λοιπόν, τα Δημητριάδης Action Stores σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε και εσείς κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 210-4800-170-174 και να αφήσετε στην Ελένη Μπουλιέρη το όνομα τεπώνυμό σας. Παίρνετε έτσι μέρος στο διαγωνισμό και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τη βοήθεια του Νότη που είναι απέναντί μου, του Νότη Παπαγιαννάκου, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο νικητές θα κερδίσουν από μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Την παίρνετε, πάτε στο Δημητριάδη και δεν εξαργυρώνετε, αγοράζετε όποιο προϊόν Χούπα έχετε βάλει στο μάτι. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε τον ίδιο διαγωνισμό. 2, 4, 6 νικητές λοιπόν θα φύγουν με 100 ευρώ δώρο επιταγές. Αξίζει τον κόπο λοιπόν, καλέστε και δοκιμάστε την τύχη σας. Λοιπόν, υπάρχει και ένα καλό νέο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που είναι από κακά έως διάφορα. Διάβαζα τη συνέντευξη που έδωσε στο Εθνικό Πρακτορείο ο κύριος Θανάσιος Αργυρίου. Είναι καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και προσπαθεί, όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι έτσι, συναδελφοί του, να αποκωδικοποιήσουν αυτό το νέο καθεστώς με τις πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι αυτό το γεγονός ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο εξηγεί και αυτά τα φαινόμενα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη. Για την ώρα εμείς την έχουμε γλιτώσει. Αν κανείς θέσει το ερώτημα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή είναι μια νέα κατάσταση, δεν είναι μονολεκτική, λέει ο καθηγητής, η απάντηση. Ποτέ δεν είναι μονολεκτική η απάντηση σε ερωτήματα που γεννάει η κλιματική κρίση. Ποιο είναι το ευχάριστο, βέβαια. Οι δικοί μας μετεωρολόγοι λένε ότι για άλλη μια φορά τη γλιτώνουμε. Μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα, να κάνει ζέστη, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το οποίο κανείς μπορεί να πει καύσωνα και μάλιστα καύσωνα διαρκείας. Για την ώρα λοιπόν την έχουμε σκαπουλάρει.

0: bonito. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sonido barrial buscando el cielo.
1: Λοιπόν, τώρα μη σου τύχει αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Μέρτς μέσα στο κατά καλό καιρό, τέρματα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθένειας. Ο Μέρτς προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και προσπαθεί να το κάνει με έναν τρόπο ακραίο, με έναν τρόπο το οποίο δεν τον έχουν έτσι καλό υποδεχθεί ούτε οι Γερμανοί πολίτες, ούτε οι Γερμανοί γιατροί. Βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες. Περνά δηλαδή τροπολογία για αλλαγές στις αναρρωτικές άδειες. Προωθεί μια ρύθμιση με την οποία οι Γερμανοί θα πρέπει ουσιαστικά να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στους εργοδότες τους από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθενίας τους. Δηλαδή θα βάζει το θερμόμετρο, θα δείχνουν το θερμόμετρο 38.8, 38.9 που έλεγε ένα τραγούδι παλιό, και θα πρέπει την ίδια ώρα να πηγαίνει στο γιατρό να σου δίνει το χαρτί για να μπορέσεις να πάρεις την άδεια την αναρρωτική σου. Όχι τηλεφωνικά, όπως συνέβαινε, ήταν μέτρο που είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας του COVID. Ο Μέρτς θεωρεί ότι ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πάρα πολύ ψηλός και αποφασίζει με αυτή την τροπολογία να το φρενάρει λιγάκι. Οι ιατρικές ομάδες βεβαίως τον επικρίνουν. Η Εθνική Ένωση Γιατρών λέει ότι εδώ μιλάμε για μια ρύθμιση που αγγίζει τα όρια της τρέλας. Και αυτό γιατί αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να επισκέπτονται ιατρία απλώς και μόνο για να συμπληρώσουν φόρμες. Όποιος βήχει ή έχει γαστρεντερική λίμωξη πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του, όχι να πάει σε ένα γεμάτο ιατρείο να το διασπείρει και στους υπόλοιπους. Μπάς περιπτώσει, για τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερος εύκολα. Πασχίζει ο Μέρτς ακόμα και πειράζοντας έτσι το καθεστώς με τις αναρωτικές άδειες, κάτι να κάνει. Θα το κάνει? Ποιος ξέρει. Η μεγάλη είδηση που έρχεται από τη Γερμανία είναι ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον καθαρό νέο δανεισμό της για το 27 στα 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 7% περισσότερο από όσο είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Απρίλιο. Πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για το Μουντιάλ και για το πώς κατάφερε πάλι ο Τραμπ να βάλει το χεράκι του.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετόδηση είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7:05 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζενία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλέγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν στο δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το ΒΑΛ γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον

0: Στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: of you.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 6 Ιουλίου, και σιγά σιγά φαίνεται πως τηρείται αυτός ο κανόνας που λέει ότι όσο προχωράμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, οι ειδήσεις κάπως ατόντουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα θέματα για να συζητήσει κανείς. Συμβαίνει κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε, αν θέλετε, την ψυχολογία μας για να συζητήσουμε για τα σημαντικά αυτού του κόσμου. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες ιστορίες που καταλαμβάνουν έτσι μεγάλο μερίδιο δημοσιότητας στο Ιράν αυτή τη στιγμή, στην Τεχεράνη. Γίνεται αυτή η τελετή αποχαιρετισμού στον τέος πρώην, δεν ξέρω τι είναι σωστό, ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον Αλί Χαμενεΐ. Η νεκρική πομπή έχει ξεκινήσει, η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό είναι σίγουρα μία από τις ειδήσεις που σε λίγη ώρα από τώρα θα πρωταγωνιστήσει στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

0: Στα πλάνα, τα πλάνα που έρχονται από τους δρόμους της Τεχεράνης. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μία εβδομάδα. Θα λάβουν χώρα σε δύο χώρες. Η σωρός θα μεταφερθεί και στο Ιράκ. Ο Αλί Χαμενεϊ κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερα από 35 χρόνια, προτού σκοτωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε αυτές τις Αμερικανο-Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα πολλά είπαμε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι αυτή η τελετή μετατράπηκε βασικά σε μήνυμα ισχύως του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ απλό να πεθάνει και να έρθει μια νέα εποχή. Ποια εποχή θα έρθει βέβαια κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που κρατάμε είναι η λαοθάλασσα του κόσμου, είναι τα μηνύματα που θα εκπέμψουν από εκεί και βεβαίως βλέπουμε τι άλλο θα φέρει η ιστορία και τι άλλο θα φέρει η πρόθεση και του Τραμπ αλλά και του Νετανιάχου εκ των πρωταγωνιστών αυτής της πολεμικής σύραξης που μας αναστάτωσε πολύ. Για την ώρα υπάρχει αυτή η εκεχηρία που μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε και να αναπνεύσουν και τα στενά του ορμούς και κάπως να δούμε την αποκλιμάκωση των τιμών. Λοιπόν, επιστροφή εδώ, θα συζητήσουμε για τα καμώματα του Τραμπ που φαίνεται ότι βάζει το χεράκι του και στο Μουντιάλ. Είναι αυτή η πρωτοφανής, λένε, παρέμβαση που επιχείρησε και το παραδέχθηκε βεβαίως. Ζήτησε από τον φίλο του και πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, να επανεξετάσει εκείνη την κόκκινη κάρτα. Εκείνη την κόκκινη κάρτα που έλαβε ο επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, ο Φολαρίν Μπάλογκαν. Κατά τον Τραμπ, ο Τραμπ μάλλον δεν βλέπει τίποτα μεμπτό σε αυτή του την παρέμβαση. Το παραδέχθηκε ότι σήκωσε το τηλέφωνο και με την άνεση λόγω της φιλίας που έχει στον Infantino, ζήτησε να αλλάχθει αυτή η άδικη κατά την άποψη του απόφαση. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που βεβαίως βρέθηκαν στο Οβάλο Γραφείο και αυτό ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που του έθεσαν. Σφοδρές οι αντιδράσεις, πολλά τα δημοσιεύματα, πάρα πολλές οι αντιδράσεις. Δεν ξέρω βεβαίως αν περιμέναμε κάτι το διαφορετικό και δεν ξέρω αν οφείλουμε να δηλώνουμε και σοκαρισμένοι για το γεγονός ότι ο Τραμπ έβαλε το χέρι του και στο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο πολλοί είχαν σπεύσει και ορθώς κατά την άποψή μου να υπογραμμίσουν το πόσο κοντά έχουν έρθει αυτοί οι δύο τύποι, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της FIFA. Είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια σας κύριε Σωτηρακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Παρακολουθείτε φαντάζομαι το Μουντιάλ και τα παρελειπόμενα. Τώρα θέλω ένα σχόλιο για αυτή την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και για αυτό το παράθυρο της.
1: Για τον Τραμπ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είχε αργήσει να παρέμβει ξανά. Δηλαδή είχε παρέμβει στην αρχή με το Ιράν και τότε είχε πει τη γνώμη του να βγει το Ιράν και να μπει έξω. Και εγώ είχε πει να μπει και να μπει η Ιταλία κάποια στιγμή, είχε αναφέρει. Αν και πλέον δεν ξέρουμε πόσο από αυτά που έχει πει είναι ή πόσο από αυτά μεταφέρονται. Αλλά εδώ έβαλε το χέρι δεδομένα, το έγραψαν και οι New York Times. Mm-hmm. Και είναι και μια σκανδαλώδη απόφαση για την οποία τουλάχιστον η UEFA αντέδρασε, λέγοντας ότι ξεκινάει και ένα πράγμα το οποίο την ώρα που γίνεται, να πάμε στο καθαρά αθλητικό και ποδοσφαιρικό, ανοίγει σε ένα σκότο αιώλου που δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Δηλαδή τώρα ζητάει η Αγγλία να μην μετρήσει η δικιά της κάρτα, η Γάλλη να μην μετρήσει η κάρτα εκεί την του Ολύση, μετά δεν μπορεί να το σταματήσεις κάπου. Τι πάει να πει αν είναι κάρτα ή δεν είναι και τι πάει να πει κιόλας αυτό το αστείο πράγμα της αναστολής, της ποινής για ένα χρόνο. Είναι μια διοργάνωση των 6 εβδομάδων, δηλαδή που θα γίνει όταν θα κάνει το επόμενο ας πούμε παράπτωμα, ολίσθημα ο παίχτης τον ερχόμενο Μάρτιο σε κάποιο φιλικό. Είναι αστείο, είναι αστείο εντελώς. Τώρα πάμε στο ενοχλητικό. Να. Το ενοχλητικό είναι ότι συνεχίζει αυτό το άθλιο πράγμα που λέγεται FIFA υπό τη διοίκηση του πιο άθλιου που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα εξελιχθεί. Όχι ότι δεν το καταλαβαίναμε όποιοι είμαστε μέσα στο κόλπο, τον βλέπαμε την εποχή που ήταν στη FIFA, ήταν μια σιγανή Σιάνο Παπαδιά, ένα έτσι ήρεμο παλικάρι δίπλα στο Πλατινί, να κάνουμε τη δουλειά μας και τα λοιπά, ο Ινφαντίνο. Ξελίχθηκε σε χειρότερο του Μπλάτερ και θέλει μεγάλη προσπάθεια για κάποιον που δεν μας καταλαβαίνει ακριβώς τι λέμε τώρα, για να εξελιχθείς σε χειρότερο του Αλκαπόνη, ας πούμε. Οπότε σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι ο Τραμπ βρήκε πρόσφορο έδαφος και ανοίχθηκε. Τέλος πάντων, πάμε στο καθαρά όμως υπόλοιπο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Είτε κάποιοι έχουν τις αντιρρήσεις τους, είτε όχι. Τα περιόρας τα ακούω αστεία, όπως ακούγα και το περί χειμώνα. Μαζί πάλι είχαμε μιλήσει πριν 4 χρόνια, όταν είχε γίνει στο Κατάρ. Δηλαδή, ακούω αστείο το γεγονός ότι πρέπει να υπολογιστεί ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Κώστας, η Κατερίνα, αν αυτοί έχουν στο μπαλκόνι τους καλό καιρό για να κάτσουν με πίτσα και μπύρα ή έχουν φωτάκια των δέντρων, όπως ήταν το 22, ή αν τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να ξυπνήσει ο Βαγγέλης που το πρωί δουλεύει και δεν μπορεί να δει την Αγγλία, δεν πειράζει. Αυτός που ήταν στην Αγγλία κάθισε τη νύχτα χθες και φύγαν και 45 εκατομμύρια πάιντς μπύρας, ας πούμε, διότι αυτό που ενδιαφέρει, αν ήταν η Ελλάδα εκεί, να σε βέβαιει ότι. Θα ξενυχτούσαν όλοι και δεν θα γκρίνιαζε κανένας. Τώρα οι ώρες δεν μπορούν να προσαρμοστούν απέναντι στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, ακούω διότι... κάποιους να γκρινιάζουν σήμερα και ο Σωτηριακόπουλε. Να ακούγα και το Σπύρο το Μάλι το μεσημέρι που αναφέρθηκε σε αυτή τη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσε εκεί 70-80 με τη Βραζιλία. Απογοητεύτηκαν.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Από την...
1: Κοιτάξτε, όλοι μεγαλώσαμε. Εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε μια Βραζιλία πολύ διαφορετική από αυτή που παίζει εδώ και μια 15ετία τουλάχιστον. Στις διοργανώσεις αυτές.
0: Ήταν έκπληξη, γιατί σας άκουγα και
1: στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις ομάδες. Ναι, πίστευα στον προπονητή της πολύ, στον Αντσελότη. Πιθανώς πίστευε και ο ίδιος, το ίδιο πίστευα και εγώ στους παίκτες του. Οι παίκτες του αποδείχθηκαν λοιπόν ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνει. Δηλαδή, 16χρονοι και 17χρονοι και 18χρονοι που τρελαίνουν τον πλανήτη, όπως ο Έντρι κόστησε να κάνω λεφτά στη Ρεάλ και το The Next Best Thing κτλ. Εδώ με τους επόμενους άσπρους, μαύρους, κίτρινους Πελέ που ήταν κάποτε το πρόβλημα της Βραζιλίας, ποιος ήταν ο επόμενος λευκός Πελέ, ο Ζίκο, και ο μεθεπόμενος. Τέλος, κάποιοι από αυτούς ή ο επόμενος Μαραντόνα ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αργεντινή. Η Βραζιλία ταλαιπωρείται λοιπόν με το σύνδρομο των επόμενων superstar. Έχει ξεχάσει κάτι βασικό η Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει ξεχάσει ότι το ποδόσφαιρό της ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να παίζει όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι στάρ της Βραζιλίας παίζουν και πρωταγωνιστούν σε ομάδες της Ευρώπης. Συνεπώς, όχι τώρα, μετά το 2002, μετά το 2006, για να ακριβολογούμε, που ήταν η τελευταία φουνιά εκείνης της ομάδας, υπό τον Ροναλντίνιο που έπαιζε μέσα, ο Ρομπέρτο Κάρλος ακόμα, ήταν ακόμα παρά τα κιλά του Ρονάλντο το φαινόμενο. Εκείνη η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο κοντά σε αυτό το ποδόσφαιρο που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Βραζιλία, κέρδιζε το Μουντιάλ ή το έχανε το Μουντιάλ. Γιατί συνήθως έπαιζε πάρα πολύ καλά. Το 1978 αποκλείστηκε, ας πούμε, αίτητη, έφτασε στον ημιτελικό και δεν έχασε ποτέ. Το 1982 έχασε από την Ιταλία, έχοντας μια μυθική ομάδα από πλευράς ποδοσφαίρου, που άφησε και πολύ καλές εντυπώσεις που τις θυμάσαι ακόμα. Οι ομάδες των τελευταίων ετών έχουν αποκλειστεί από ευρωπαϊκές όλες. Τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία που ήταν το συντριπτικό 7-1, το οποίο νομίζω ότι τα απόνερά του και η βαθύτατη πληγή που άφησε στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μοράγει ακόμα. Το 18 από το Βέλγιο και πάει λέγοντας το 22 Κροατία. Η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία. Επίσης, ας ξεχάσουμε τις ποδοσφαιρικές σχολές. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ξαναδούμε. Πάρα πολύ απλούς λόγους.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση, κάποτε όλες οι ομάδες στον πλανήτη είχαν έναν, δύο ξένους, τρεις παίκτες, τέσσερις. Τώρα υπάρχει 18 ξένοι στις ομάδες σε κάθε γωνία του πλανήτη. Που σημαίνει ότι οι ομάδες τι είναι? Αποτελέσματα των προπονητών τους. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, που είναι πολύ ωραίο, όπως και το προηγούμενο του 2022 ήταν πολύ ωραίο, είναι η απώρεια του ποδοσφαίρου του Πεπ Γουαρδιόλα, το ποδόσφαιρο του Κλοπ, το ποδόσφαιρο του Αντσελότη, το ποδόσφαιρο του Μαντσίνη, το ποδόσφαιρο του Αρτέτα, το ποδόσφαιρο του ενός, του άλλου, που είναι το συλλογικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε στο Champions League σε πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε και μας ξυνοφαίνεται αυτό που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί πλέον το Champions League έχει ένα απίστευτο επίπεδο που είναι πολύ δύσκολο να το ακολουθήσουν οι μικρές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Κουρασάου, ακόμα και το Πράσινο Ακροτήρι που παίξε πολύ ωραία με την Αργεντινή, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια μέτρια ομάδα που παίζει στο Champions League. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε εθνικές ομάδες που η ταυτότητά τους έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ από το ποιοι είναι οι προπονητές στους πάγκους. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε, χθες ας πούμε, η Αγγλία με ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι αγγλικό, αλλά με πολύ κοινικό τρόπο μπόρεσε με την ποιότητα 2-3 ποδοσφαιριστών της να καταφέρει αυτό που το Μεξικό δεν είχε πάθει ποτέ στο υψόμετρο, να χάσει ένα μάτσο παγκοσμίου κυπέλλου. Παίζοντας με 10 παίχτες, θυσιάζοντας τους επιθετικούς για να βάλει αμυντικούς, παίζοντας πίσω από την μπάλα. Αυτά στη δεκαετία του 70 για τους Άγγλους ή του 60 ή του 80 ήταν προπατορικά αμαρτήματα. Τώρα πια και πολύ λογικά συγχωρούνται στο βωμό του να κερδίσει το παιχνίδι. Και είναι και πολύ φυσιολογικό. Εγώ δεν περιμένω να δω κάτι συγκλονιστικότερο του να δω κάποια καλά παιχνίδια. Ίσως να μην δούμε και πολύ μεγάλα παιχνίδια στον ημιτελικό, ας πούμε. Αλλά ο τελικός του 22 μας υπενθύμισε γύρω το 3-3 Αργεντινή Γαλλία ότι ξαφνικά μπορεί εδώ να φτάσουμε σε έναν φοβερό τελικό που μπορεί να είναι, ξέρω κι εγώ, λέω τώρα, δύο ομάδες, η Γαλλία και η Αργεντινή ξανά. Και να ξαναπαίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να δώσουμε credit στους παίχτες με αυτές τις συνθήκες, με τα υψόμετρα, με την υγρασία, με τον διακόπτονται τα παιχνίδια. Στο τέλος μιας σεζόν που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 65-70 παιχνίδια στα πόδια τους. Γιατί ποιοι προχωράνε, οι παίχτες και οι εθνικές ομάδες των καλών ομάδων
0: που αντέχουν. Ναι,
1: ναι. Έτσι,
0: που αντέχουν.
1: Παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, Κατερίνα μου, λοιπόν. Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε ένα μεγάλο
0: κομμάτι.
1: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να δούμε και να ευχαριστηθούμε το ότι βλέπουμε ακόμα στα 39 του χρόνια τον Μέση να κάνει αυτά που κάνει. Το Ρονάλντο να παλεύει ενώ έχει λύσει το πρόβλημα 10 γενιών πιθανώς μπροστά.
0: Ναι.
1: Το να θέλει και να είναι εκεί και να παλεύει και να σκυλιάζει. Τον Χάλαντ που είναι ένα θαύμα της φύσης.
0: Ο Χάλαντ και η Νορβηγία, τι ιστορία είναι, κύριε Σωτηριακόπουλε?
1: Η Νορβηγία είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Ναι. Μια πολύ όμορφη ιστορία.
0: Ζουν
1: γιατί
0: το όνειρό του τώρα.
1: Ζουν το απόλυτο όνειρό του. Είναι πιθανώς η Κροατία του 18, η Βουλγαρία του 94.
0: Μια νίκη που έκανε και τα πρωτόκολλα να παραμερίσουν, το λέω αυτό γιατί είδα τους ασπασμούς με την, με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας.
1: Αυτά πήγανε στην άκρη.
0: Όπως ο Χάλαντ, η Μίλμνος να την αγκαλιάζει.
1: Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι όλοι χθες που έδωσαν σε αυτή την περίφημη ιστορία του πανηγυρισμού με το ταμπούρλο και το κουπί, έδωσε ο αρχηγός, γιατί σε αυτές τις κοινωνίες η ιεραρχία είναι πολύ σημαντική πάντα, έδωσε στον Χάλαντ αποδεχόμενος ότι κακά τα ψέματα. Αυτή η Νορβηγία μια υπέροχη ομάδα, χωρίς τον Χάλαντ θα είναι μια ομάδα που πιθανώς θα είχε μείνει στους ομίλους. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα θαύμα της εποχής μας. Είναι επίσης πολύ ωραίο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί και παρακολουθώ παγκόσμια και μετά το 1970. Να. Όλοι οι top star της εποχής έχουν έρθει και είναι εκεί και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ γίνεται μεταξύ των πιο βαριών ονομάτων. Αυτό θυμίζει κάπως τις παλιές μονομαχίες που γινόντουσαν κάποτε στο τένις. Που ξαφνικά οι όλοι τελικοί οι μεγάλοι είχαν τον Τζόκοβιτς, τον Αδάλ, τον Φέντερερ, τον Μάρεϊ ένα διάστημα κτλ. Αυτό ο τένις όμως γίνεται γιατί υπάρχει το σίντινγκ. Στο ποδόσφαιρο οι σκόρερ ξαφνικά να είναι εκεί και ο Εμπαπέ, και ο Μέση, και ο Κέιν, και ο Χάλαντ. Σκόρερ και ο Ρονάλντο, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σήμερα. Δηλαδή ξαφνικά οι top εμφανίστηκαν. Ήρθαν, είπαν είμαστε εδώ και εδώ είναι το extra credit που πρέπει να τους δώσουμε. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν χρειάζονται το παγκόσμιο κύπελο για να τους έχουμε.
0: Αυτό είναι και το οξύμορο. Όσο κύρος δίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα ονόματα, το αφαιρούν τέτοιου είδους διαδικασίες.
1: Καλά, το με τον Τραμπ. Εντάξει, τώρα, μην το συζητάμε. Το ίδιο έγινε το 18 με τους αναγκαλισμούς.
0: Πριν από λίγο παρενέβηκε η Κομισιόν. Ζήτησε και αυτή ένα δίκαιο
1: παιχνίδι
0: και διαφανή ανταγωνισμό.
1: Αλλά
0: δεν
1: κοιτάξτε,
0: ξέρω βέβαια αν ο λόγος της περνάει.
1: Δεν περνάει, όχι. Ναι. Είναι πολύ ωραία διακοσμητική.
0: Ναι.
1: Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ τις καταγγελίες που κάνει η Ένωση Συνταχτών και των Αθλητικών Συνταχτών όταν δέρουν κάποιο δημοσιογράφο. Ναι. Καταγγέλνουμε γιατί δεν πρέπει να τον δείτε. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ τα πούνε αυτοί που τον δείτε. Αλλά θέλω να πω ότι καλά κάνει η Κομισιόν και παρεμβαίνει. Βάζουμε όμως τη συζήτηση ότι οι αναγκαλισμοί και του 18 του Πούτιν με τον Ινφαντίνο ήταν ενοχλητική. Η ιστορία του Κατάρ του 22 με τους νεκρούς ανθρώπους που φτιάξαν τα γήπεδα ήταν ενοχλητική. Θα είναι εξίσου ενοχλητική το 2034 που κατάφερε ο Ινφαντίνο από τώρα να το δώσει στη Σαουδική Αραβία. Και είναι και ενοχλητική τώρα η παρουσία του Τραμπ. Αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε ποτέ. Κάποτε ήταν ενοχλητική η παρουσία του Βιδέλα το 78.
0: Αλλά το Μουντιάλ θα είναι πάντα πιο ισχυρό.
1: Το Μουντιάλ όμως θα είναι πάντα πιο
0: αυτά.
1: Δυνατό.
0: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που τζογάρει κιόλας. Θέλω να πω, παρακολουθεί τα στοιχήματα. Είναι και αυτό, πώς να το πω, ένα σπορ δίπλα στο σπορ. Η Γαλλία, αν
1: ναι,
0: δεν κάνω μεγάλο λάθος,
1: είναι το
0: πολύ ισχυρό.
1: Και όχι τώρα μόνο, εδώ και τρεις εβδομάδες που ξεκίνησε το Μουντιάλ, φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι και μετά ότι κάποιος πρέπει να...
0: Αυτή είναι και η δική σας πρόβλεψη.
1: Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Αλλάζοντας από τη Βραζιλία πολύ νωρίς το ποια η ομάδα που με εντυπωσιάζει, γιατί μετά τη Βραζιλία βάζα την Ισπανία, η Ισπανία εξακολουθεί και εντυπωσιάζει. Μπορεί να μην τρελαίνει, αλλά εντυπωσιάζει. Είναι πολύ σταθερή. Είναι και πρόσθετη Ευρώπης. Η Γαλλία όμως είναι αυτή που έχει τις περισσότερες επιλογές. Όμως θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το ίδιο το τρόπαιο, για το ίδιο το κύπελο, για την ίδια διοργάνωση, να μην είναι πάλι η Γαλλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία ήταν το 18, αυτό θυμίζω. Και ο τελικός
0: ήταν η Αγγλία, ας πούμε, λέω εγώ.
1: Ήταν η Αγγλία, θα ήταν υπέροχο. Εξακολουθώ και δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί όχι να μείνει η Νορβηγία? Δεν θα μπορέσει να γίνει. Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραίο θα ήταν. Ναι.
1: Πολύ αναζωογονητικό για το ίδιο το άθλημα να είναι η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Ή να είναι η Κολομβία.
0: Η Κολομβία επίσης.
1: Επίσης έχει εντυπωσιάσει.
0: Ναι, και η Κολομβία.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ρίση, την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μου αρέσει όμως. Το ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελο είναι όπως η περίφημη κουβέντα: οι άντρες λέει ερωτεύονται τις μελαχρινές, τις καμφιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Αυτό συμβαίνει σύντομα στο παγκόσμιο κύπελο. Στο τέλος, έναν από τους γνωστούς θα δούμε. Δηλαδή θα είναι η Γαλλία, θα είναι η Ισπανία, θα είναι η Αργεντινή. Ακόμη και η Αγγλία είναι ένας από τους γνωστούς, γιατί τον περιμένουμε καιρό. Δεν θα είναι από τους γνωστούς, θα είναι 60 χρόνια. Αλλά ναι, θα ήταν ωραίο όμως να δει κάποια στιγμή κάποια στην Νορβηγία ή την Κολομβία. Ποια είναι αυτές που κάνουν τώρα έκπληξη, έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, εγώ διάβασα ένα άλλο καλό. Ενωμένοι λαοί, διχασμένοι καναπέδες. Κάποιοι, ξέρετε, κάποιες γυναίκες περιμένουν να τελειώσει αυτή η διαδικασία να ξανασυναντηθούν με τα τέρια τους. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι.
1: Θα σου πω ειλικρινά. Είναι λογικό. Και όσο πιο πολύ κρατάει, εδώ κρατάει κάποτε 2 εβδομάδες και κοντεύα να χωρίσουν άνθρωποι. Τώρα κρατάει 6 εβδομάδες. Να σου πω κάτι, κουράζει ακόμα και εμάς που είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νιώθω όχι κουρασμένος απλώς. Έχει αλλάξει η μέρα μου. Έχει γυρίσει ανάποδα. Χθες το βράδυ είδα και την Αγγλία. Είδα νωρίτερα και τη Βραζιλία. Και σήμερα θα δω την Ισπανία. Και πιθανώς, δεν ξέρω αν θα αντέξω, δεν νομίζω, θα δω και την Αμερική. Δηλαδή, που είναι η δουλειά μας. Και όμως κουράζει κάποια στιγμή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, και μαζί με όλο αυτό το πράγμα, η υπερκατανάλωση μειώνει και την ανάγκη. Κάποτε εμείς περιμέναμε ως παιδιά αυτό το αρχίζει το μάτσα αργιά σαν η δρόμη που λέγει ο Κυλαϊδόνης, για να ακούσουμε την Διακογιάννη τη φωνή. Τη δεκαετία του 90 το ζήσα, γιατί ταξιδέψα πολύ, μετέδωσα πολύ. Υπήρχε με το καινούριο πράγμα που λεγόταν Champions League μια αναμονή, έλεγε, έχει αγώνα η τηλεόραση. Έχω πιάσει όλους μας εδώ και μια 15ετία να αισθανόμαστε ότι πάλι αγώνα έχει. Δηλαδή έχει και 30 επιλογές. Δηλαδή πατάς. Και όποιο κανάλι και να πατήσεις κάποια στιγμή στο Σαββατοκύριακο παίζει αγώνα. Δεν είναι ωραίο. Όχι αγώνα μόνο ποδόσφαιρο, μου βάζω και τα άλλα αθλήματα μέσα. Είναι υπερβολικό.
0: Εντάξει, πάμε σιγά σιγά προς τη λήξη. Κύριε Σωτηρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα
1: καλά.
0: Τα ξαναπούμε όταν πια θα ξέρουμε ποιος έχει σηκώσει την κούπα για ένα ευρύτερο απολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι πια είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές, έτσι κι αλλιώς. Διαφημίσεις.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κλειφής να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως τονίζει, ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετόδηση είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αιγαίας Σελένης. Η φωτιά και ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι από τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν την Νότια Κίνα. Οι κινέζικες αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα σας, τέταρτο και όχι τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα, γιατί θα είμαστε μαζί και αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, άδειες γάρ, 6 Ιουλίου γάρ. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε παρακάτω, δύο πράγματα, δύο μηνύματα. Το ένα έρχεται από τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ακούμε τόσα κάθε μέρα. Αν σας αγχώνει αυτό, δεν θα έπρεπε, διότι το Vodafone Business σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση προστασίας, online προστασίας που σας ταιριάζει στο vodafone.gr / business. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι μια υπενθύμηση για το διαγωνισμό που τρέχει. Δύο τυχεροί από εσάς στην κλήρωση που θα ακολουθήσει θα κερδίσετε μία δώρο επιταγή από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Store, δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για να αγοράσετε προϊόντα κάμπινγκ της αξιόπιστης εταιρείας Χούπα. Είναι με το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Οτιδήποτε σας λείπει. Σας λείπει ομπρέλα? Δεν είχατε και θέλετε να αποκτήσετε? Χάλασε αυτή που είχατε τα προηγούμενα χρόνια? Θέλετε μία από αυτές τις ψυγιοτσάντες που βάζεις μέσα όλα τα καλά, το νεράκι σου δροσερό, τα φρούτα της παραλίας? Ό,τι και αν είναι αυτό, μπορείτε να το επιλέξετε και έχοντας την δωροεπιταγή αναχείρας πηγαίνετε σε ένα από τα τρία καταστήματα, τα φυσικά καταστήματα Δημητριάδης, είτε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε στην Αργυρούπολη, είτε στο Attica City Link, και την εξαργυρώνετε. Προϋπόθεση βέβαια να μπείτε στην κλήρωση 210-48-00-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη υποδέχεται τις κλήσεις σας, αφήνετε το ονοματάκι σας και καλή επιτυχία. Λοιπόν, αύριο έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής, πάντα έτσι γίνεται, είναι η πιο κρίσιμη μέχρι να έρθει η επόμενη στην Τουρκία, με τον Τραμπ να μπαίνει σε διαδικασία παζαριών για τα F-35 με τον οικοδεσπότη Ερντογάν. Ο Τραμπ, ξέρετε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές τη γνώμη του για το θέμα του ΝΑΤΟ. Κάποιοι θα έλεγαν ότι μάλλον αποτελεί ο ίδιος υπαρξιακή απειλή για το ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα γίνει και όλα αυτά βεβαίως στη σκιά της Ρωσίας, διότι κατά έναν ηρωνικό τρόπο το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τη ρωσική επέκταση στην Ευρώπη, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημά του. Αύριο θα έχουμε άλλη μιας ιστορίας, ενός θρίλερ πολιτικού, στο Παρίσι αυτή τη φορά. Αύριο, καλώς οχόντων των πραγμάτων, θα ξέρουμε τι αποφάσισε η γαλλική δικαιοσύνη για τη Μαρίν Λεπέν. Αν της ανοίγει το δρόμο να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας ή αν η αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού θα αναγκαστεί να παραδώσει τη σκυτάλη, όπως είπε, σε ένα νέο πρόσωπο, παρόλα αυτά πολύ συζητημένο ήδη, τον Ζορντάν Μπαρντελά, που αυτό τον καιρό απασχολεί κυρίως γιατί ζει τον απόλυτο έρωτα. Έναν έρωτα που βέβαια που μπορεί να του κοστίσει ακριβά. Η αγαπημένη του είναι μόλις 23 ετών, είναι η Ιταλίδα πριγκίμπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβώνων και των Δύο Σικελιών, αυτά είναι. Και όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα άτομο ζαμπλούτο, διαθέτει περιουσία άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έρχεται λίγο κόντρα, σε αντίθεση με αυτό το πολιτικό αφήγημα του Μπαρντελά, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει και το καταφέρνει πόντους ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμάτων. Η δημόσια εικόνα του ζευγαριού έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της εθνικής εισπύρωσης του κόμματός του. Καλό είναι βεβαίως να γνωρίζουμε λίγα για πράγματα, για το ποια είναι η Μαρία Καρολίνα, διότι αν ο Μπαρντελά, αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027, ενδέχεται να μιλάμε για την επόμενη πρώτη κυρία της Γαλλίας. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια, γιατί και ο ίδιος πέρα από την σύντροφό του και όλα όσα του καταλογίζουν για το αν είναι συνεπής σε αυτά που λέει και κάνει, υπάρχουν και κάτι έρευνες εις βάρος του για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναθέσεις συμβάσεων χωρίς να έχει τηρηθεί έτσι το προβλεπόμενο καθεστώς, και πάει λέγοντας, δηλαδή πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν μας ρίχνουν πια από τα σύννεφα. Και όσο η Γαλλία περιμένει την ετοιμιγωρία, ελάτε να συζητήσουμε τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου για αυτά τα δύο καζίνο που θα έρθουν και θα ανταλλάξουν όλα, διότι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 δύο νέα συγκροτήματα, το ένα στο Μαρούσι και το άλλο εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, το Ελληνικό, θα αλλάξουν τον τρόπο, όχι μόνο που τζοκάρουμε προφανώς, που διασκεδάζουμε. Θα είναι ένας πόλος έλξης για χιλιάδες παίκτες και τουρίστες, λέει ο Δημήτρης. Για να μας τα πει καλύτερα, είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, Δημήτρης Ριγόπουλος. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα λοιπόν, και στο πρόσθετο.
0: Είχαμε το πρόβλημα της κίνησης και λέγαμε πώς, τι θα γίνει, τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε με το κυκλοφοριακό. Τώρα φαντάζομαι να θέλει κανείς να φτάσει και στο καζίνο, με τις νέες υποδομές αυτές στο Ελληνικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, για να κάνω έτσι ένα εισαγωγικό σχόλιο, ότι η Αθήνα, ας πούμε, χοντρικά τώρα το λέω και για τους ακροατές, μετά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από πόλη μεταπίστησε σε ένα στάτους Μητρόπολης. Δηλαδή Μητρόπολη εννοούμε μητροπολιτικές λειτουργίες, μητροπολιτικές λειτουργίες, χωρίς όμως μητροπολιτικές υποδομές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή κάπως βαφκαλιστήκαμε τότε στην εποχή των αγώνων ότι η Αθήνα όντως αλλάζει επίπεδο και σε πολλά πράγματα όντως άλλαξε επίπεδο, αλλά δεν άλλαξε επί της ουσίας επίπεδο και δεν έχασε πολύ χρόνο τα χρόνια που ακολούθησαν. Δηλαδή βασικά τη δεκαετία της κρίσης, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχασε πολύ χρόνο σε πολύ κέρια έργα υποδομής, περίοδο που άλλες πόλεις, ας πούμε, της Ευρώπης, άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τον αξιοποίησαν.
0: Ναι.
1: Και ενώ κυρίως τις επεκτάσεις του μετρό, εκεί είναι το μεγάλο θέμα της Αθήνας, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, νομίζω, επαρκώς. Δηλαδή, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο, γίνανε δύο γραμμές το 2000 και μετά, κούτσου-κούτσου, στην αρχή τρέξαμε λόγω Ολυμπιακών, επειδή υπήρχαν Ολυμπιακοί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά μετά τους Ολυμπιακούς και μετά και λόγω της κρίσης προφανώς, οι δημόσιες επενδύσεις έπεσαν, μειώθηκαν και το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, και πάλι αισθημένουμε για να πιάσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, εντός δεν είμαστε και κανείς δεν μπορεί να πει και με τα βεβαιότητες πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά που περιμένουμε.
1: Όχι, αλλά εδώ, δηλαδή, μιλώντας για το Ελληνικό. Οι ακροατές που μας ακούν και κυρίως οι οδηγοί, αλλά και οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όσοι ξέρουν από νότια προάστια, ξέρουν ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος, από τα όρια γλυφάδας Ελληνικού, δηλαδή από το αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο, και φτάνει μέχρι το Φλίσβο. Και αντίστροφα, το μποτιλιάρισμα συχνά, όπως θα το ξέρεις σίγουρα, ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο, δηλαδή από εκεί που βρισκόμαστε εμείς, στο Σκάκι Καθημερινή. Ξεκινάει από το, βλέπεις, δηλαδή από το απόγευμα, εγώ επειδή είμαι από τους χερούς και έχω θέα προς το δρόμο, βλέπω μποτιλιαρισμένο από το ΣΕΦ, βλέπω μποτιλιαρισμένο κόσμο εξαιτίας της περίφημης εκείνης διχάλας που πάει αριστερά για κέντρο, δεξιά για παραλιακή. Και, δηλαδή, αν η κατάσταση είναι έτσι και είναι μια κατάσταση την οποία μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει, δεν ξέρω τι θα γίνει από το 2000, δηλαδή τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια που όλα αυτά που χτίζονται θα αποκτήσουν.
0: Θα πάρουν σάρκα και οστά. Θα λειτουργήσουν.
1: Θα λειτουργήσουν με πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί υποδομές δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Με μια σχετική διορατικότητα γι' αυτό που έρχεται.
1: Θα πω το ελάχιστο. Δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει. Μην πω δημοκρατηθεί ή να βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο. Η επέκταση του μετρό, το απλούστερο. Από το Ελληνικό προς Γλυφάδα και Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού, δηλαδή εκεί που γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις. Δηλαδή με 2-3 σταθμούς θα έχεις καθαρίσει, είχες το χρονικό περιθώριο, και μιλάμε για την περίοδο μετά την κρίση, να έχεις μια υποδομή η οποία πραγματικά σου έλυνε αύριο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα ο κοινωνιολόγος ο οποίος μας μιλάει για το χρηστινό ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο άνθρωπος λέει χωρίς να υπερβάλλει, λέει ότι στην Ποσειδόνος θα προσθεθεί μια δεύτερη λεωφόρος Βουλιαγμένης. Παράλληλα, δηλαδή ο φόρτος, προφανώς εννοεί το φόρτο, το τηλεφορικό φόρτο της Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένη σήμερα από τους κοινολόγους θεωρείται πιο άρρωστη εντός εισαγωγικών σε σχέση με την Ποσειδόνος, πιο δύσκολη, πιο φορτωμένη. Οπότε όταν μας λένε οι κοινωνιολόγοι ότι με το ελληνικό θα προσθεθεί μια δεύτερη Βουλιαγμένη και εσύ δεν κάνει τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα. Εντάξει. Ναι.
0: Τώρα εστιάζουμε πιο πολύ στα νότια προάστια. Βέβαια εδώ μιλάμε ότι αφού ρίξαμε το ταμπού, είχαμε ένα ταμπού κάποτε, ότι δεν θα κάνουμε καζίνο εντός οικιστικού
1: ιστού. Τον οικιστικό ιστό ακριβώς.
0: Τώρα έπεσε το ταμπού, δύο τα καζίνο. Ένα θα είναι στο ελληνικό και ένα θα είναι στο Μαρούσι.
1: Ξέρετε, το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή αυτή είναι μια ωραία έτσι, πολύ ελληνική ιστορία. Δηλαδή οι διαχειριστές του καζίνου της Πάρνηθας, του γνωστού Μον Παρνές, είπαν ότι εφόσον θα λειτουργήσει καζίνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής, της Αθήνας μάλλον, στο ελληνικό, αυτό δημιουργεί αυτομάτως συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, οπότε θέλουμε και εμείς να κατέβουμε στην πόλη. Mm-hmm. Γιατί να είμαστε τα όρια
0: και τα πουλά. Γιατί να ξενυκτεύεται κανείς βραδιάτικα. Να παίρνει το τελεφερί και να φτάνει μέχρι.
1: Ακριβώς. Οπότε κάπως έτσι βρεθήκαμε από 0 στα 2. Θα βρεθούμε δηλαδή από το 28-29 όταν με το καλό ας πούμε παραδοθούν τα νέα νέες κατασκευές. Βέβαια τα δύο μεγέθη δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα. Mm-hmm. Του ελληνικού είναι σχεδόν νομίζω, δεν θέλω να προτιμήσω ακριβώς, είναι ότι είναι διπλό ή τριπλό, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή το βλέπουμε και από τους προϋπολογισμούς τους. Γιατί το ένα νομίζω είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο είναι 380 εκατομμύρια.
0: Ναι. Οπότε, τώρα να ρωτήσω όμως κάτι. Αισθητικά στην πόλη δεν ξέρω τι προσδίδουν αυτά τα δύο καζίνο. Εντάξει, πες ότι η περίπτωση του ελληνικού είναι και η ιδιαίτερη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να λείπει. Γιατί στείνεται κάτι μοναδικό εκεί πέρα. Αλλά,
1: είναι Κατερίνα, και εγώ ήμουνα εντελώς αδιάβαστος. Γιατί λέμε καζίνο, βέβαια μόνο το καζίνο είναι το, τι να πω τώρα, ένα πολύ μικρό, ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού, πρόκειται για ένα πολύ μικρό κομμάτι.
0: Τι θα είναι, ένας χώρος που έχει τα πάντα, δηλαδή τι άλλο εκτός από το να τζογάρει κανείς, γιατί καζίνο τώρα κακά τα ψέματα αυτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Σου λέω και εγώ, ειδικά του ελληνικού το καζίνο, το λέω καζίνο για να συνεννοούμαστε περισσότερο, mm-hmm. όταν μιλάμε ότι θα έχει ένα ξενοδοχείο 1.100 δωματίων.
0: 1.100?
1: 1.100 δωματίων, 1.110 δωμάτια, κλειδιά που λένε οι ξενοδόχοι, mm-hmm. που, και από τα 1.100 τα 200 σουίτες. Συν το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στη χώρα και νομίζω στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, και μια κλειστή αρένα 10.000 θεατών αποκλειστικά για μουσικά θεάματα.
0: Έχει την ανάπτυξη.
1: Οπότε,
0: θα ταλαιπωρηθούμε λίγο εμείς οι Αθηναίοι, αλλά δεν μπορεί παρά να καλωσορίσουμε την ανάπτυξη. Καλώς ήρθε το δολάριο, μάλιστα.
1: Ναι, το ίδιο μοντέλο ακολουθεί και το Μαρούσι, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πραγματικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λέω προσωπικά, κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Το θέμα
0: και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Ωραίο, είναι και δείχνει.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έρχονται άνθρωποι να επενδύσουν και επενδύουν τα ωραία τους λεφτά. Αλλά μην μου κάνει το βίο αβίωτο στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή, εκεί που πραγματικά υπάρχει ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Η έλλειψη προβλεψιμότητας και να μην τρέχει πίσω από τα γεγονότα βασικά, γιατί αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι του χρόνου που θα μπουν οι πρώτοι κάτοικοι στα οικιστικά κομμάτια του ελληνικού και θα φανεί η διαφορά, νομίζω τότε θα αρχίσουμε να τρέχουμε για το μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Για την ώρα απλώς χαζεύουμε μακέτες, αλλά χαζεύουμε μακέτες εδώ και κοντά 6-7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, είχαμε το χρόνο να τρέξουμε, ποτέ δεν είναι αργά, το πιστεύω πραγματικά. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία αύριο να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το ελληνικό και να δημοπρατηθεί το έργο όσο. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τώρα, από την εμπειρία μας ξέρουμε τώρα πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες. Αλλά δεν είναι κάτι άπιαστο, γιατί μιλάμε για. Δεν θα σκάβουν στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω, είναι ένα έργο μετρό το οποίο μπορεί να προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Αλλά είναι ένα έργο μετρό με όλες τις παραμέτρους που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και σχέση με τα δημόσια έργα εννοώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχει ενδιαφέρον και όσο προχωρά αυτή η ιστορία θα το βλέπουμε, γιατί τώρα απλώς ξέρουμε.
1: Το θέμα καταρχήν είναι πολύ, πολύ ευρύτερο.
0: Πολύ. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση που έκανε ο κ. Πάνος Δραγώνας που σου μίλησε, είναι αρχιτέκτονας. Mm-hmm. Ότι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Αθήνας, αν είναι ένα ξενοδοχείο και ένα καζίνο, είναι και μια πολιτισμική δήλωση. Έτσι, για το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Εγώ,
0: αλλά πάντα ανταποκρίνεσαι στην πρόσκληση, οπότε θα το ξαναπούμε. Να είσαι καλά,
1: πάντα.
0: Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Τριγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος στην Καθημερινή, ήταν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που υπέγραψε στην χθεσινή Κυριακάτικη. Ελάτε να κάνουμε την κλήρωση πριν πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Ο Νότης είναι απέναντί μου. Έναν αριθμό από το 1 έως το 38 για τις 100 ευρώ δώρο επιταγές από το Δημητριάδη, να φανταστώ ένα. Λοιπόν, και αύριο εσένα θα έχω. Όχι, λοιπόν. Ο κύριος Αναστάσιος Γιώβας κερδίζει, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πηγαίνετε στο Δημητριάδη και εξαργυρώνετε την επιταγή σας. Αγοράζετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Και αύριο και μεθαύριο θα δίνουμε δώρο επιταγές. Επομένως, να επιμείνετε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και πού να πιάσουν οι ζέστες, θα έλεγε κανείς, αλλά οι ζέστες πιάσανε. Επομένως, εγώ σας έλεγα ότι ο διαγωνισμός είναι για δύο, κλήρωσα ένα νικητή. Λοιπόν, πάλι με τη βοήθεια του Νότη. Θα το στρώσουμε το πράγμα που θα πάει μέχρι να βγούμε στην άδεια. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε να πούμε και να κάνουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Λοιπόν, είπε το 1, θέλω άλλον έναν αριθμό μέχρι το 38.
4: 38.
0: Το 38. Λοιπόν, αρχή και τέλος. Το Α και το Ω, λοιπόν. Η κυρία Λεβιζοπούλου Κατερίνα είναι η εταιρική 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα Δημητριάδης Action Store. Καλοφάγωτη και καλές διακοπές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να σας πω μόνο 2-3 σημαντικά μηνύματα πριν αποφωνήσω. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Σε λίγο θα κάνουμε μαζί το βραδινό μαγκαζίνο. Θα ακούσετε δηλαδή το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Ανδρίτσος έχει ξεκινήσει την άδειά του, έτσι πάνε αυτά. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό λοιπόν το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone. Και στο killgrace.gr μαθαίνετε περισσότερα για αυτό το πανεπιστήμιο, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Είναι το Πανεπιστήμιο του Κιλ που υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Όλα αυτά είναι ωραίο με την επισήμανση ότι όποιος πάρει το πτυχίο του από το ΚΙΛ έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Σε πολύ λίγο επιστροφή εδώ με το βραδινό μαγκαζινό του Sky 100,3.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
22: που έχει στο λαιμό.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν ΗΠΑ F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Σύνοδου, Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και τις 5 ώρες, προκαλεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τα στοιχεία των ταξιδιωτών. Σε ενημέρωσή της, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex με προσωπικό στα πιο πολυσυχναστά αεροδρόμια. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις.

διερευνήση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας, εξαπολύει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωση του το Πασόκ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο Πασόκ, πως λέει, συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλο Γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης φρίκτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιεύσει σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας την για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ, που είναι καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο, επηρεάζεται άμεσα από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός του προκαλείται προσωρινή επιδείνωση των νευρολογικών συμπτωμάτων του. Ο 40χρονος στοχεύει σε μια καταδικαστική απόφαση της Αυστρίας για αδράνεια για το κλίμα, μία από τις πολλές υποθέσεις κλιματικής δικαιοσύνης που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ενδεχομένως μία από τις σημαντικότερες. Στα αθλητικά, βαρύτατε ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και τους Τερίκ Τζόουνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποβιτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε 2 αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρντ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από την που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά το TikTok, ο Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτησή του σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου, ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου να έχει αρκετή δόση ειρωνίας και αναφορές σε
ένα διάσημο ελληνικό σύριαλ της δεκαετίας του 90, το Ρετυρέ. Η πλευρά Σαμαρά βεβαίως επανήλθε με ερώτηση προς την πλειοψηφία.

0: πλειοψηφία για το αν συσχετίζει τις εκλογές με τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα το ρεπορτάζ. Έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινικού.
1: Εντείνει την πίεση στο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
3: Εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
1: Το γάντι στο νέο γύρο αντιπαράθεσης σήκωσαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
4: Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
5: Ομολογεί εμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του Predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συνένεση στην ομερτά.
1: Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.
1: Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με σκοπτικό τρόπο τα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραλληλίζοντάς τα με τις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών που σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση.
3: Προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Νέες βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε και η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι υπονομεύει την παράταξη. Είχε προηγηθεί η επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα? 17. Κάκα, δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
8: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
1: Με τις φήμες να θέλουν να εισέρχεται σε τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζουν επικριτικά τις τοποθετήσεις του κατά της κυβερνητικής πολιτικής και της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης.
9: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας. Την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι. Την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμαρά.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
11: Μια Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
10: Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπό του είναι Νέα Δημοκρατία.
12: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
10: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει κιόλας.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, διότι έχουμε συνέχεια στην κόντρα Σαμαρά κυβέρνησης.
2: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρει ξέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
0: Τώρα η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής στάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
0: Το Πασόκ τώρα, οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία άναψαν φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη, που έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η θέση είναι μια θέση εκτός γραμμής και το θέμα έχει τελειώσει, έχει ξεκαθαρίσει από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
2: Την πόρτα από το συνέδριο του Πασόκ έκλεισε ερμητικά. Ξανάνοιξε ο Γιάννης Γουρός και δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
13: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
14: Βεβαίως.
13: Κάτω από ποιες συνθήκες?
14: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
13: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
14: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
2: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Γουρός υπεραμύνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
14: Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
15: Ναι.
14: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
15: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
14: Βεβαίως.
2: Ο κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην Α Αθηνών.
0: Λοιπόν, για το θέμα πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παναγιώτης Λάμψιας.
16: Ο Σαμαράς είναι πρόσωπο πολύ γνωστό για την ιστορία του. Πριν γεννηθεί ακόμα, είχε συγκρούσει στη Νέα Δημοκρατία. Να σου θυμίσω δε ότι ήταν το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι ξεκίνησε η σχέση, τον έκανε πρώτο τάξη υπουργό. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε από την ιστορία, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος, μάλλον δεν φαντάζομαι. Τι ακολούθησε με αφορμή το Μακεδονικό. Άρα είναι ένας πολιτικός που επιλέγει τις συγκρούσεις κάθε φορά όταν είναι στο απόγειο μιας εποχής. Αυτός κάνει κάτι και τα ανατρέπει. Επανήλθε. Έγινε αρχηγός, έγινε υπουργός, έγινε ευρωβουλευτής, έγινε πρωθυπουργός. Ένας τέτοιος πολιτικός, το λογικό θα ήταν να περιμένει κανείς να μην ασχολείται, όσες και αν είναι οι συγκρούσεις που μπορεί να έχει με την ηγεσία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, του οποίου άλλωστε επιλογή ήταν να γίνει υπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς διάλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Παναγιώτη, επέλεξε λέγονται το θέμα θρυλούνται... όμως. Επέλεξε τις υποκλοπές και επέλεξε να το κάνει εμφατικά. Επέλεξε να επιστρέψει και να κάνει TikTok, γιατί και αυτό το είδαμε. Επέλεξε την κόντρα με την Τώρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τι δείχνουν?
16: Ότι ετοιμάζει το κόμμα. Είναι προφανές. Αυτό είναι το προφανές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Είναι τόσο πολύ αποφασισμένος που γι' αυτό επιλέγει ένα θέμα που θεωρεί εύκολο για αυτόν. Τώρα το ξεκατίνιασμα και τα σχόλια, τα πικρόχολα ένθερ κακήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία. Στην πολιτική, ξέρεις, έχω δει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους που ήταν αγκαλιά να σκοτώνονται. Συμβαίνουν αυτά.
0: Από την κυβέρνηση όμως λένε, γιατί έχει σημασία και για το τι θα ακολουθήσει, ότι εάν είναι το θέμα υποκλοπές, γιατί δεν το έκανε τότε ο κύριος Σαμαράς και το κάνει τώρα, αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού πρέπει να υπάρξει απάντηση στο χρονικό κομμάτι της υπόθεσης.
16: Έχει μια λογική. Απάντησε ήδη σε αυτό, νομίζω, για κύκλων. Ότι τότε ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση μπορεί να έχει? Αυτό εννοώ ξεκατίνιασμα. Πρόσεξε. Η αφορμή είναι συγκεκριμένη. Ο στόχος επίσης. Ο στόχος ποια είναι? Να δημιουργηθεί πολιτική αναταραχή. Μαζεύει κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Δημιουργεί ένα κλίμα, ένα περιβάλλον για να ανακοινώσει, όταν εκείνος κρίνει, το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνει ζημιά. Το αντιλαμβάνονται. Δεν ξέρω ποιες πικρίες, ποιες αθετήσεις υποσχέσεων μπορεί να οδήγησαν σε αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι όμως ότι αν έχει στάσει να έχει γίνει πρωθυπουργός σε μια χώρα, η παράδοξη σου είχε να δείξει, δεν είναι πολύ λογικό, δεν είναι σόφρον να πηγαίνεις απέναντι. Θα το δούμε.
0: Και ο ίδιος
16: θα
0: έχει πει ότι έχω ασκήσει κριτική, το έκανα και όταν ήμουν μέσα στο κόμμα, δεν εισακούστηκα, γι' αυτό και αυτές οι εξελίξεις. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Είδαμε τον κύριο Σγουρό, μπήκε πριν από λίγες ημέρες στο κόμμα, είπε αυτά που είπε, από τη Χαρίλα Τρικούπη, τον άδειασαν δημοσίως, η ζημιά έγινε εκεί, Παναγιώτη.
16: Προφανώς έχει κάθε τέτοια αντίθεση, έχει ζημιά, αλλά νομίζω ότι το προβοκατορικό αμάρτημα σε αυτό το θέμα είναι η απόφαση του συνεδρίου. Παρασύρθηκαν από τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω από τι.
0: Παρασύρθηκαν
16: και πήραν μια απόφαση. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που διεκδικεί, υποτίθεται, την διακυβέρνηση του τόπου να δημιουργεί, να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Να λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Δημοκρατία, δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Όταν μάλιστα στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό που καταγράφεται. Ο κύριος Γουρός είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα σύμπτωμα μιας απόφασης που φέρνει μια απόφαση που είναι στρατηγικό λάθος. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει συνεργασίες? Του είπε κανένας ότι θα είναι πρώτο κόμμα και κάνει
0: τις
16: το δύσκολο.
0: Στις προηγούμενες εκλογές πάντως τα περί συνεργασιών είχαν κοστίσει. Θέλω να πω ότι έχει μια λογική εξήγηση από την πλευρά Ανδρουλάκη να το σκέφτεται αυτό και να βιάζεται κιόλας να πει ότι δεν θα το κάνουμε.
16: Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας ή δεν είναι? Από εκεί ξεκινάμε. Αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, που αυτό λέει η παράδοσή του και η ιστορία του, δεν μπορεί να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Ας αποφασίσει ο λαός, ας αποφανθεί ο λαός ποια θέση θα του τάξει, δηλαδή σε ποια σειρά θα τον φέρει στις εκλογές και μετά ας αποφασίσει αν ή όχι, αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί, με ποιον, τι θα πει, βάσει ποιου προγράμματος. Τώρα, σκοτώνονται για κάτι που δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και αυτό φέρνει κάθε μέρα και μία αναταραχή. Αλλά κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Η επέτειος του δημοψηφίσματος, η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή στην πολιτική κόντρα. Για την ακρίβεια μάλιστα και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμιση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για 2 μήνες. Για να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό και τις πολιτικές κόντρες από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ατζή Κούκη.
17: Σε μία ακόμα με τοπική Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και Φορέων της Αγοράς. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
18: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Προφανώς γνωρίζουμε και εμείς ότι τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχτηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
19: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημη 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
17: Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν όψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης ο Δωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
20: Πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
21: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
22: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόνση στις τιμές.
23: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια.
17: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
24: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
25: Δεν καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
26: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
27: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
17: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
28: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας. Είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
17: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
29: Ένα σύστημα
1: που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το Λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
18: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
17: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
3: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου και στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουμε παρετήσεων συνέχεια, και το πρόβλημα είναι, για κάποιους πρόβλημα δηλαδή, πως έρχονται κι άλλες.
4: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα? 5 βουλευτές οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
0: Τους έχουμε στα ονόματα.
4: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σημειών και Δίκογλου. Για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παρέτηση, και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
0: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι πέντε τι περιμένουν?
4: Περιμένουν το επόμενο, την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς, το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Έχουν, ο καθένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πολιτικό. Και πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα δούμε τις προετοιμασίες για την αυριανή σύνοδο κορυφής. Η προσοχή όλων είναι πια στραμμένη στην Άγκυρα της Τουρκίας.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
29: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
30: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
29: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
30: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
31: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, για να ακούσουμε τις προετοιμασίες για την σύνοδο στην Άγκυρα, εκεί όπου είναι στραμμένη η προσοχή όλων. Μια συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Αμερικανό Πρόεδρο που προβλέπεται αρκετά δύσκολη, γιατί είναι και πολλά τα ανοιχτά θέματα της Γρυλανδίας, του Ιρανικού πολέμου, των αμυντικών δαπανών. Ο ελέφαντος βεβαίως στο δωμάτιο είναι η πιθανή αποχώρηση των Αμερικανών. Το τι μήνυμα στέλνει στο Ρώσο πρόεδρο και πόσο έτοιμη είναι τελικά η Ευρώπη να κάνει τη δουλειά μόνη της, να προστατεύσει μόνη της τα σύνορά της. Επιπλέον μπαίνει και το ζήτημα των ισορροπιών. Ο Νετανιάχου στέλνει ήδη σήμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει F-35. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος θα μας πει για τα τι σκοπεύει να κάνει ο οικοδεσπότης, ο Ερντογάν, και πώς θα φρενάρει αυτή ή δεν θα φρενάρει τη βεντέτα του με τον Νετανιάχου, με αφορμή βεβαίως τα σχέδια για τα F-35.
2: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα συμποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα, την επόμενη μέρα, γίνουν συναντήσεις φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί, λένε. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4, στην Άγκυρα στις 3 η ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος, μας λένε πολύ
10: πολύ αναλυτές. Δύσκολο, αλλά έχει βρεθεί ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι η σφήνα σε όλη αυτή την καλή εικόνα έχει τον Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
2: Το κάνει δημόσια και συνέντευξη του στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη. Δεν το καν. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος, εδώ έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά, θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρο γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μηνύματα εκπέμπονται εδώ από την Αθήνα για την ιστορία αυτή των F-35 και τα όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο καθηγητής αρμόδιος, ο κ. Γέρα Πετρίτης, από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Η ελληνική θέση είναι ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί από την αμερικανική νομοθεσία και για να γίνει άρση απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτή ήταν και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι εν προκειμένου δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα άρση των απαγορεύσεων, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα αλλά και σχέσεις που μπορεί να οικοδομήσει τα εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα εξοπλιστικά, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πρόγραμμα των F-35, αναμένεται να παραλάβει τα επόμενα χρόνια τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ενώ ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει 56 F-16 Viper, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.
13: Εξακολουθούν, λέει, να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στον Λευκό Οίκο προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον Ερντογάν. Η σύνοδος βεβαίως γίνεται σε ένα timing έτσι, πολιτικών διώξεων στην Τουρκία, διώξεις για τις οποίες ο Τραμπ κάνει τα στραβά μάτια. Για να ακούσουμε σε ποιο κλίμα θα γίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις άρχης γενομένης από αύριο.
14: Προς το παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
10: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
14: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσε ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν? Απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
10: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
14: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι νατοϊκοί, βοήθησε και η Ελλάδα την Αμερική με πολλούς τρόπους. Και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος, διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
10: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
14: Έξε, να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του πρόεδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι. Και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος? Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση και σύμφωνα με τις κατηγορίες ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα. Δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
10: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες?
14: Να, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως, όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατηγικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησαν συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βάνς, που αποκαλύψουν ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους Αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Mm-hmm. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Πιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
10: Για να δούμε.
14: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολύ του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, όχι και πολύ, γιατί κεντρικό πρόσωπο είναι και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ερώτημα λοιπόν πώς μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ γίνεται πολιτική παρέμβαση που βγάζει μάτι, απάντηση κανείς δεν μπορεί να δώσει, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορία μάλλον απαντά η περίπτωση του κορυφαίου Αμερικανού σκόρερ Φολερίν Μπαλογκάν στη φάση των νοκάουτ. Η Επιτροπή λοιπόν αναστέλει επαόριστον την απόφαση και το κάνει χωρίς επεξήγηση. Βεβαίως υπάρχει παρασκήνιση. Είναι ότι προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και στενό του φίλο, τον Gianni Infantino. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, σε πολλά επίπεδα. Πρώτο και καλύτερο, το Βέλγιο προσφεύγει κατά της απόφασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας.
15: Από μια άποψη είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σε εξέλιξη και έναν πόλεμο που μπορεί να πάρει πάλι μπρος με την Ουκρανία εκεί που είναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε όχι ένα, τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Center for των ΗΠΑ, δηλαδή της ομάδας της ποδοσφαιρικής. Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τρία τηλεφωνήματα και μετά θεώρησε αναγκαίο να διαφημίσει ότι πιάσαν και τόπο, γιατί η κόκκινη κάρτα ακυρώθηκε, είναι πραγματικά εξωφρενικό, αλλά είναι τυπικό μιας εποχής και είναι ενδεικτικό του τρόπου. Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, το έχουν πει πολλοί, το έγραφε σε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Μάρκ Μαζάουρ στην Καθημερινή πριν καιρό. Είχαμε μια εποχή που ο κόσμος λειτουργούσε με κανόνες. Όλοι ξέραμε ότι οι κανόνες ήταν λίγο υποκριτικοί, ότι κλέβανε αυτοί που μπορούσαν να κλέψουν τους κανόνες, οι πιο ισχυροί, αλλά οι κανόνες υπήρχαν. Τώρα μπαίνουμε σε έναν κόσμο που απλώς δεν υπάρχουν οι κανόνες. Οι κανόνες είναι.
10: Υπάρχουν νεκρή. Οι κανόνες του Τραμπ. Παύλο, σε εξέπληξε αυτό, διότι περνάμε σε μια εποχή που ό,τι κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο μπορεί να έμοιαζε λίγο κάπως σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τελικώς δεν μας εκπλήσει.
15: Όχι, διότι τίποτε από αυτά που βλέπουμε δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα πρόεδρο που να γίνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της θητείας του. Λέγανε ότι διάσημοι πρόεδροι, μεγάλοι πρόεδροι όπως ο Χάρι Τρούμαν ή ο Τζορτζ Μπους πατέρας, όταν έφυγαν από τον πρόεδρο, από το Λευκό Οίκο, ήταν σημαντικά φτωχότεροι από ό,τι ήταν όταν μπήκαν. Δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά το βλέπουμε. Και δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το στυλ διπλωματίας, ότι δεν υπάρχει ούτε Foreign Office, ούτε State Department υπάρχει, ούτε διπλωματία υπάρχει. Είναι ο πρόεδρος, οι προσωπικοί του φίλοι ή συνέτεροι στις επιχειρήσεις, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διεθνείς υποθέσεις. Και είναι ένα προσωπικό στυλ διπλωματίας για τα F-35 στην Τουρκία. Εγώ θα αποφασίσω και θα αποφασίσω με βάση τη σχέση που έχω με τον Ερντογάν. Ακόμη και για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, εγώ, ο πρόεδρος, θα αποφασίσω, διότι όλοι υπακούν αυτό που θέλω και μου κάνουν τα χατήρια.
10: Δημιουργεί προηγούμενο όμως όλο αυτό. Είναι μόνο απόφαση Τραμπ και δεδομένο Τραμπ.
15: Ασφαλώς δημιουργεί. Διότι ο Τραμπ έκανε το τηλεφώνημα. Αλλά η FIFA πήρε την απόφαση.
10: Και πήρε και δεύτερη απόφαση, διότι στην προσφυγή του Βελγίου την απέριψε ως απαράδεκτη.
15: Ναι, δεν δέχεται καν να συζητήσει. Το κουβεντιάσαμε το πρωί. Ένας διαδικτυακός τόπος όπως το BBC, δηλαδή με τη σημασία που έχει και το κύρος που έχει, είχε για κάποια ώρα το πρωί ως πρώτο θέμα την παρέμβαση Τραμπ. Δεν είναι η απόφαση της FIFA. Η απόφαση της FIFA είναι σκανδαλώδης. Αλλά θα ήταν μια απόφαση της FIFA. Το ότι η FIFA παίρνει μια απόφαση επειδή ένας πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον πρόεδρό της και εκείνος του έκανε ένα χατήρι, αυτό είναι που δημιουργεί κακό προηγούμενο. Δηλαδή, αύριο το Κατάρ θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν κανόνες. Το κύπελο θα το πάρει αυτός που ο τότε Σαουδάραφας πρίγκιπας θα ζητήσει από τον Ινφαντίνο να το κάνει. Έγινε στη Ρωσία. Ο Πούτιν πάλι με τον Ινφαντίνο είναι γνωστό ότι είχε κάποια σχέση. Δηλαδή, όπου γίνεται το παγκόσμιο κύπελο ή όποιος πληρώνει τη FIFA θα μπορεί να καθορίζει, να παίζει και το ρόλο του υπέρτατου διαιτητή.
10: Και όσοι όποιες αποφάσεις δεν χρειάζονται αιτιολόγηση, διότι αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που μας σοκάρει σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
15: Γιατί έτσι.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα τοξικές, ακόμα και καρκινογόνες, στην ιστορία αυτή της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Αυτό λοιπόν ανησυχεί τους ειδικούς που παρακολουθούν τώρα την πορεία του τοξικού νέφους και τη συγκέντρωση του αέρα. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
1: Επιστήμονες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να απασχολεί το τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν κατέκαψε εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, καθώς η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες. Ουσίες που με τη βοήθεια των ανέμων δίνησαν πάνω από 500 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως την Αττική και την Κόρινθο.
16: Είναι αυτή υψηλού κινδύνου με χρόνια αποθρακτική πνευμονοπάθεια, με καρδιοπάθειες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα, τα αναπνευστικά, καλό είναι αυτές τις μέρες. Εάν βγουν, να βγουν πολύ γρήγορα, να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους με μία μάσκα.
19: Η σταθμή μέτρησης αέρης ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το βράδυ του Σαββάτου, κατέγραψαν μέχρι και διπλάσιες τιμές αέριων ρήπων.
1: Σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, το πρόβλημα επικράτησε κυρίως στις πρώτες ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.
20: Το θετικό για την πόλη, για τον αστικό ιστό, είναι ότι επικρατούσε άνεμος βόρειας διεύθυνσης με αρκετά υψηλή ένταση, 5 με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, ο οποίος καθάρισε γρήγορα πάνω από την πόλη όλο αυτό το τοξικό νέφος.
1: Κάθε συχαστική είναι και επιδημιολόγιο προς το εύρος της βλάβης των επικίνδυνων μικροσωματιδίων μετά τις κρίσιμες πρώτες ώρες.
21: Η κίνηση αυτού του τοξικού νέφους από το σημείο δημιουργίας του μειώνεται τόσο η τοξικότητά του, γιατί μειώνεται και η συγκέντρωσή του στον αέρα, και σίγουρα οι πρώτες ώρες ήταν, συνήθως είναι οι πιο επικίνδυνες.
1: Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα έχει καθαριστεί πλήρως, ενώ άγνωστες παραμένουν οι πιθανές μελλοντικές συνέπειες στον οργανισμό όσων εισέπνευσαν τις βλαβερές ουσίες.
22: Αυτή τη στιγμή υπάρχει στον εύωσμο, για παράδειγμα, μεγαλύτερη συγκέντρωση, είναι μέτρια η ποιότητα του αέρα στον εύωσμο, είναι καλύτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκη και σε Καλαμαριά έχει μειωθεί βέβαια η συγκέντρωση που υπήρχε το βράδυ.
1: Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να ακολουθούν τις συστάσεις των ειδικών για την προστασία της υγείας τους.
0: Στο Ωραιόκαστρο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Για πάμε να ακούσουμε τώρα ρεπορτάζ του.
19: Ακόμα και αυτή την ώρα, περίπου 40 ώρες μετά από την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς, υπάρχει ισχυρή σύσταση οδηγία προς τους κατοίκους των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να κρατούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά. Ενώ αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να το κάνουν για μικρό χρονικό διάστημα και πάντοτε φορώντας μια μάσκα διπλής προστασίας. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο προκάλεσε όλη αυτή την ανησυχία. Όπως βλέπετε από πίσω μου, η φωτιά προς τη στιγμή έχει κατασβεστεί, ωστόσο κάθε λίγο και λιγάκι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας είχαμε αναζωπυρώσεις με τους εργάτες εδώ αλλά και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να παραχώσουν με μεγάλες ποσότητες χώματος όλες τις εστίες. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης και για το λόγο αυτό έχουμε ισχυρή πυροσβεστική παρουσία μέχρι και αυτή την ώρα.
0: Τώρα το γρίφο των καθυστερήσεων θα επιχειρήσουμε να λύσουμε μεταξύ δεδομένων αντικρουόμενων. Γιατί από τη μία είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που δείχνει πρόβλημα. Δείχνει ότι το πρόβλημα αυξήθηκε κατά 63% συγκεκριμένα σε σχέση με πέρυσι λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα και στην στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου αέριας κυκλοφορίας. Την εικόνα αυτή πάλι την αμφισβητούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υπολογίζουν την μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών μόλις στα 2,26 λεπτά. Αναπτύσσει. Η Βάσια Γκανάρα έχει κάνει το ρεπορτάζ για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις.
23: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
24: I just look the TVs. Many flights are deleted or late. Or canceled.
25: Νομίζω γύρω στη μία ώρα, το πολύ μία μισή.
23: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
25: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
23: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
3: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις. Οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλεψιμότητα στη ροή της ενιαίας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
23: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
4: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
5: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
6: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
7: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
23: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
0: Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου τώρα να μας πει περισσότερα για ένα TikTok που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Παρουσίασε μέσω των social media το πρώτο από τα υβριδικά τρένα που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
8: Με κεντρικό μήνυμα ότι ο στόχος της κυβέρνησης προς τον οποίο συνεχίζει να δουλεύει είναι ένα σιδηρόδρομο στον οποίο θα εμπιστεύονται ξανά οι πολίτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει αυτή την παραλαβή του πρώτου υβριδικού τρένου ως το απτό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας στο πεδίο των επενδύσεων με την Ιταλική Μητρική Εταιρεία, η οποία αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας.
0: Και τώρα στο ρεπορτάζ που έκανε η Έλενα Χέλβατζόγλου για τα ενίκια, τα οποία ανεβαίνουν σταθερά και οι οικονομικές επιλογές λιγοστεύουν για πάρα πολλές οικογένειες, το κόστος γίνεται πλέον δυσβάστακτο και βεβαίως μπροστά τους έχουν κάποιες οικογένειες μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Είναι εκείνοι που ψάχνουν για τα φοιτητικά σπίτια. 7 στα 10 σπίτια ενδεικτικά, να σας πω, κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ και όπως προκύπτει, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είναι η βασική αιτία. Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, όπου οι νέοι μένουν τελικά στο πατρικό τους.
9: Εγώ ΑΣΟΕ, οικονομικό νομίζω.
17: Και εγώ λογικά στο βιολογικό.
18: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
17: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
18: Λίγο πριν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα δείχνουν ότι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο εγχείρημα. Στο κέντρο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ. Από μόλις 3 στα 10 το 2022.
26: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
18: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζωγράφου. Το 2016, για ένα σπίτι 35 τετραγωνικών μέτρων, ένας φοιτητής θα έδινε ενίκιο περίπου 200 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, για το ίδιο σπίτι, πρέπει να δώσει από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για φοιτητικά σπίτια έχουν αυξηθεί έως και 75% κατά μέσο όρο.
27: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
17: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
28: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
18: Στα δυτικά προάστια, τα μισά σπίτια ξεπερνούν πλέον τα 500 ευρώ. Ενώ στα βόρεια προάστια, 9 στα 10 σπίτια κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ.
2: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια. Έτσι, και έδωσα. Εγώ μείνω για Παρασκευή. Και έψαχνα νίκια τώρα ήταν 950 ευρώ. Κάτι θεόμουρλα πράγματα.
18: Το κόστος στέγασης επηρεάζει πλέον άμεσα την επιλογή σχολής για πολλές οικογένειες.
10: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
11: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
18: Με τα διαθέσιμα σπίτια να λιγοστεύουν και τις τιμές να ανεβαίνουν, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η έρευνα αγοράς, η έγκαιρη αναζήτηση και οι ρεαλιστικές επιλογές γίνονται πλέον απαραίτητα εργαλεία για κάθε φοιτητή και οικογένεια.
0: Και να κλείσουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι Miami Heat σε μία από τις κορυφαίες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα σας πει τώρα τα υπόλοιπα.
12: Ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ταϊρικ Τζόουνς τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και πρόστιμο 54.000 ευρώ και ο Κέντρικ Ναν με 2 αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Οι αιώνιοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ. Νέο ιστορικό κάζο για τη χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στη Σανέλα Αρίνα. Η Πορτογαλία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με 71-56. Τιμωρώντας τις κομβικές απουσίες της Γαλανόλευκης και την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.
13: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
12: Με μόλις 3 από τους 12 παίκτες του Ευρωπαϊκού, η Ελλάδα βίωσε ένα εφιαλτικό 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου και θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 3-3. Η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο 4-2 και η Γεωργία και η Πορτογαλία 3-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες και ο Βασίλης Πανούλης ζήτησε συστράτευση για να βρεθεί η επίσημη αγαπημένη στο Κατάρ.
14: Και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει, καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα, σε κάθε παράθυρο.
12: Στο ποδόσφαιρο, ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα ενισχύσει την οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
20: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Για τη συνέχεια κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους σας.
29: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center.
31: Τι παίζεις εκεί?
32: Δωροστροφό της Novibet.
31: Δωροτροχό?
32: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
31: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
33: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
34: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Πάντως μπράβο σας!
1: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλούσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της σύνοδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βελγίο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA πέριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στην συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάν Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Την παρέμβαση Τραμπ παραδέχθηκε και ο Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Τώρα η Ομοσπονδία του Βελγίου ζητά εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν νωρίτερα να μετακινηθούν προς Άνω Φανάρι Τριζίνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι οι συνολικές καθυστερήσεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των πτήσεων. Και στα αθλητικά, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Στον αγώνα θα παίξει κανονικά ο Αμερικανός Φολαρίν Μπάλογκαν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζα.
0: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες.

0: περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάντες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Έναν υπέροχο, Louis Armstrong, ο κορυφαίος τρομπετίστας της jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο πριν γεννηθώ.

Ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος αυτό της μουσικής. Έγινε πρεσβευτής του στα πέρατα της Οικουμένης και μάλιστα προσέξτε το παρατσούκλι του, ήταν ο άνθρωπος με στόμα σαν σακούλα, γιατί όταν ήταν μικρός συνήθιζε να βάζει τις πενταροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην του τις κλέβουν οι συνομήλικοί του. Αλυτέκος του δρόμου, έμαθε μουσική στα αναμορφωτήρια, έκανε δουλειές του ποδαριού, χαρτόπαιζε και όποτε του δινόταν η ευκαιρία έπαιζε με διάφορες μπάντες της Νέας Ορλεάνης, σε γιορτές, παρελάσεις, κηδείες ή ακόμη και σε περίφημα μπαρ, καμπαρέ ή λέσχες, στα οποία έπαιζαν ορχήστρες μαύρων μουσικών. Η μητέρα του άλλαζε τους πατριούς σαν τα πουκάμισα και χανόταν για μέρες από το σπίτι. Στάθηκε όμως ασπίδα σωτηρίας για το μικρό Λούι, όπως τον αποκαλούσαν για χρόνια στη γειτονιά του.

Σήμερα τις τρεις πρώτες ώρες, γιατί τετράωρο έχουμε πάλι, έτσι, λείπει ο Βασίλης Κουφόπουλος, οπότε μέχρι τη μία το πάμε. Έχουμε καλεσμένους για διαφορετικά θέματα. Θα κάνουμε πρώτα τις συστάσεις για να μπούμε στο πρώτο μας καυτό θέμα.

0: Έτσι. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Τι έγινε, Νότι, εδώ και αυτή τη βδομάδα? Α, μόνο σήμερα. Γιατί ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι έξω και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, απλώς τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρώση τα λέμε στον αέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόπουλος στο μικρόφωνο. Παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, είπα καυτό θέμα. Πυρκαγιές. Και όχι μόνο. Είναι και τα οικόπεδα. Είναι και τα σπίτια. Είναι τα πάντα. Είναι δύσκολες καταστάσεις, γιατί και σε σεισμούς τους βλέπουμε, αν το καλοσκεφτούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά.
1: Καλησπέρα, είμαστε καλά. Και είμαστε καλά όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, όταν δεν υπάρχουν καταστροφές στην πατρίδα, στον τόπο, έπειτα από φυσικές καταστροφές. Είτε αυτές είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές, είτε μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη
0: γι' αυτό αιτία είπα, θα πλήξει. Ένα σπίτι που μπορεί να πιάσει φωτιά, σεισμοί, τα πάντα. Παντού είστε.
1: Οπουδήποτε στην υπηρεσία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Στην πρώτη απόκριση.
0: Τώρα, έχουμε μια πυρκαγιά στην Τριζινία αυτή τη στιγμή, μια φωτιά. Από ό,τι είδα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί. Έχουμε κάτι νέο, ας ξεκινήσουμε από το επίκαιρο και μετά πάμε στα υπόλοιπα που έτσι κι αλλιώς έχουν και αυτά τη δική τους επικαιρότητα.
1: Όντως, ενισχύθηκαν εκεί οι δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όλη αυτή η πυρκαγιά. Υπήρχε το πλεονέκτημα ότι την ώρα που ξεκίνησε υπήρχε δυνατότητα να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στον τομέα της αεροπυρόσβεσης. Με το τελευταίο φως έγιναν και οι τελευταίες ρήψεις. Ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, με ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία ήδη έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν παραμείνει στο σημείο μονάδες δασοκομάντος, 5 ομάδες με πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή και ανοίγουν ζώνες, ναι, και γίνεται ψήξη περιμετρικά της πυρκαγιάς, διότι όλες αυτές οι πυρκαγιές απαιτούν 1 και 2 μέρες αναλόγως και την καύσιμη ύλη και το υπόροφο του εδάφους και του δάσους, για να μπορούν να φύγει και ο τελευταίος καπνός, έτσι ώστε να είμαστε κι εμείς ήσυχοι να αποχωρήσουμε.
0: Υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας αναζωπήρωσης, οπότε έτσι κι αλλιώς πάντα.
1: Όλα αυτά
0: το
1: τα δεδομένα.
0: Κάθε πυρκαγιά, έτσι, το λέμε.
1: Όλα αυτά τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Είναι συνέπεια όλων των πυρκαγιών, όλων των θερμών αισθειών που παρουσιάζονται και τη θερμοχωρητικότητα που έχει κάθε υλικό. Πόσο μάλλον αν είναι μια δασική πυρκαγιά και αν το δάσος αυτό στο υπόροφο υπάρχει έντονο το στοιχείο της καύσιμης ύλης, δημιουργεί περισσότερα ζητήματα.
0: Πάμε στο ρεακόστρο λιγάκι, γιατί ήταν μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε μια συζήτηση. Και κυρίως αυτό το τοξικό νέφος που, αν το δει κάποιος δορυφορικά, βλέπει ότι έχει πιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προς τα κάτω. Έχει φυσήξει από βορρά προς νότο και έτσι λοιπόν υπήρξε ένα θέμα. Τι ιδιαιτερότητες είχε αυτή η φωτιά στο ρεόκαστρο?
1: Αυτή η πυρκαγιά, η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι ξεκίνησε και αυτή αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο μέσα. Έγινε μόλις μία ρήψη από ένα αέριο μέσο. Οι δυνάμεις που σπεύσαν στο σημείο είχαν να αντιμετωπίσουν 4 δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν η πρόσβαση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, γιατί όλες οι πυρκαγιές μπορούν να ξεκινούν από δρόμο, όπως ξεκίνησε και αυτή. Εκεί όμως που κατευθύνονται οι πυρκαγιές, είναι πολύ δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις να μπορεί να πατήσει ο πυροσβέστης και να μπουν οι ρόδες ενός πυροσβεστικού οχήματος, το οποίο έχει νερό, με σωληνώσεις να μπορεί να ψήξει όλο αυτό το σημείο. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι υπήρχαν κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Σε όλες αυτές τις κατοικημένες περιοχές έπρεπε να γίνει μέριμνα και να απομακρυνθεί ο κόσμος, το οποίο και έγινε μέσω του 112 με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Το τρίτο σημείο είναι ότι υπήρχαν πολλές δραματιές, έντονο στοιχείο του ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσκόλεψε την κατάσβεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα
0: να προσεγγίσουν
1: και έπρεπε να κάνουν κύκλους. Και το τρίτο, και όπως το προαναφέρατε, είναι ότι ήταν μια βιομηχανική περιοχή, η οποία είχε πάρα πολλά εργοστάσια. κάποιο από αυτά μπορεί να είχε διαλύτες, χημικές ουσίες, κάποιο άλλο ήταν ξυλουργικό, κάποιο άλλο είχε στην παραγωγή των υφασμάτων, με αποτέλεσμα όλη αυτή η καύσιμη ύλη, η θερμοχωρητικότητα όλων αυτών των υλικών εξέπεμπαν όλο αυτό που είδαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς η κατάσβεση που εστιάσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, να μην οι καταστροφές να μην μεγαλώσουν κι άλλο περισσότερο, να μην επεκταθεί δηλαδή όλη αυτή η ζημιά που έχει γίνει, και από τα πλάγια και από το βόρειο κομμάτι της πυρκαγιάς και όχι εκεί που κατευθύνεται, να μπορούμε να γίνει πλήρη κατάσβεση, γιατί όπως είδαμε και με το ξημέρωμα, με το πρώτο φως, ούτε και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να μπουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς για τους δικούς τους λόγους, διότι αλλάζει η σύσταση του αέρα, η πυκνότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλές αναταράξεις όχι μόνο στο κομμάτι της αεροπυρόσβεσης αλλά και στο τομέα της υδροληψίας.
0: Ακριβώς. Τη χρονιά αυτή πώς την κρίνουμε? Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραργος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Η χρονιά αυτή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες? Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως, δεν θα πω για καιρικές συνθήκες, αυτή τη στιγμή αν θα έχουμε μελτέμια, τον Ατάλο κτλ. Αυτά έρχονται, φεύγουν κτλ. Είναι μια πιο εύκολη χρονιά από άλλες χρονιές, μια πιο δύσκολη χρονιά, η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη ότι κάθε χρονιά που έρχεται επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική αυτή διαταραχή που βιώνει όλος ο πλανήτης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στο κλίμα και οι θερμοκρασίες να έχουν εναλλαγές σημαντικές. Όμως βλέπουμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να έχουμε και βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Όλη αυτή η αστάθεια που έχει μείνει στην άκρη το ήπιο κομμάτι του κλίματος δημιουργεί αστάθεια και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ένταση πυρκαγιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αποκτούν τεράστια δυναμική, διότι τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό. Ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης αποτελείται, το μεγαλύτερο κομμάτι καλύπτεται από το πυροσβεστικό σώμα, όμως υπάρχουν και συναρμόδιοι φορείς, όπως οι εθελοντές και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι. Που
0: και έχουν εκπαιδευτεί με κάθε δυνατό μέσο και κάθε δυνατό τρόπο, έτσι όπως πρέπει δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουν και την πιστοποίηση.
1: Είναι 220 αυτές οι εθελοντικές ομάδες και υπάρχουν και 5.000 ακόμη εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί από τον προσωπικό τους χρόνο έχουν ενσωματωθεί στον μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, και συνδράμουν είτε σε πυροσβεστικά οχήματα, σε περιπολικά, σε πεζοπόρα τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί μια μονάδα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συντομία ΔΚΑΦΚΑ, όπου εκεί όλα αυτά τα βαριά μηχανήματα τα οποία διαθέτει ο στρατός και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι στρατιωτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτή τη μονάδα, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν το κομμάτι της συνεργασίας το έχουμε αναπτύξει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο με το πυροσβεστικό σώμα, με αποτέλεσμα με το πρώτο τηλέφωνο, με την πρώτη πυρκαγιά να είναι δίπλα μας για να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος, είτε είναι το πυροσβεστικό σώμα είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Με βαριά μηχανήματα ανοίγουν ζώνες αντιπυρικές, ανοίγουν δρόμους να μπουν πυροσβεστικά οχήματα, και το τελευταίο διάστημα, που είμαι σε θέση να γνωρίζω, συνδράμει και την δασική υπηρεσία στο κομμάτι, στην ανάπτυξη του προγράμματος Αντινέρο, με την διάνοιξη και τον καθαρισμό όλων των δασικών περιοχών, οι οποίες έχουν προτεραιοποιηθεί και έχουν κατηγοριοποιηθεί.
0: Άρα προφανώς έχει γίνει μια αξιολόγηση για την επικινδυνότητα κάθε μέρους, ας πούμε.
1: Ακριβώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μαζί μας είναι η ελληνική αστυνομία, η οποία στην πρώτη απόκριση δεν κάνει μόνο τροχονομικές παραβάσεις, έχει και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι, είναι της απομάκρυνσης του πληθυσμού που πρέπει να φύγει από περιοχές οι οποίες.
0: Νομίζω ότι εκεί μετά το μάτι είναι όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυσκολία όλοι, μαζί με τους αστυνομικούς και οι πυροσβέστες. Είναι ανθρώπινο πολλές φορές να μην θέλουν να απομακρυνθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι οι συμπολίτες μας από μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κατοικία τους, η περιουσία τους. Όμως πρέπει να μείνουν στην πρώτη ζώνη άμυνας, στην πρώτη κατασταλτική ζώνη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι και έχουν συνολική εικόνα για την διαχείριση κάθε συμβάντος.
0: Ερώτηση. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής. Δεν θυμάμαι τώρα ποια Κυριακή ήταν. Για το ότι οι εμπρησμοί πληρώνονται. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι εικόνα, αν έχετε, για το τι γίνεται αν είναι, αν υπάρχουν συλλήψεις, αν υπάρχει αμέλεια, αν υπάρχει εμπρησμός κτλ. Μια εικόνα για να καταλάβουμε πού κινείται το πράγμα. Αν υπάρχουν, δεν με νοιάζουν τόσο πολύ τα στατιστικά στοιχεία και η δική σας εντύπωση.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών ξεκινάνε από ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Ναι.
1: Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Όλες οι πυρκαγιές που εντάσσονται στο κομμάτι του ανθρώπινου χεριού, υπάρχει το ποσοστό 90% που οι πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια, είτε από μια χρήση τροχού, οξυγονοκόλλησης, είτε
0: σκουπίδια, χόρτα.
1: Σκουπίδια, χόρτα, μελισσοκόμοι, καλλιεργητές και άλλα μηχανουργικά στοιχεία και μηχανήματα, τα οποία ο κάθε αγρότης, γεωργός, κτηνοτρόφος κάνει τις εργασίες στο χωράφι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που είναι το 10%, που για τους δικούς τους λόγους κάποιοι συνάνθρωποι μας οδηγούνται και βάζουν φωτιά από πρόθεση.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 10%.
1: Δεν είναι μικρό ποσοστό, όντως. Είναι
0: ένα και αν κρίνουμε κάποιες φορές από το αποτέλεσμα, είναι και πολύ καταστροφικό.
1: Είναι πολύ καταστροφικό, διότι δεν γίνεται από αμέλεια και σε τυχαίο χώρο.
0: Μπορεί
1: τόπο
0: να είναι και
1: καιρικές
0: συνθήκες. Μπορεί να είναι αυτό που λέτε, ο τόπος.
1: Επιλέγεται πότε μια πυρκαγιά να μπει. Και αυτή τη στιγμή που επιλέγεται μια πυρκαγιά να μπει, καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι υπέρ σε αυτόν που την βάζει την πυρκαγιά παρά στο κατασταλτικό κομμάτι. Έχουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι μια υπηρεσία η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Όμως το τελευταίο χρόνο με νομοθετική ρύθμιση έχει ιδρύσει 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν εκπαιδευτεί από την κεντρική υπηρεσία και να μπορούν με εξοπλισμό και μέσα και με τεχνογνωσία στο κομμάτι και της ανακριτικής αλλά και της εγκληματολογίας να μπορούν να εντοπίσουν και την αιστεία της πυρκαγιάς, την έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά και στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στους δράστες ή τον δράστη.
0: Υπάρχουν συλλήψεις.
1: Υπάρχουν συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι 164 από την αρχή του έτους. Οι 151, για να αναφερθούμε στα νούμερα, είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 είναι για πυρκαγιές από πρόθεση.
0: Άρα
1: αυτό το ποσοστό είναι στο 90 με 10. Το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά διοικητικά πρόστιμα έχουν οδηγηθεί σε δύο προφυλακίσεις και μια καταδικαστική απόφαση πολίτες, οι οποίοι με εμπρισμό από πρόθεση έθεσαν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο πενθήμερο, από 1 μέχρι 5 Ιουλίου χτες, πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα ποσοστό 10%.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από 1 έως 5 Ιουλίου, για να έχουμε 20 συλλήψεις, πόσες περίπου πυρκαγιές είχαμε?
1: Ήταν 8 πυρκαγιές. Οι 8 πυρκαγιές κάναν 8 συλλήψεις, αλλά έγιναν και άλλες 12 συλλήψεις, οι οποίοι κάποιοι συνάνθρωποι μας έκαναν εργασίες με τροχό, με ηλεκτροσυγκόλληση.
0: Απλώς δεν έτυχε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Κάποιος τους είδε. Μπορεί να είναι και κάποια καταγγελία που γίνεται, έτσι.
1: Είναι οι καταγγελίες περίπου το 75% με τηλεφώνημα στο 199, και το υπόλοιπο ποσοστό είναι από περιπολίες του πυροσβεστικού σώματος, από περιπολίες είτε του επόπτη υπηρεσίας, είτε των περιπολικών των υδροφόρων, είτε της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οδηγούνται στο σημείο που αντιλαμβάνονται ότι γίνεται χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκόλληση ή οποιοδήποτε άλλη θερμή εργασία, για να ταυτοποιήσουν και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. 20 συλλήψεις, οι 4 έγιναν χθες στην Αττική. Οι 2, θέλω να σας πω, ήταν στην περιοχή του Διονύσου, για τροχό. σε διαφορετικές ώρες, 11 και 1 το μεσημέρι, και οι άλλες ήταν το μεσημέρι 2, οι άλλες δύο συλλήψεις που ήταν στο ίδιο σημείο, διότι δύο φίλοι, ο ένας έκανε οξυγονοκόλληση και ο άλλος έκοβε με τον τροχό. Έγιναν 4 συλλήψεις χθες με δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλό, κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολλοί από εμάς, πάρα πολλοί από τους πολίτες αυτή τη χώρα δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μια σπίθα, αρκεί να δούμε τις εικόνες σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα όλων των καταστροφών συνέπεια των πυρκαγιών.
0: Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και ειδικά τα στοιχεία που μας έδωσε για τις σύλληψεις είναι πολύ έτσι, σημαντικά. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα τώρα πυροτόβησαν οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Φιλάντη δράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επατεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις υποστήριξη από την πλευρά του Ινφαντίνο. Εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο απόψινο παιχνίδι ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Bill Haley, ο άνθρωπος που έκανε το rock and roll παγκόσμια μουσική γλώσσα και γεννήθηκε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1925. Χαιρετώ, χαιρετώ, καλώς ορίζω, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε, μια καλύτερη εβδομάδα, αν και είναι φορτωμένη, έχουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε τη FIFA με τα καμώματά της. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη εβδομάδα θα ασχοληθούμε αναλυτικά και με το Μουντιάλ, θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες τι εννοώ. Έχουμε όμως κοντά μας, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γιατί κάνουμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι αντιπύραρχος, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για τις συλλήψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και ειδικά το προηγούμενο διήμερο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε μέχρι τώρα. Γενικώς από οργάνωση φέτος πώς πάμε, τι έχουμε από τις δικές σας παρουσίες, ανθρώπινο δυναμικό, τι έχουμε από οπτητικά μέσα, τι έχουμε γενικότερα?
1: Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος ήταν αναγκαία και υλοποιείται σταδιακά όσο αυτό είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και αυτό που βλέπουμε ότι η ενίσχυση όλου του πυροσβεστικού μηχανισμού πρέπει να συνεχιστεί, το διατυπώνουμε, αποτυπώνεται από το πεδίο των επιχειρήσεων, όπου οι απαιτήσεις είναι πιο ισχυρές, είναι πολύ πιο περισσότερες, διότι η φύση δημιουργεί δικά της δεδομένα, δημιουργεί νέα δυναμική, μια ισχυρή δυναμική σε όλες τις πυρκαγιές, όχι μόνο λόγω της καύσιμης ύλης, αλλά όλες τις έντασης που δημιουργείται και του μικροκλίματος που παρατηρούμε σε κάθε πυροσβεστική επιχείρηση. Το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή διαθέτει, εκτός από τους 10.000 εθελοντές που αναφερθήκαμε στην αρχή, 5.500 περίπου της Γενικής Γραμματείας και 5.000 του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτει 15.500 μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και επταετής θητείας, οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι από πέρυσι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα 8 μήνες και όχι 6 που ήταν τις υπόλοιπες χρονιές. Ένας νέος θεσμός, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται μόνο για την δασοπυρόσβεση, γιατί όπως είπατε και πριν ότι τα συμβάντα είναι όσο είναι τα δασικά τα περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Έχουμε πυρκαγιές σε σπίτια. Καλά, ευτυχώς σεισμούς ακόμα δεν έχουμε που να χρειαστεί η βοήθεια. Ακόμα και σε ένα σανσέρ όμως, αν εγκλωβιστούμε την πυροσβεστική, φωνάζουμε.
1: Είναι 60.000 περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: 60.000, τα 10 από αυτά, 9 με 10 είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές. Υπάρχουν 20.000 αστικά συμβάντα τα οποία επεμβαίνουν οι συνάδελφοι. Σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Και αυτά έχουν τεράστια δυσκολία, έτσι.
1: Έχουν τεράστια δυσκολία, διότι έχουν να κάνουν κινδύνους ξεχωριστούς και κινδύνους με πολλές ιδιαιτερότητες, διότι και κανένα σανσέρ δεν είναι ίδιο σε οποιαδήποτε πολυκατοικία. Καμία πυρκαγιά σε ένα σαλόνι, σε μια κουζίνα δεν είναι ίδια.
0: Έτσι.
1: Σε σχέση με μια άλλη πολυκατοικία, λόγω διαρρύθμισης, λόγω
0: παλαιότητας του κτηρίου,
1: δομής και αν συνορεύει με κάτι άλλο, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ.
0: Αν είναι στενός ο δρόμος, αν είναι κυψέλη.
1: Είναι ζητούμενα που,
0: που
1: τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σε όλο αυτό το πλέγμα υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, συναρμόδιοι φορείς, εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που διαθέτει την διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα και σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση με υποχρεώσεις πλέον, νομοθετικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι και την αρμοδιότητα στην πολιτική προστασία. Δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι και φέτος ό,τι έχουμε ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε χωματουργικά μηχανήματα, σε υδροφόρες και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο και υλικό που μπορεί να διαθέτει, πρέπει να το διαθέσει, γιατί η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να φροντίζει πρώτα για την τροτότητα και την ανθεκτικότητα της δικής της τοπικής κοινωνίας ως τοπική αυτοδιοίκηση, και έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλείς στον τόπο τους, στις κατοικίες τους. Σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι η κοινωνική υπευθυνότητα. Δηλαδή, είπατε πριν ότι έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών και συλλήψεις. Όλα αυτά ξεκινάν από τους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν εμείς οι ίδιοι. Όχι
0: μόνο. Εδώ μου είπατε ότι σε ημέρα που είχαμε βοριά, ο άλλος είχε τροχό.
1: Και δεν ήταν.
0: Δηλαδή,
1: και
0: δεν ήταν... Ο άλλος είναι δεκάδες άλλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν είναι μόνο
1: αυτό. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί, είτε πολιτεία είτε πολίτης.
0: Ωραία. Καθαρισμός οικοπαίδων.
1: Οι καθαρισμοί κοπέδων φέτος έδειξαν τα νούμερα ότι είναι λίγο περισσότερο αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή φέτος καταλήξαμε να είμαστε σε έναν αριθμό των 767.000 δηλώσεων καθαρισμού, όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν ούτε μπήκαν να τα καθαρίσουν ούτε τα έχουν καθαρίσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε φτάσει ως περιοριστικό σώμα μέσω της πλατφόρμας στις 6.000 καταγγελίες που κατά τη στοιχεία πέρυσι οι καταγγελίες ήταν περίπου στις 2.700.
0: Πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
1: Είναι διπλάσιος, είναι ακριβώς διπλάσιος και κάτι αριθμός, ο οποίος όμως θα κληθεί το περιοριστικό προσωπικό να κάνει αυτοψίες. Ήδη αυτοψίες γίνονται.
0: Και νομίζω άρχισαν από την επόμενη μέρα κιόλας, έτσι.
1: Από την επόμενη μέρα έπρεπε να αρχίσουμε. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατασταλτικός μηχανισμός. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να εφαρμόζουμε την νομοθεσία και μόνο την νομοθεσία. Αλλά όμως όλοι. Και οι πολίτες και η πολιτεία έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ίδιο και εμείς. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, γιατί τα οικόπεδα τα καθαρά.
0: Ακόμα και τώρα κάποιος που δεν καθάρισε, ας το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει. Εάν είναι ένα οικόπεδο καθαρό, δεν θα μπει κανένα στη διαδικασία να ελέγξει. Παρόλο που αν το έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει να καθαριστεί, διότι ένα καθαρό οικόπεδο δημιουργεί δρόμο πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, ζώνη αντιπυρική, αλλά δημιουργεί και ανάχωμα στην πυρκαγιά, γιατί εάν η καύσιμη ύλη δεν υπάρχει, τότε η πυρκαγιά δεν θα μπορεί να προχωρήσει και αυτόματα θα σταματήσει χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα φύγετε, να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Ένα θέμα, μια μεγάλη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, που θυμάστε πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να είναι πυρκαγιά, μπορεί να είναι διάσωση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Από τη δική σας εμπειρία.
1: Υπηρετώ στο πυροσβεστικό σώμα από το 1999. Στην αρχή υπήρχε άλλη διαδικασία. Τότε με τη μέθοδο του ΑΣΕΠ γίνονταν εισαγωγή στο βαθμό του πυροσβέστη. Υπήρχε υποχρέωση παραμονή στο βαθμό του πυροσβέστη τουλάχιστον ένα χρόνο. Και μετά μέσω πανελληνίων εξετάσεων δίνονταν δυνατότητα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε, επειδή υπηρετώ όλα τα χρόνια στην Αθήνα, τα περισσότερα μάλλον χρόνια στην Αθήνα, έχω υπηρετήσει και στην όμορφη Νεάπολη της Λακωνίας όταν με την έξοδο από τη σχολή αξιωματικών, μπορώ να πω ότι επειδή η Αθήνα διαθέτει μεγάλη δύναμη, είναι η πρώτη ενίσχυση και η πρώτη απόκριση σε πυρκαγιές εκτός Αττικής, είτε στην Πελοπόννησο, είτε σε διάφορα νησιά. Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά στις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, όπου βιώσαμε σε ένα κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας, από καπνούς έντονους και από πεσμένα δέντρα δεν υπήρχε δυνατότητα να μπορέσουμε να φύγουμε και να οδηγηθούμε σε σημείο το οποίο έχει καεί, γιατί ο ασφαλής δρόμος σε μια πυρκαγιά είναι να πας σε ένα σημείο που είναι καμένο,
0: ναι,
1: και όχι σε ένα σημείο που είναι άκαυτο, γιατί έχεις τις πιθανότητες η πυρκαγιά να πάει στο άκαυτο κομμάτι
0: και μπορεί να σε εγκλωβίσει.
1: Εκεί εγκλωβιστήκαμε από καπνούς, από πεσμένα δέντρα, δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να μπορεί να αποχωρήσει και να απεγκλωβιστεί. Ήταν συνέστημα το οποίο το βιώσαμε πολύ έντονο. Είχαμε κρατήσει λίγο νερό στη δεξαμενή του αυτοκίνητου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέφωση για να μπορούμε να αποφύγουμε την πυρκαγιά. Ωστόσο ένα ελικόπτερο που πετούσε από πάνω μας εντόπισε, έστειλε και άλλες δυνάμεις και μπορέσαμε και απεγκλωβιστήκαμε. Και ένα άλλο σημείο το οποίο έτσι μου έχει στοιχήσει από τις πρώτες φορές είναι κάποια τροχαία ατυχήματα τα οποία βλέπεις ανθρώπους
0: και σε αυτά είστε έτσι.
1: Και σε αυτά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τραυματισμένους, εγκλωβισμένους μέσα στα αυτοκίνητα, να είσαι η μόνη λύση με τους διαστολείς, τα ψαλίδια, τους κόφτες. Πρέπει να κόψεις προσεκτικά, πρέπει να απομονώσεις το χώρο πολύ καλά, έτσι ώστε να μην δημιουργήσεις περισσότερα τραύματα σε αυτόν ο οποίος είναι εγκλωβισμένος από αυτό το οποίο τη ζημιά έχει πάθει από το ατύχημα.
0: Σας άλλαξε τον τρόπο που οδηγείτε?
1: Μου άλλαξε πολύ τον τρόπο που οδηγώ και εγώ πριν μπω στο πυροσβεστικό σώμα οι ταχύτητες ήταν λίγο πιο υψηλές, όμως είδα σε πρώτο χρόνο τι μπορεί να συμβεί αν οι ταχύτητες...
0: Και σε δευτερόλεπτα.
1: Και σε δευτερόλεπτα.
0: Σε δευτερόλεπτα.
1: Γιατί όντως όλα τα αυτοκίνητα δεν στηρίζονται στους τροχούς, στηρίζονται στον αέρα που έχουν οι τροχοί μέσα, με αποτέλεσμα αυτό να είναι επικίνδυνο, γι' αυτό και πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί η ασφάλειά μας στη ζωή μας είναι νομίζω ότι πιο ύψιστο. Εγώ αυτό υπηρετώ, αλλά πρέπει να το κάνουμε και για τους ίδιους μας τους εαυτούς.
0: Ωραία. Τώρα, τις επόμενες μέρες θέλω τηλεφωνικώς να μιλήσουμε και για τα πτυτικά μέσα. Σε συνέχεια θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πολύ χρήσιμη κουβέντα. Οπότε συνεχίζουμε και τηλεφωνικώς τις επόμενες μέρες. Φωτιές να μην έχουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λόγω έτσι. Τώρα χρόνου μπορεί να με αφήσαμε κάτι, αλλά θα το καλύψουμε σε.
0: Καλά. Και την ώρα να καθόσασταν πάλι δεν προλαβαίναμε. Είναι πολλά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το ξαναλέω, ας είναι τουλάχιστον απλώς κάποιες κουβέντες που θα έχουμε.
1: Καλό είναι να μιλάμε αυτό. Μόνο για ενημέρωση και όχι για ενημέρωση.
0: Πρέπει να σας πω ότι είστε ο πρώτος άνθρωπος που πάντα λέω όταν έχουμε μια πυρκαγιά να σας έχουμε κοντά μας, γιατί εσείς έχετε μια πολύ γενικότερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Έτσι πάντα.
1: Εντάξει, μιλάμε με συνάδελφους σε όλη την Ελλάδα και ξέρετε, όταν υπάρχει το μέτωπο της πυρκαγιάς, πρέπει να επιλέξεις από πού θα ενημερωθείς, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι στην μάχη της καταστολής. Και πρέπει, όλοι το κάνουμε αυτό, και το κέντρο επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ενημέρωση στην κεντρική διοίκηση για να μπορεί να κάνει την διανομή και των μέσων και των υλικών και να μπορεί να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει.
0: Γιατί θυμάμαι πέρυσι στη μεγάλη πυρκαγιά της Αχαΐας εκεί στην Πάτρα, ότι όλη τη νύχτα μας δίνατε ρεπορτάζ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Συνεχίζουμε και αμέσως μετά τις 10, έχουμε έναν καλεσμένο για ένα θέμα που δεν πάει το μυαλό σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει να κάνει με το τραπέζι μας. Όχι το τι θα φάμε. Υπάρχει μια έκδοση από έναν εκδότη ακαδημαϊκών βιβλίων στο εξωτερικό για ένα βιβλίο που θα σας κάνει φοβερή εντύπωση. Να πιστέψετε αυτό που σας λέω. Πάμε.

Σινεμά Παράδεισος, ένιο Μορικόνε, ο θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής, έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 2020. Υπέγραψε περισσότερα από 500 soundtrack. Και αν δεν έχουμε ακούσει, έτσι, ένα ορχιστρωτής, μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, με το πληθωρικό έργο του διαμόρφωσε την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής. Νομίζω ότι ενέπνευσε συνθέτες και σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο για πάρα πολλές γενιές. Βέβαια, σινεμά ο Παράδεισος, μην ξεχνάμε και την άλλη τεράστια επιτυχία, το Κάποτε στην Αμερική.

Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βράδυ, καλή εβδομάδα, είναι 6 Ιουλίου. Βέβαια, τα φώτα είναι στραμμένα που, νομίζω, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, αύριο και μεθαύριο, είναι κρίσιμα, έχει κρίσιμα χαρακτηριστικά και ιστορικά για την συγκυρία που πραγματοποιείται. Πρώτα απ' όλα, είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την ίδια την δομή της συμμαχίας, αρχιτεκτονική δομή της συμμαχίας, και για τη νέα συνθήκη που βρίσκεται η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρώπης. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι όλοι θέλουν, περιμένουν να δουν ποια είναι τα όρια του σκεπτικισμού του Προέδρου Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Υποψιάζομαι ότι θα τους τα ψάλει και λίγο, γιατί δεν ξέρω αν τους είχε όπως τους ήθελε ή όπως ήθελε να τους επιβάλλει στην ιστορία με το Ιράν. Οπότε και αυτό περιμένουμε να το δούμε. Η Σύνοδος πάντως, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θα μετρήσει και τις σχέσεις Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στην πιο περίπλοκη στιγμή για όλους γεωπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από το Ιράν έχουμε έναν πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για 1593 ημέρες. Έτσι, μπαίνουμε στα 5 χρόνια. Αυτό παραμένει άλυτο. Τώρα, το πώς θα αντιδράσει περαιτέρω η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία είναι ένα ζητούμενο. Και την ίδια ώρα, ένιγμα είναι και πώς θα χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ την Τουρκία. Είναι οικοδέσποινα η Τουρκία. Αλλά βεβαίως και ο Ερντογάν, που θα επιχειρήσει να εμφανίσει τη χώρα του σε σχέση με τη συμμαχία, γιατί αναμφισβήτητα η Τουρκία μπορεί βεβαίως να, για πολλούς λόγους, να τηρεί συχνά μια αντιδυτική στάση. Παρόλα αυτά, είτε μας αρέσει είτε όχι, η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή χώρα του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά θα τα δούμε και αύριο με αρκετούς καλεσμένους εδώ στον Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θοδωρή, ο οποίος από τη μια βλέπει Μουντιάλ, απ' την άλλη μας ακούει. Πώς τα καταφέρνεις αυτά, ρε Θοδωρή, δεν μπορώ να καταλάβω. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγκίδου. Μου έχει στείλει το μήνυμα από πολύ νωρίς, έτσι. Η οποία πνίγεται. Η Σόφη είναι μια περίπτωση από μόνη της. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να της κάνω μια συνέντευξη, αλλά ξέρω ότι δεν θα δεχτεί, γιατί είναι στέλεχος σε μια αυτοκινητοβιομηχανία και νομίζω ότι είναι ο τελευταίος εργάτης.

Βέβαια, κατά τα άλλα, το Μουντιάλ έχει την τιμητική του και υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν όλα τα άλλα έγιναν ομότυπα. Σήκωσε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ, είπε μαζευτείτε και μαζεύτηκαν. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία που συζητάμε τις τελευταίες ώρες. Εμείς θα ασχοληθούμε πάντως με το Μουντιάλ μέσα στην εβδομάδα με αφορμή ένα εκπληκτικό βιβλίο αφιέρωμα, ενός εξαιρετικού συνάδελφου, του Νίκου Μπόζιονέλου, που έχει να κάνει ακριβώς με το Μουντιάλ. Είναι και αρκετές σελίδες, γιατί έχει παρασκήνιο, έχει πολιτική, έχει διαφθορά, έχει εξουσία, έχει χρήματα, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, κυρίως πίσω από τις κουρτίνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εκ των πραγμάτων έχει το ενδιαφέρον του. Θα ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Πέρα από το 210-48-00-174 έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη. Έτσι δεν μας έρχεται συχνά, αλλά όποτε την βλέπουμε χαιρόμαστε. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Έξω τώρα τι γίνεται, παιδιά, είναι ερημιά. Πρέπει να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι στη γειτονιά μου, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχω αρχίσει μέρα μεσημέρι και βλέπω κενές θέσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι αρκετές φίλοι και αρκετοί φίλοι μάλλον έχουν φύγει για ένα πρώτο κομμάτι καλοκαιρινών διακοπών. Ήταν Δευτέρα σήμερα, να ήταν Κυριακή το καταλάβαινα, αλλά σήμερα ειδικά είδα πάρα πολλές κενές θέσεις. Ακόμα και την ώρα που ερχόμουν, που κάποιοι έχουν επιστρέψει από τις δουλειές τους. Εκ των πραγμάτων, κάποιοι φεύγουν και πολύ καλά κάνουν. Και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα έξω στην κίνηση στους δρόμους. Αλλά το ξαναλέω, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο στην διάθεσή σας, έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε. Βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί επισημειώνετε ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Θέλω να προαναγγείλω κάτι που θα κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Στάθη Αραποστάθη. Ο κύριος Αραποστάθης είναι καθηγητής επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Και το θέμα που θα πιάσουμε, αφορμή για αυτή την συνάντηση, είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, τις κοινωνικές και τεχνικές δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Προσέξτε, έχουν πιάσει οι συγγραφείς, ένας από τους οποίους είναι ο καλεσμένος μας, έχουν πιάσει πάρα πολύ απλά πράγματα. Ας πούμε, το σιτάρι, το ελαιόλαδο, την ντομάτα, το κοτόπουλο, το χοιρινό και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Και μέσα από αυτό, παρατηρώντας την ιστορική τους εξέλιξη, τα τελευταία 100 χρόνια, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το κράτος, έχουν να κάνουν με τη διατροφή, έχουν να κάνουν με επενδύσεις, έχουν να κάνουν με την εκβιομηχάνηση, έχουν να κάνουν με 1000 πράγματα. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, νομίζω ότι θα είναι μια από τις λίγες κουβέντες που γίνονται σε ραδιόφωνο, αλλά θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας σχόλια, όπως είπα, στο www.skyradio.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, που θα τα ακούσουμε από την Αγγελική Καρδιόλακα, και επιστρέφουμε εδώ παρεούλα με τον καλεσμένο μας.

Άνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Θέλω αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο. Ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει άνομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε τη ζήτηση από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημαίνω ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς άνω φανάρι Τριζίνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημερινές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εν αερίας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε, όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου, εδώ με τον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε γίνει αυτοκόλλητοι, μας διευκολύνει το ότι έχουν πάρει άδειες κάποιοι, αυτό είναι. Για 4 ώρες πάλι κοντά σας, μέχρι τη μία και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε κοντά μας την Σοφία Καλαβρού, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο 210-48-00-174. Μηνύματα δέχεται η Ελένη Μπουλιέρη. Και αν έχετε δει κάτι έξω το οποίο νομίζετε ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ποιον έχω ξεχάσει, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κώστα μου, έβγαλα φωτογραφία το μήνυμά σου, κράτησα και τον αριθμό κινητού και νομίζω ότι θα προλάβουμε αύριο να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για αυτό το ωραίο θέμα που μου προτείνεις. Λοιπόν, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, είναι καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο της Αθήνας και διευθυντής του εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Ο τίτλος θέλει μια ανάλυση για να γίνει αντιληπτό γιατί ακριβώς μιλάμε. Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από Διεθνή Ακαδημαϊκό Εκδοτικό Οίκο. Έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά στην χώρα μας. Έχει να κάνει με κοινωνικές, τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Οπότε όλα αυτά θα τα απλοποιήσουμε με την παρουσία του καλεσμένου μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που δεχτήκατε να τα πούμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και βέβαια και τιμή που μας καλέσατε.
0: Το τι είναι τιμή
1: τόσο
0: και
1: εμένα,
0: τι
1: αλλά συγχρόνως μαζί εκπροσωπώ και μια ολόκληρη ομάδα από το εργαστήριο, οπότε είναι πολύ
0: σημαντικό. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που κάνατε, που πρώτα απ' όλα πρέπει να το επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Θέλω εισαγωγικά, πείτε μου δύο λόγια για το τι σημαίνει ο τίτλος σας.
1: Για το αντικείμενο.
0: Για το αντικείμενο, ακριβώς, για το αντικείμενο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ουσιαστικά το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία είναι ένα ολόκληρο πεδίο των κοινωνικών επιστημών που ας πούμε έχει μια ιστορία τουλάχιστον 50 χρόνων, έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70 αναδύεται αυτό το πεδίο που στην αρχή ήταν γνωστό ως κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης και μετά έγινε επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Ουσιαστικά βλέπουμε πλέον τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες, με την ευρία έννοια του όρου, συμφέροντα, ενδιαφέροντα, πολιτικές, νόμοι, κυβερνήσεις, καθορίζουν τον χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Πώς διαφορετικά τέτοια κοινωνικά

0: συμπλέγματα διαμορφώνουν διαφορετικού είδους προσλήψεις και οικειοποιήσεις της καινοτομίας, της επιστήμης, της γνώσης, έτσι. Και επίσης πλέον τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει τάση της συμπαραγωγής, να τονίσουμε τη συμπαραγωγή, δηλαδή πώς η επιστήμη και η τεχνολογία που συγκροτείται μέσα από αυτή τη δυναμική διαμορφώνει ή μπλοκάρει τις κοινωνίες σε συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα κοινωνιών. Με συγκεκριμένο τύπο ανισότητες, με συγκεκριμένο τύπο αναπαραγωγές κοινωνικών ανισοτήτων ή κοινωνικών ας πούμε δομών. Οπότε αυτή την συμπαραγωγή πλέον βλέπει το πεδίο επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Βλέπει δηλαδή για παράδειγμα πώς οι κοινωνικές ομάδες, οι χρήστες καθορίζουν το τι τεχνολογίες θα υπάρξουν, mm-hmm. πώς αυτά καθορίζονται από τις εταιρείες και πώς για παράδειγμα το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο βοηθάει ή δεν βοηθάει ή αλλάζει τα μονοπάτια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο πεδίο δεν αντιμετωπίζει την επιστήμη και τεχνολογία σαν μια οριζόντια και το ίδιο παντού.
1: Ναι.
0: Τονίζει το ζήτημα των τοπικών χαρακτηριστικών,
1: ναι,
0: κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών, και συγχρόνως, επειδή μιλάμε για συμπαραγωγή, η επιστήμη και η τεχνολογία για το πεδίο το δικό μας και για τους κοινωνικούς επιστήμονες όπως είμαι εγώ, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερες. Mm-hmm. Επειδή κατασκευάζουν συγκεκριμένου τύπου κοινωνίες, έχουν πολιτικά προσήματα. Με την ευρεία έννοια του όρου, όχι με τη μικροκομματική
1: ή
0: την
1: κομματική. Πολιτική.
0: Πολιτική.
1: Ναι. Το είπατε εξαιρετικά.
0: Το πώς θα έχω πρόσβαση, ναι, σε ένα κτίριο,
1: ναι,
0: το πώς θα έχω πρόσβαση και σε τι φαγητό, σε τι τρόφιμο, έχει να κάνει με κοινωνικές πολιτικές αποφάσεις που όμως καθορίζουν και το ποιος συμμετέχει και ποιος δεν συμμετέχει.
1: Με βοηθήσατε τώρα σε κάτι. Επειδή συζητάμε.
0: Ελπίζω να έγινα κατανοητός, γιατί
1: απόλυτα
0: είναι ένα δύσκολο.
1: Απόλυτα. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό και λόγω της ακρίβειας παρατηρώ ένα πράγμα στο σούπερ μάρκετ. Τι μπαίνει στο καλάθι. Κάθομαι και παρατηρώ έτσι από περιέργεια, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Mm-hmm. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Το αν θα πάρουν περισσότερα, ας πούμε, θέλουν να πάρουν περισσότερα κατεψυγμένα προϊόντα. Είναι αρκετά πιο φθηνά από τα φρέσκα. Έτσι. Το αν θα πάρουν περισσότερα μακαρόνια, περισσότερους υδατάνθρακες, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Έτσι. Με βοηθήσατε πάρα πολύ στην παρατήρηση που κάνω. Λοιπόν, να έρθουμε στο βιβλίο. Mm-hmm. Ένα βιβλίο το οποίο πρώτα απ' όλα κυκλοφορεί από έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο. Δεν κυκλοφορεί ακόμα στα ελληνικά. Λέω ακόμα, μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τι διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο?
0: Ωραία.
1: Να πούμε και τον τίτλο του.
0: Να πούμε λίγο και τον τίτλο του, φυσικά. Ναι. Είναι το Agri-Food Regimes in Greece, δηλαδή αγροδιατροφικά καθεστώτα, και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί καθεστώτα στην Ελλάδα. Sociotechnical Dynamics and Sustainable Transitions, δηλαδή κοινωνικοτεχνικές δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις.
1: Προσπάθησα πριν να το μεταφράσω.
0: Ναι, καλά.
1: Για να γίνει αντιληπτό.
0: Όπως είπατε, έχει βγει από τον Routledge, το έχουμε ολοκληρώσει πριν ένα χρόνο, αλλά έχει βγει τον φέτος τον Μάρτιο, δηλαδή Μάρτιος του 2026 κυκλοφόρησε. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι μια συλλογική δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο η δική μου δουλειά, άσχετα εάν ήμουν ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και για το έργο. Είναι μια συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων, αλλά πολύ συγκεκριμένα δικιάς μου έρευνας του Σωτήρη του Αλεξάκη, που ήταν υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψή μου και τώρα είναι μεταδιδάκτορας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο διδακτορικό του και ουσιαστικά έγραψε την πιο ολοκληρωμένη ιστορία σύτου στην Ελλάδα από το 1920 έως και σήμερα. Είναι ένα φανταστικό έργο που κάποια στιγμή
1: για
0: πρέπει
1: το σιτάρι,
0: να...
1: δηλαδή,
0: για το σιτάρι,
1: από το 20
0: είναι,
1: μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα είναι εμβληματικό φυτό. Ο Σωτήρης ο Αλεξάκης έκανε μια σε βάθος δουλειά, στη διδακτορική του διατριβή. Μιλάμε τώρα για μια διατριβή 700 σελίδων, έτσι.
1: Μόνο για το σιτάρι από το 1920 μέχρι σήμερα.
0: Μόνο για το σιτάρι. Και θα σας πω κάποια πράγματα, όχι μόνο για το σιτάρι, αλλά και πώς βγήκε έτσι το βιβλίο, γιατί σχετίζονται αυτά τα δύο. Είναι επίσης η Βασιλική η Καρατζάβελου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορισσα υπό την επίβλεψή μου, και η οποία ασχολείται, όπως ο Στήρης έκανε για το σιτάρι, αυτή κάνει, η Βάσο κάνει για ένα ακόμα εμβληματικό φυτό και προϊόν, που είναι την ελιά και το λάδι. Από το 1920 μέχρι και χθες. Δεν λέω εντάξει σήμερα. Και αύριο, έτσι, και αύριο. Είναι ο Γιάννης ο Φωτόπουλος, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα υποδομών, διαχείριση νερού, σχέση νερού, αγροδιατροφής και ενέργειας, όλο αυτή το νέξους που λέμε, όλη αυτή την συμπλοκή. Και προφανώς αυτή ήταν μια ομάδα που δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, και μπήκαν και βγήκαν διάφορα άτομα, όχι για κάποιον λόγο, γιατί υπήρξαν σαν βοηθή έρευνας. Άλλαξαν οι στόχοι τους, δηλαδή έκαναν δικά τους προγράμματα και εμείς το προωθούμε και το υποστηρίζουμε αυτό. Έτσι, από το 2017 έως και μέχρι πρότινος δουλεύαμε πάνω σε αυτό το βιβλίο αρκετά χρόνια.
1: Πήρε 9 χρόνια περίπου, δηλαδή, έτσι. 8-9 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι, αλλά άλλαξαν τέτοιο...
1: Εντάξει, ναι.
0: Σίγουρα πήρε 6 χρόνια, για να γίνει αυτή η δουλειά. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε, και πιστεύω ότι είναι... Όχι πιστεύω, να, γιατί είναι και δουλειά των παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια μελέτη, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε μελέτες που τα έκαναν οι οικονομολόγοι, οι ιστορικοί των οικονομικών, που μελετούσαν, ας πούμε, τις αγορές των τροφίμων, τις αγορές των αγροτικών προϊόντων, εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή προϊόντων και πώς μεταβλήθηκε στο χρόνο. Εμείς κάναμε αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για το οποίο και έχουμε εκπαιδευτεί και εκπαιδεύουμε και τα παιδιά, είναι ακολουθήσαμε κοινωνικοτεχνικά συστήματα. Είπαμε ότι μια ντομάτα, το στάρι, ο σπόρος, δεν είναι ένα φυσικό προϊόν. Έχει μέσα γνώση, έχει επένδυση στη γνώση,
1: ιστορία,
0: έχει πολιτικές,
1: κοινωνικές διαστάσεις, τοπικές κοινωνικές διαστάσεις.
0: Και ακολουθήσαμε τα διαφορετικά προϊόντα. Έτσι ακολουθήσαμε εμβληματικά προϊόντα όπως το σιτάρι, η ελιά, η ντομάτα, το χοιρινό, το κοτόπουλο και λαυράκι και τσιπούρα εχθειοκαλλιέργειες. Όλα αυτά έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή στη βάση η υπόθεσή μας από πίσω ήταν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε πώς συγκροτήθηκε το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα με βάση τον παραγωγισμό, δηλαδή την έμφαση στην παραγωγή, και με βάση την εκβιομηχάνηση.
1: Πώς εξελίχθηκε.
0: Και πώς συγκροτήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Για να περάσουμε μετά και σε ένα θέμα βιωσιμότητας, προφανώς, έξω όσων αντιλαμβάνουμε τώρα πια.
0: Αυτό έχετε πολύ δίκαιο, γιατί και με αυτό να ας πούμε κλείσω. Αυτό που θέλαμε εμείς δεν ήταν απλά να γράψουμε μια ιστορία. Αλλά να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη για το σήμερα και μια ιστορία που ενημερώνει τις σημερινές πολιτικές. Να το πω διαφορετικά. Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμα παραγωγικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτή η μετάβαση? Αν γυρίσεις πίσω στην ιστορία, μπορεί και να καταλάβεις ή να αποκτήσεις κάποια εργαλεία για να καταλάβεις ότι γιατί το σύστημα έχει μπλοκαριστεί, γιατί οι παίκτες δεν προωθούν συγκεκριμένα μονοπάτια και προωθούν κάποια, ας πούμε, απλά έτσι, ένα adjustment, μια απλή προσαρμογή και όχι μια ριζική, ένα ριζικό μετασχηματισμό. Πώς γραφειοκρατικοποιείται η παραγωγή, για ποιους λόγους, από τις πολιτικές, από το κεντρικό κράτος, όλα αυτά να το βάλεις μέσα στο, στην, σε ένα πλαίσιο 100 ετών, βλέπεις την και πώς μετασχηματίζεται.
1: Αλλά βλέπεις και το μπλοκάρισμα.
0: Βέβαια.
1: Το μπλοκάρισμα είναι μια έννοια που μου έχετε αναφέρει δύο φορές και κατάλαβα τι ακριβώς. Θέλω, πριν πάμε στα επιμέρους, δεν νομίζω ότι θα φτάσει η απόψηνή μας στην άντια, σας το λέω να το ξέρετε. Μου είπατε πριν έξω ότι κάνατε και έρευνες. Και να γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το βιβλίο να αποτελέσει το αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ. Που δεν θα ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Θα ήταν ενδεχομένως 6 επεισόδια. Να έπιανε ένα-ένα τα προϊόντα. Δηλαδή, σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό, ψάρια, ιχθυοκαλλιέργειες. 6. Και θα τα έπιανε στην εξέλιξή τους με κάποιο τρόπο. Και υπάρχουν και ωραίοι τρόποι πια που γίνονται και με πολύ ωραίοι τρόποι, πολύ σύγχρονοι. Υπήρξε και έρευνα στο πεδίο με μαρτυρίες.
0: Ναι.
1: Μπορείτε λίγο αυτό να μου το εξηγήσετε.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που πραγματικά έτσι είμαστε πολύ περήφανοι σαν ομάδα που έτσι υλοποιήσαμε αυτό το project, το έργο και συγκροτήσαμε και φτιάξαμε αυτό το βιβλίο και το γράψαμε και το ολοκληρώσαμε, είναι ότι καταρχήν αναδείξαμε νέες αρχαϊκές πηγές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ακολουθείς προϊόντα και όταν ακολουθείς προϊόντα ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα, θα πρέπει να φτάσεις στους θεσμούς των γεωπόνων και πώς σκεφτόταν, θα πρέπει να φτάσεις στο ίδιο το Υπουργείο, θα πρέπει να φτάσεις στις εταιρείες, και όταν τα βάλεις αυτά σε ένα χρόνο 100 ετών, καταλαβαίνετε ότι δεν μετρούσαμε μόνο παραγωγές ή εξαγωγές-εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στατιστικά, κάτι που το έκαναν εξαιρετικά πολύ σημαντικοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι της αγροτικής παραγωγής. Εμείς όμως, επειδή πήγαμε μέσα στις τεχνολογίες και είδαμε πώς διαφορετικοί σπόροι αναδύθηκαν, για παράδειγμα στο σιτάρι, όταν έρχεται ο περίφημος Παπαδάκης, έτσι, γεωπόνος, που ουσιαστικά έρχεται, ιδρύει από το εξωτερικό, ιδρύει εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής, υπήρξε ένα ζήτημα. Ποιο? Έπρεπε να τραφεί ο κόσμος.
1: Ναι, υπάρχει ασφάλεια. Ασφάλεια.
0: Ασφάλεια. Άρα έπρεπε να γίνει κάτι ως προς αυτό. Τότε η κυβέρνηση του έδωσε τη δυνατότητα να ιδρυθεί το πρώτο ερευνητικό κέντρο, το κέντρο του, ερευνητικό κέντρο του ΣΥΤΟΥ, ο οποίος εκεί έκανε μια πολύ μεγάλης διάρκειας έρευνα και βελτίωσε ποικιλίες που υπήρχαν ανά τον κόσμο και τις προσάρμοσε στην περίπτωση και στις κλιματολογικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας.
0: Τι σημαίνει
1: αυτό?
0: Μετά την μικρασιατική καταστροφή και σχεδιάζει ουσιαστικά, γιατί όταν κάνεις βελτίωση σπόρων, βελτίωση του φυτού, σχεδιάζει ένα άλλο φυτό.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με τα κλιματικά αλλά και συγχρόνως και με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και το τονίζω αυτό, γιατί ο Παπαδάκης σκεφτόταν τον μικρό αγρότη, ο οποίος δεν είχε λεφτά να πάει να ρίξει πολλά χημικά. Άρα έπρεπε να φτιάξει έναν σπόρο ανθεκτικό στο κλίμα της Ελλάδας, αλλά συγχρόνως ανθεκτικό και στα οικονομικά
1: του αγρότη.
0: Άρα αναπαρήγαγε μέσα από αυτό το σπόρο που έφτιαξε τελικά το περίφημο νούμερο του Παπαδάκη, αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένου τύπου αγροτική παραγωγή και αγροτική κοινωνία. Τη μικρή αγροτική παραγωγή και την κοινωνία που βασιζόταν στο μικρό κλήρο. Γιατί το γνώριζε αυτό.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, την ίδια περίοδο είχες τα λοιπάσματα, λίγο εδώ παρακάτω,
1: ναι, στην Τραπετσόνα,
0: που πίεζαν οι γεωπόνοι τους και οι χημικοί τους για άλλου τύπου
1: παραγωγή
0: και άλλου τύπου σπόρου.
1: Που θα ήθελαν πολλά λοιπάσματα.
0: Και τι
1: ιστορία
0: γίνεται? Ο Παπαδάκης καταφέρνει να πετύχει την σιτάρκεια, την περίφημη σιτάρκεια το 57. Άρα η Ελλάδα ήταν αυτάρκης
1: στο σιτάρι.
0: Αυτό, για να το πεις, δεν το λες μόνο με στατιστικές. Ναι. Εμείς ακολουθούμε τον σπόρο και βλέπουμε όλη τη διαπραγμάτευση στα 30 χρόνια. Και το πιο ωραίο είναι ότι το 57 ενώ έχεις συντάρκεια, μετά από 20 χρόνια τη χάνεις. Και εκεί είναι μια άλλη ολόκληρη ιστορία κοινωνικών συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Γιατί έχεις αστικοποίηση, δηλαδή έρχεται ο κόσμος εδώ, αλλάζουν τα στυλ ζωής, το νούμερο...
1: Μισό λεπτάκι. Βάλτε ανωτελεία, είστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Η κουβέντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι ειλικρινά που έχετε έρθει και προσέξτε, επειδή δεν πρόκειται να το λύσουμε, θα ξαναέρθετε κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι από το Σεπτέμβριο
0: για να πιάσουμε... Πολύ ευχαρίστως.
1: Είστε πηγή, ειλικρινά. Συνεχίζουμε να ακούτε με προσοχή αυτά που μας λέει ο καλεσμένος. Ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διευθυντής του εργαστηρίου επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία στην κοινωνία. Έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Πιάσαμε το στάρι. Και έχουμε μείνει στο, πέρα από τα δεδομένα, τα καθαρά οικονομικά, υπάρχουν και κοινωνικές διαστάσεις, υπάρχουν συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικές. Και έχουμε μείνει στο ερώτημα αν υπήρξαν και μαρτυρίες. Υπήρξαν μαρτυρίες για όλα αυτά. Θα το ολοκληρώσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Μια εξαιρετική κουβέντα. Ξέρετε, επειδή γενικώς στο μυαλό σας ή στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές κάπως, προσπαθώ πάρα πολύ να βρίσκω κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον. Ευτυχώς ο Sky μου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα και κάνουμε τέτοια θέματα, ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε χτυπήσει φλέβα με τον καλεσμένο μας. Έχω χαρεί πολύ. Είναι ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Αφορμή λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά. Ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή από έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο, αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, κοινωνικές τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Λοιπόν, έχουμε πιάσει δύο λόγια για το πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο, είπαμε τα εισαγωγικά και έχω διατυπώσει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπήρξαν μαρτυρίες. Γιατί έχουν πιάσει τα εξής προϊόντα. Σιτάρι, ελαιόλαδο, όλη η ομάδα έχει την επιστημονική, αν θέλετε, ευθύνη αυτού του βιβλίου, ο ίδιος. Σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Λοιπόν, και ρώτησα αν υπάρχουν μαρτυρίες και μου είπατε ένα φοβερό παράδειγμα, ειδικά για το σιτάρι, πως μετά την μικρασιατική καταστροφή και για να υπάρχει ακριβώς μια επιστημιστική ασφάλεια δημιουργήθηκε ένας φορέας που έκατσε να το ψάξει και να το πω πάρα πολύ απλά, εγώ θα το πω επιστημονικά, να φέρει κάτι σπόρους σιταριού οι οποίοι θα είναι ανθεκτικοί και για το κλίμα της Ελλάδας. Σε επίπεδο έρευνας το έκαναν αυτό το πράγμα, αλλά να είναι και οικονομικοί για τους μικρούς κλήρους αγροτών που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αλλά ταυτοχρόνως, ακριβώς επειδή δεν θέλανε να έχουν πολλά λιπάσματα, να μην κοστίζει αυτό το πράγμα πολύ, υπήρχαν τα λιπάσματα εδώ στη γειτονιά μας που πίεζαν να έχουμε άλλους σπόρους που θα ήθελαν πολλά λιπάσματα. Το πω σωστά?
2: Πολύ
1: σωστά. Εντάξει, ωραία. Και έχουμε μείνει εκεί λοιπόν.
2: Είπα αυτή την ιστορία γιατί καταρχήν είναι πολύ χαρακτηριστική εξαιτίας ας πούμε της εμβληματικής φιγούρας του γεωπόνου και αργότερα ακαδημαϊκού του κυρίου Παπαδάκη, του Ιωάννη Παπαδάκη, ο οποίος έπαιξε τον κωβικό ρόλο στην σιτάρκεια της Ελλάδας, που ήταν ένα πολύ σημαντικό κομβικό
1: σιτάρκεια είναι ο όρος, η επάρκεια του σιταριού,
2: του σιταριού, ναι. Που σημαίνει επάρκεια στο ψωμί.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν τέτοιο, ήταν πολύ σημαντικό,
1: ναι,
2: τέτοιο. Και όπως είπα, το να ακολουθήσει με τον τρόπο και να γράψει την ιστορία που είπαμε εμείς, το να ακολουθήσει τον σπόρο, έτσι, το πώς έγινε, τα πειράματα και όλα αυτά, χρειάζεσαι νέα τεκμήρια, γιατί δεν υπήρχαν αυτά στην σφαίρα της ιστορικής έρευνας. Άρα βρήκαμε νέα τεκμήρια καταρχήν για να γράψουμε αυτό το βιβλίο. Γιατί ακριβώς γυρίσαμε την έμφαση στην επιστηγνώση της τεχνολογίας και της καινοτομίας που έμπαιναν τότε,
1: ναι,
2: μέσα.
1: Ναι.
2: Και άρα γυρίσαμε την έμφαση στον κόσμο που έκανε έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Και στη σχέση των ερευνητών του όλα αυτά τα 100 χρόνια με την οικονομία, με τις εταιρείες, αλλά και με τους αγρότες. Άρα η στροφή του φακού δημιούργησε, έβγαλε όχι απλά μια νέα ιστορία και νέα τεκμήρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία δεν είχε,
1: δεν
2: και,
1: είχε
2: το, και το υπερφερνευόμαστε αυτό γιατί ήταν κοπιώδης η διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και την ιστορία ότι κουλτούρα αρχείων δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Πόσο μάλλον.
1: Εδώ φάνηκε και συγγνώμη που σας διακόπτω με τις φωτογραφίες που ήρθαν από την Κεσαριανή.
2: Σωστά.
1: Μην πάμε πολύ μακριά. Ναι, πρόσφατο, ναι, είναι. Δεν υπάρχει αρχείο.
2: Αλλά πόσο μάλλον για τέτοια πράγματα που κυρίως οι προσεγγίσεις ήταν της οικονομικής ιστορίας. Δηλαδή, μετρούσαν, ναι, οι αναλυτές κατά κύριο λόγο ή οτιδήποτε ήταν δημοσιευμένο. Πειράματα την εισαγωγή, την μελέτη των πειραμάτων, την ιστορική μελέτη, την ιστορική ανασυγκρότηση δεν την είχαν κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή βρεθήκαμε να έχουμε στα χέρια μας από βιβλιοθήκες, από... όχι για να τα κρατήσουμε εμείς, έτσι.
1: Ως πηγές.
2: Αλλά ως πηγές, κουτιά ερευνών τα οποία δεν είχαν ξαναερευνηθεί. Έτσι. Και δεν είχαν, πολλά από αυτά δεν είχαν και καταλογογραφηθεί. Ήταν ένα απίστευτο τέτοιο, γι' αυτό και πήρε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα το ένα, η έμφαση ήταν αυτή, και το τονίζω αυτό, η ανάδειξη νέων τεκμηρίων, ναι, σε όλα τα προϊόντα. Επίσης το δεύτερο είναι ότι, όπως σας είπα, εμείς θέλαμε να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη. Ακούγεται παράτερο ότι η ιστορία μπορεί να είναι χρήσιμη.
1: Κανονικά αλλά έτσι πρέπει να είναι η ιστορία.
2: Να είναι χρήσιμη για, και να ενημερώσει πολιτικές του σήμερα, να ενημερώσει σύγχρονες προκλήσεις. Έτσι, να καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να καταλάβουμε γιατί αλλάζουμε με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και τρόπο την αγροδιατροφή μας και όχι προς άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φτάσαμε και πολύ σύγχρονα. Όσο το παράδοξο ήταν, όσο φτάνεις πιο σύγχρονα, ήταν δύσκολο να βρεις τεκμήρια. Έτσι, ναι. Γιατί λόγω της έλλειψης κουλτούρας οι εταιρείες δεν τα κρατούσαν, η γεωπονική συλλογή ήταν λίγο δύσκολο να τα βρεις, είτε υπήρχαν στιβαγμένα κάπου στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, ενώ έπρεπε να είναι ένα εμβληματικό Υπουργείο, είναι πρωτογενής τομέας, δυστυχώς αν πάει κανείς να δει τα αρχεία του και το ίδιο, την ίδια την υποδομή, θα καταλάβει και γιατί και όλες τις δυσκολίες που έχει, να το πω λίγο κομψά, το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν επένδυσε κανείς σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί είχε πολύ σημαντική ιστορία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε μια πολύ σημαντική πηγή, ήταν ότι υπήρχαν Ινστιτούτα ερευνητικά στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή?
2: Υπήρχε το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΣΥΤΟΥ, έτσι, πάρα πολύ. Υπήρχε για τα κηπευτικά, υπήρχε για την ελιά.
1: Δεν το ήξερα.
2: Όλα αυτά έπρεπε να βρούμε αρχεία, έπρεπε να πάμε.
1: Αυτά είχαν
2: να
1: αρχεία.
2: Ήταν αποσπασματικά,
1: μάλιστα.
2: Είτε στιβαγμένα, είτε όχι καλά οργανωμένα. Άρα έπρεπε όλα αυτά να αναδειχθούν. Όσο πλησιάζαμε στο σήμερα και δεν υπήρχε περισσότερα αρχεία, άρχισε να έχει ένα κενό. Εκεί χρησιμοποιήσαμε στη μεταδικτατορική περίοδο, από το 1974 και μετά, χρησιμοποιήσαμε και αφηγήσεις, oral histories, προφορικές ιστορίες σημαντικών παικτών του αγροδιατροφικού συστήματος που θέλαμε να ανασυγκροτήσουμε.
1: Δηλαδή από αγρότες μέχρι, δεν ξέρω,
2: μέχρι γεωπόνους, μέχρι ερευνητές, μέχρι εταιρείες.
1: Και υπάρχουν δηλαδή, έτσι.
2: Βέβαια. Εμείς έχουμε πάρει, για να κάνουμε αυτό το βιβλίο, έχουμε πάρει πάνω από 100 συνεντεύξεις τέτοιων εταίρων, κοινωνικών και επαγγελματικών και οικονομικών εταίρων. Ένα σημαντικό που πρέπει να τονιστεί, για παράδειγμα, είναι ότι για να γράψεις την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία 1980 έως σήμερα της ιχθυοκαλλιέργειας, υπάρχουν ελάχιστα αρχεία, κατά παράδοξο τρόπο, ενώ είμαστε από τις πρώτες παραγωγικές χώρες
1: και με εξαγωγές τεράστιες.
2: Και όμως έπρεπε να βρούμε τους πρώτους, ας πούμε, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αλλά ναι, όταν βλέπεις το πώς και τι κατάφεραν μέσα σε αντίξωες συνθήκες τους πρώτους ήρωες, ας πούμε, της ιχθυοκαλλιέργειας, να τους πάρουμε συνεντεύξεις, να μας πούν το πώς αναδείχθηκαν οι υποδομές, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, πως έφεραν τη γνώση, πως έφεραν τα συγκεκριμένα είδη.
1: Είναι μέσα και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.
2: Βέβαια, είναι και οι αντιδράσεις και μετά όσο πλησιάζαμε, επειδή οι προκλήσεις ήταν και οι περιβαλλοντολογικές, έπρεπε να πάμε εκεί που υπήρχαν οι αντιδράσεις, να μιλήσουμε με κόσμο, να γίνουν συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς και όλα είναι μέσα στο τέλος, γιατί όπως μιλάμε για δυναμικές, τα συστήματα έχουν δυναμικές Και τα συστήματα έχουν και δυναμική να φύγουν μπροστά, αλλά και δυναμική αντίστασης, αντίδρασης.
1: Επειδή δεν θα το λύσουμε, σας το είπα, έχω βγάλει ερωτήσεις που είναι για 6 εκπομπές τελικά. Γιατί από την κουβέντα προκύπτουν πράγματα. Θέλω να λύσουμε τώρα μια απορία, με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου είπατε πριν για το σιτάρι. Πώς ήρθε, ξέρω εγώ, όλη αυτή η έρευνα από αυτόν τον ευληματικό άνθρωπο που ήταν γεωπόνος και μετά ακαδημαϊκός, έτσι. Γιατί το ζητούμενο ήταν ο κόσμος που ήρθε από την μικρασιατική καταστροφή να μπορεί να φάει κάτι. Να υπάρχει λοιπόν αυτή η επιστημιστική ασφάλεια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το 57, μου είπατε, να έχουμε την...
2: Να πετύχουμε τότε την σιτάρκη.
1: Να είμαστε αυτάρκης στο σιτάρι. Αυτό γιατί το χάσαμε μετά, μπορείτε με κάποιο τρόπο να μας το εξηγήσετε?
2: Ναι, αυτό το καλύπτουμε μέσα στο βιβλίο και το καλύπτουμε με πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, όπως είπα, η εμβληματική διδακτορική διατριβή του Σωτήρη του Αλεξάκη. Από το 57 και μετά, όπως σημείωσα έτσι πολύ σύντομα, αρχίζει η αστικοποίηση του πληθυσμού, δηλαδή υπάρχει, ο κόσμος έρχεται στην Αθήνα, αλλάζουν τα standards της ζωής. Και αλλάζουν και τα στάνταρ γεύσεων, διατροφών, διατροφής και τα λοιπά. Άρα το ψωμί που έβγαζαν οι σπόροι, πάλι γυρίζουν στο σπόρο, πάλι γυρίζουν στο γενετικό υλικό, γιατί παρακολουθούμε το σπόρο.
1: Την πορεία του σπόρου.
2: Έβγαζαν το χωριάτικο μαύρο πλακουτσοκτό ψωμί.
1: Ναι.
2: Όχι, ας πούμε, το ψωμί
1: το φουσκωμένο. Το διωγκωμένο, με
2: το διωγκωμένο, έτσι. Τότε αρχίζει
1: αυτό που είπαμε πολυτελείας.
2: Σωστό. Η αλευροβιομηχανία να θέλει εξαιτίας αυτών των αλλαγών να φέρει άλλους σπόρους. Φέρνει κάποιους από την Ιταλία στην αρχή με δίκτυο αγροτών που τους πείθει να τους καλλιεργήσουν, και φέρνει και μεξικάνικες αργότερα ποικιλίες από το Μεξικό. Τις προσαρμόζει στην Ελλάδα, αλλά οι μεξικάνικες
1: ποικιλίες
2: χρειάζονταν
1: πολλά λιπάσματα. Άρα
2: το λίπασμα, το λίπασμα όμως τι χρειάζεται επιπλέον?
1: Νερό.
2: Άρα χρειάζεται υποδομή. Εκεί ακριβώς αρχίζει το σιτάρι ξαφνικά να αλληλεπιδρά και με το νερό και με
1: τα λιπάσματα,
2: και όλο αυτό βάζει μεγάλο κόστος στον αγρότη.
1: Στον αγρότη.
2: Έτσι. Και άρα εκεί αρχίζει να αλλάζει εξαιτίας της επένδυσης που κάνει η αλευροβιομηχανία στις νέες ποικιλίες, αρχίζει να αλλάζει και το ζήτημα της...
1: Χάνουμε την επάρκεια που είχαμε.
2: Τις επάρκειες, ναι. Και από το 80 και μετά αυτό γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, γιατί λόγω της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, μέσα στη δεκαετία του 80, υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές που σε πηγαίνουν σε σίτο που το ήθελες όχι για αλεύρι, αλλά για τα μακαρόνια.
1: Ναι.
2: Και έτσι χάνεται όλη αυτή η παράδοση που είχαμε στην παραγωγή σιταριού για ψωμί. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τώρα τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα με την Ουκρανία και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
2: Αν θα έχουμε
1: σιτάρι
2: συγκεκριμένο, είναι για ψωμί.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ για το άλλο,
1: για τα μακαρόνια, ας πούμε.
2: Για τα μακαρόνια έγινε απόλυτη μεταστροφή τη δεκαετία του 80 εξαιτίας πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού να το ξέρουμε αυτό? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε. Όχι, σχετικό είναι. Θέλω να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Και υπάρχει μια τάση, ξέρω εγώ, για βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει μια τάση. Αυτό έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, ή απλώς επειδή είναι μια... Δεν ξέρω αν είναι μόδα. Έχει να κάνει με την αντίληψη που πρέπει να υπάρχει για τη βιωσιμότητα. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Λέμε βιολογικά προϊόντα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρετε, σίγουρα ξέρετε καλύτερα. Έχει μια ουσία αυτό το πράγμα που λέμε για τη βιωσιμότητα?
2: Κοιτάξτε, εμείς στο βιβλίο ένα από τα πράγματα που εισάγουμε ήταν μια νέα περιοδολόγηση. Και σημειώνουμε ότι από το 1920 που ξεκινάει η ιστορία μας μέχρι και το 1950-60 είναι η περίοδος του πρωτοπαραγωγισμού. Οι άνθρωποι σκεφτόταν να παράξουν, αλλά μέσα στα οικολογικά, στα οικολογικά όρια. Έτσι. Από το 60 και μετά και μέχρι το 2000 περίπου είναι σημειώνουμε ότι είναι η περίοδος του παραγωγισμού της ύβρεως. Δηλαδή,
1: σοβαρά,
2: ότι ο άνθρωπος ως υβριστής πάει και παράγει και θέλει να παράξει όσο το δυνατόν περισσότερο έξω από τα οικολογικά όρια. Έξω από τα όρια που του δίνει η φύση ή τοπική, στο τοπικό πλαίσιο. Άρα υπό αυτή την έννοια, γι' αυτό είναι ύβρις. Και η επόμενη περίοδο από το 2000 και έπειτα είναι η περίοδος του μετασχηματισμού και του παραγωγισμού με πρότυπα και κάποια όρια. Αυτά εμείς σε αυτή την τελευταία περίοδο βάζουμε και τα βιολογικά και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Γιατί ουσιαστικά δεν έχεις μετασχηματισμό της παραγωγής. Δεν πας σε κάποιο άλλο μονοπάτι. Ανοίχτηκαν τα βιολογικά προϊόντα ως μια νέα αγορά, έτσι, χωρίς να αλλάξουμε τόσο το ζήτημα της κατανάλωσης όσο και το ζήτημα της παραγωγής. Έτσι. Άρα υπό αυτή την έννοια έχεις έναν πάλι παραγωγισμό, την αντίληψη, το όραμα του παραγωγισμού με λίγο πιο, ας πούμε, με κάποια standards. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Ακριβώς.
2: Ένα χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι ουσιαστικά η παραγωγή, αν πάει κανείς στο πεδίο, γιατί εμείς κάναμε και παρατήρηση στο πεδίο, βλέπαμε πώς λειτουργεί ο τέτοιος, πολλοί παραγωγοί, πολλοί αγρότες μπαίνουν και βγαίνουν μέσα στα οικολογικά σχήματα και μέσα στις διαφορετικές επιδοτήσεις χωρίς να έχουν λόγο και στόχο να αλλάξουν την παραγωγή. Απλά σαν ένα ακόμα επίδομα. Όταν έχεις αυτή την αντίληψη και όταν δεν έχεις ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και όταν δεν έχεις και ζώνες παραγωγής για να ελέγξεις και δεν έχεις και ελεκτικούς μηχανισμούς ή έχεις ελεκτικούς μηχανισμούς που ουσιαστικά, όπως γράφουμε στο βιβλίο, είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, έτσι μπορεί να δεις.
1: Είναι μηχανισμοί συντήρησης μιας νοοτροπίας στην ουσία.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Και πρακτικών, ναι, πολύ σημαντικό,
1: ναι.
2: Αλλά συγχρόνως έτσι μπορείς να δεις χωράφι στα 10 μέτρα να είναι βιολογικό και μετά να μην χρειάζεται να μπεις παραμέσα γιατί έχουν ρίξει
1: λιπάσματα
2: ή φυτοφάρμακα. Ή ενώ ένας είναι τυπικός που δίνει έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια, θέλει να είναι τυπικός με τον νόμο, με το τέτοιο, και παράγει με φροντίδα το προϊόν του, όταν στα 100 μέτρα είναι με φυτοφάρμακο και δεν έχει γίνει κάποια μελέτη ζώνης για το που είναι η βιολογική καλλιέργεια, οι πολυματικότητες θα υπάρχουν και τέτοια.
1: Και στα βιολογικά. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Αυτό δεν υποβιβάζουμε με την μελέτη.
1: Όχι.
2: Την σημασία για την βιώσιμη, για το βιώσιμο μετασχηματισμό των βιολογικών. Τονίζουμε όμως ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στις πρακτικές παραγωγής και δεν δούμε τα κακό σκήμενα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
1: να το 100%.
2: Γιατί ακριβώς δεν κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά.
1: Αυτή την
2: μετασχηματισμό.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, έχουμε μόνο 2,5 λεπτά. Αυτό θα ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. 6 επεισοδίων. Να παρακολουθήσαμε το σπόρο. πώς θα το είχατε στο μυαλό σας, έτσι, έχοντας βέβαια εσείς ξέρετε και το βιβλίο, έτσι, εγώ δεν το ξέρω. Πώς θα το είχατε στο μυαλό σας,
2: ναι,
1: πώς θα μπορούσε να γίνει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόταση, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πρόταση και την έχουμε και εμείς συζητήσει με την ομάδα. Νομίζω αυτό το βιβλίο γίνεται εύκολα, έτσι, ένα ντοκιμαντέρ, εύκολα με την έννοια ότι σε βοηθάει, γιατί έχεις τα εμβληματικά φυτά,
1: ναι,
2: και μπορείς όντως να ακολουθείς το φυτό ή τον σπόρο και σε πάει αυτό. Θα σε φέρει στο χώμα, θα σε φέρει στον αγρότη, θα σε φέρει στην εταιρεία. Άρα αμέσως μπορείς να χτίσεις ένα ολόκληρο αφηγηματικό σύμπαν, και με τα μέσα που έχει πλέον η τεχνολογία να είναι ένα φανταστικό. Κυρίως το τονίζω αυτό, και αυτό είναι το ντέρτι μας στην ομάδα, γιατί η αγροδιατροφή είναι πολύ υποβαθμισμένη ως πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα. Ενώ έπρεπε να είναι εμβληματική δραστηριότητα,
1: μάλιστα,
2: θεωρούμε ότι εξαιτίας των πολιτικών και εξαιτίας της υποβάθμισης, όπως είπα, του ίδιου του Υπουργείου, διαχρονικά φτάσαν οι αγρότες, ενώ ο κόσμος από κάτω, ο αγροτικός κόσμος, είναι απίστευτο το δυναμικό που έχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυναμικό έχει. Κι όμως μπλοκάρεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα καθεστώτα που τον τραβάνε. Καθεστώτα εξάρτησης από σπόρους, καθεστώτα εξάρτησης από νοοτροπίες πρακτικές, καθεστώτα εξάρτησης γραφειοκρατιών που λειτουργούν, δεν λειτουργούν, με διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, όλα αυτά.
1: Και γιατί λειτουργούν.
2: Ναι, ναι, το λέω, καταλάβατε, το λέω λίγο κομψά, ας πούμε. Αλλά το δυναμικό που υπάρχει εκεί κάτω, όποιος κατέβει εκεί κάτω, είναι συγκλονιστικό. Και το λέω με όλη την έμφαση. Και είναι κρίμα για όλο αυτόν τον κόσμο που κάνει μόνος του μεταβάσεις, χωρίς πολιτικές, χωρίς βοήθεια, μόνος του, διαβάζει, κάνει, μελετάει, να μην έχει τις δομές που του...
1: Μάλιστα.
2: Ας πούμε, που του πρέπει.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε ένα ραντεβού για το Σεπτέμβριο, σιγά σιγά.
2: Βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, δεν είπαμε τίποτα. Ο κ. Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινοτομία στην Κοινωνία. Ίσως κάποια στιγμή να μας δώσετε και τον κύριο Αλεξάκη.
2: Αλεξάκη, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να έρθουν όλα τα παιδιά, γιατί είναι
1: σιγά
2: σημαντικό.
1: Σιγά,
2: βέβαια,
1: θα το ανοίξουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε είμαστε σε επικοινωνία. Χάρηκα και ευχαριστώ.
2: Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Και τιμή δική μου.
2: Όχι,
1: τιμή
2: όχι,
1: δική
2: ήταν μου. Εξαιρετική συζήτηση. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε μετά μηχανογραφικά. Οπότε όσα παιδιά, οι γονείς, έχετε δώσει μαζί εξετάσεις, γιατί έτσι συμβαίνει στις ελληνικές οικογένειες, συντονιστείτε εδώ, θα σας λύσουμε όλες τις απορίες.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάννη Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυροτόδης είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1,000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ στις 7:05 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς άνω φανάρι Τριζίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Εν τω μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Χαιρετώ.
1: Και καλώς ορίζω και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας 6 του μήνα, 6 Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Έχουν προηγηθεί πολύ ωραίες κουβέντες και θα είναι αυτή που θα έχουμε τώρα επίσης ωραία και πολύ χρήσιμη. Γιατί έχουμε κοντά μας τους φίλους μας και θα πιάσουμε το θέμα των μηχανογραφικών από όλες τις πλευρές. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Θα δούμε. Αν δεν προλάβουμε τα πάντα, θα ακολουθήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Γιατί, πώς πρέπει να επιλέξω σχολή, με κριτήριο το τι θέλω να σπουδάσω ή τι επάγγελμα θέλω να κάνω. Έχει χρήματα η οικογένεια να φύγω εκτός. Θα πρέπει να αξιολογήσω τις περσινές βάσεις εισαγωγής για να δηλώσω σχολές φέτος. Αυτό είναι καλό ερώτημα, έτσι.
2: Τα έχεις δει όλα.
1: Πρόκειται για ερωτήματα που η πλειονότητα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καλείται να απαντήσει για την διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάρα πολύ τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, και τον Θανάση Λέλε, επιστημονικό υπεύθυνο Career Gate. Εντάξει, τα πάμε σωστά.
1: Πάντα.
2: Μια χαρά.
0: Καλώς ήρθατε. Μας λείψατε.
1: Δεν
0: έχουμε εξετάσει πιο συχνά, σας βλέπουμε. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Εδώ. Νομίζω αλαφιασμένοι είστε. Είναι οι μέρες τώρα.
2: Είναι η περίοδος. Ωραία περίοδος για μένα. Το μηχανογραφικό είναι ίσως η σημαντικότερη διαδικασία σε όλη, σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε πρέπει τα παιδιά να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές.
1: Ο Θανάσης γι' αυτό φαίνεται 10 χρόνια νεότερος, γιατί έχει συνέχεια παιδιά γύρω του.
2: Ναι, εντάξει, η αγάπη μας για την εκπαίδευση τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Αυτό ισχύει. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να πάει μπροστά ο τόπος κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο σκονάκι. Θέλω να ξεκινήσουμε για αυτό που ρώτησα στην αρχή, για να πάμε μετά στα διαδικαστικά. Πόσο σημαντικό είναι το ότι διανύουμε το 2026 μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί σαν το βλέπεις θα σου έρχονται και θα σου λένε η οικογένεια μπορεί δεν μπορεί, θα σας το λένε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα πριν, να είναι το κριτήριο το ότι θέλω να σπουδάσω, γιατί μπορεί αυτό που θέλω να σπουδάσω να μένει η οικογένειά μου Αθήνα και να είναι κάπου αλλού, έτσι, ή τελικά και το τι επάγγελμα θέλω να κάνω και αν μπορώ να το σηκώσει η οικογένεια το βάρος των σπουδών.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις, επειδή και επίσημα ανακοινώθηκαν ότι αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά, έτσι, αν κάποιος
0: ναι.
2: δεν το.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες στο διαδικαστικό, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πρακτικά αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά μέχρι τις 16 Ιουλίου. Οι καλύτερες δυνατές επιλογές, οι δικές μας ευχές για τα παιδιά. Και παίρνοντας την πάσα ουσιαστικά για το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι το βασικότερο πρώτο ερώτημα που γίνεται κυρίως για τις οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αν η ερώτησή μας είναι πόλη ή σχολή. Και βάζουμε αυτό το ερώτημα γιατί προφανώς οι βασικές αρχές όπως χαρακτηρίζουμε εμείς στο μηχανογραφικό είναι το να μπορέσει κάποιος αρχικά τα παιδιά να ενημερωθούν, να δουν τις επιλογές τους, να δουν τι είναι αυτό το οποίο αγαπάνε, να ομαδοποιήσουν όπως έχουμε πει πολλές φορές το τι προσφέρει το κάθε πεδίο και φυσικά όταν θα μπουν οι άλλοι παράγοντες να μπορέσει ουσιαστικά το παιδί πραγματικά να επιλέξει αυτό το οποίο αγαπάει, γιατί το κάθε παιδί μπορεί να βρει πραγματικά αυτό το οποίο αγαπάει, γιατί αδιαμφισβήτητα το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τα επιστημονικά παιδιά προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων
0: και επιλογών.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει και εμείς να τα βοηθήσουμε τα παιδιά και σαν σύμβουλοι και εγώ και ο Κωστής και όλη η ομάδα μας και όλοι φυσικά όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο και φυσικά να έρθει και η πολιτεία βέβαια να βοηθήσει για μένα μέσα από πολλές δράσεις φαντάζομαι οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές που πραγματικά επιθυμούν.
0: Να έρθουμε λίγο στο οικονομικό σκέλος πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Είναι θέμα που το συζητάνε οι γονείς όταν έρχονται να σας δουν?
1: Από τα κυριότερα θέματα.
0: Τα κυριότερα,
1: είναι ένα μεγάλο δίλημα γιατί ένα παιδί, αν έχει δυνατότητες και την θέληση και του ταιριάζει μια σχολή σε άλλη πόλη που δεν προσφέρεται στην περιφέρειά του, αναγκάζεται μια οικογένεια να πληρώσει ένα ολόκληρο άλλο μισθό. Πώς μπορούμε σε μια εποχή όπου ο μισθός τελειώνει στις 19 του μηνός να μπορέσει ο μέσος Έλληνας να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη απέτηση προκειμένου το παιδί του να καταφέρει να υλοποιήσει κάποια όνειρά του. Mm-hmm. Να πάρει αυτές τις βάσεις που θέλει για σπουδές τις οποίες πιθανόν δεν θα μπορούσε να τις έχει αλλιώς.
0: Έχεις κάποια στοιχεία?
1: Έχω κάποια στοιχεία.
0: Για μισθούς με έχεις φέρει.
1: Πάμε να δούμε λίγο κάποια δεδομένα όσον αφορά τα επαγγέλματα, τους κλάδους και τους μέσους μισθούς στην χώρα μας. Mm-hmm. Καταρχάς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστά, του Εργάνη και τα συναφή δημοσιοποιημένα στοιχεία και επίσημα στοιχεία, ο μέσος κατώτατος μισθός σήμερα είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Ο μέσος ή μεσαίος μισθός. Ο διάμεσος μισθός στην αγορά, συγγνώμη, είναι 1.070 ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί καταλαβαίνουμε πραγματικά ποιος είναι ακριβώς στη μέση, αντί για το μέσο που μπορεί να τραβιέται από άλλα κομμάτια της υψηλότερης κατανομής. Αν κοιτάξουμε τους κλάδους, ο μέσος μηνιαίος μισθός στον υψηλότερο κλάδο όσον αφορά τον μισθό είναι οι χρηματοπιστωτικές, δηλαδή οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κατά μέσο όρο προσφέρουν τον υψηλότερο μισθό, ο οποίος βρίσκεται μεικτά στα 2.648 ευρώ. Ο αμέσως επόμενος είναι
0: μέσος.
1: Ο μέσος. ο μέσος. Εδώ τραβιέται πάρα πολύ από τα υψηλά επίπεδου C-suite επαγγέλματα, οι managers,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν δυσανάλογα επίπεδο μέσα.
0: Και αυτό τώρα με
1: έτσι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, αλλά θα έρθουμε λίγο σε κάποια πιο συγκεκριμένα δεδομένα και θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε τον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος σε καλύτερη κατανομή βρίσκεται εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνουμε. Και για επιλογές.
1: Και για επιλογές.
0: Του μηχανογραφικού. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο. Για πες και.
1: Σημαντικό να πούμε και οι επιλογές που κάνουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να μπούμε και σε πολλαπλούς κλάδους. Έτσι, ένας άνθρωπος που δουλεύει στον χώρο της πληροφορικής μπορεί να δουλέψει σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες. Υπάρχει και διεπιστημονικότητα. Πληροφορική. Μέσος μισθός 2.186 ευρώ. Σύμβουλοι διαχείρισης.
0: Για μεικτά λέμε.
1: Πάντα για μεικτά μιλάμε.
0: Okay.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα. Και μιλάμε κυρίως μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα δεδομένα. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε για ενιαία μισθολόγια και τα
0: συναφή. Όχι.
1: Ο χώρος των συμβούλων διαχείρισης της επιχείρησης, οι σύμβουλοι, όπως αναφέρονται, είναι στα 1.556 ευρώ. Μετά έχουμε το χοντρικό εμπόριο στα 1.400 ευρώ. Τον χώρο του τουρισμού γενικά από τα ξενοδοχεία που είναι στα 1.161 ευρώ. Βιομηχανία τροφίμων στα 1.120 και άλλα. Πηγαίνουν πιο κάτω. Αλλά θέλω να σπάσω, να πάω λίγο πιο βαθιά, να μιλήσουμε για τους μέσους μισθούς για κάποια επαγγέλματα και συγγνώμη που μακρηγορώ, απλά για να τα καταθέσω και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Διευθυντές επιχειρήσεων, και για να το συνδέσω με την εκπαίδευση, γιατί αφορά τώρα και τα μηχανογραφικά, προέρχονται από το κυρίως τέταρτο πεδίο. Έτσι, μιλάμε για την οικονομία, για την διοίκηση, για το μάρκετινγκ και τα συναφή επαγγέλματα. Μέσος μισθός 1.687 ευρώ. Έχουμε μετά το εμπορικό ναυτικό, δηλαδή τους αξιωματικούς πλοίων που έχουν πολύ καλό μισθό, μεικτά, 1.670 ευρώ. Μετά τους μηχανικούς, στα 1.283 ευρώ. Μετά έχουμε τους βιολόγους και γεωπόνους, στα 1.200 ευρώ. Οι προγραμματιστές των χώρων πληροφορικής, στα 1.210 ευρώ. Και μπορώ να πω και πάρα πολλά ακόμα. Να πάρουμε μία αίσθηση ήθελα, να καταλάβουμε το ότι η κατανομή των μισθών βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο.
0: Το πλαίσιο.
1: Να πούμε όμως, και εδώ πέρα γιατί είσαι και δημοσιογράφος, ότι ο μέσος μισθός των δημοσιογράφων ποιος είναι.
0: Κοίταξε, εννοείς ο μέσος. Τώρα εξαρτάται πάλι, γιατί και εδώ υπάρχουν διευθυντάδες που παίρνουν πολύ υψηλό μισθό, υπάρχουν και πιο κάτω που παίρνουν πολύ χαμηλό. Στον χώρο εννοώ.
1: Καταλαβες.
0: Πόσος, γιατί μέσο μιλάμε.
1: Τι εννοείς για τη μέσο.
0: Στους δημοσιογράφους.
1: Όλο το φάσμα.
0: Ναι, όλο το φάσμα. Ναι.
1: Θες να το πω.
0: Ναι.
1: 980 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουν λιγότερα χρήματα από τον ηλεκτρολόγο που προέρχεται από την επαγγελματική κατάρτιση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα σημαντικό είναι να δούμε και όλες τις επιλογές που έχουμε. Έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό. Και εδώ θα δώσω και μία πάσα στο Θανάση να μιλήσει κάποια στιγμή για τις δυνατότητες που προσφέρονται από.
0: Εννοείται, αυτό είναι ερώτημα.
1: Τα παράλληλα μηχανογραφικά.
0: Είναι ερώτημα.
1: Και να κλείσω με ένα στατιστικό το οποίο νομίζω θα μείνει στους ακροατές μας. Το δεδομένο του ότι 63% του πληθυσμού ζει από 800 ευρώ μεικτά έως 1.200 ευρώ μεικτά.
0: Ναι. Επειδή μου ήρθε ερώτημα, Κώστα μου, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεικτά και είναι 14, γιατί στον ιδιωτικό τομέα έχουμε και τα επιδόματα.
1: Μπαίνουν μέσα και έτσι. Και 14 μήνες.
0: Λοιπόν, είναι επί 14, αλλά πρόσεξε, είναι μεικτά για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Αυτό. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Το εύκολο τώρα.
0: Ναι, εδώ. Θανάση μου, σ' ακούω.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού προφανώς είναι διαφορετική για κάθε οικογένεια και για κάθε παιδί, όπως είπαμε. Το πρώτο και το βασικότερο, το οποίο έχει να κάνει, κανονικά τα παιδιά θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, γιατί πλέον έχουν 9 μέρες για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
0: Μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, δηλαδή.
2: Μέχρι
0: τις
2: 16 του μήνα.
0: Α, 16 του μήνα.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε δώσει λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά οκ, εντάξει. Το κάθε παιδί νομίζω ότι μπορεί να δει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά ταιριάζει με βάση τις δικές του κλίσεις και τα δικά του ενδιαφέροντα, σωματοποιημένες επιλογές που προσφέρει το κάθε πεδίο.
0: Mm-hmm.
2: Και λέμε σωματοποιημένες επιλογές γιατί, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, το κάθε επιστημονικό πεδίο προσφέρει κάποιες ομάδες σπουδών, τις οποίες το παιδί τις έχει επιλέξει κατά την επιλογή του πεδίου ουσιαστικά, το οποίο έδωσε στις εξετάσεις. Όπως ανθρωπιστικές σπουδές, π.χ. είναι ο χώρος νομικής, ο χώρος δημοσιογραφίας, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, αντίστοιχα οι κοινωνικές επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες. Άρα, αν παρατηρήσουμε το κάθε πεδίο, για να μην κουράζομαι το τι προσφέρει το κάθε πεδίο ξεχωριστά, έχει κάποιες ομάδες σπουδών που θεωρώ ότι το κάθε παιδί μπορεί μέσα από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να δει τι είναι κοντά στην επαγγελματική του βάση. Ωραία. Γιατί, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις μόνο αυτό να πω ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Την εποχή του 2026 να μιλάμε το τι επάγγελμα θα κάνει ένα παιδί που θα βγει σε 4, 5, 6 χρόνια και σε μια αγορά εργασίας η οποία διαρκώς αλλάζει. Μπράβο, okay. Δεν έχει νόημα. Τα παιδιά πρέπει να βρουν απλά τις σπουδές οι οποίες τους ταιριάζουν, να αποτελέσουν την επαγγελματική τους βάση, να μπορέσουμε ουσιαστικά να τα συνδυάσουμε με παράγοντες όπως η δυνατότητα να σπουδάσει στην πόλη κατοικίας του ή κάπου αλλού, το αν μπορεί να πάρει μετεγραφή, να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε παιδιά, για παιδιά, συγγνώμη, σε πόλεις και τμήματα με χαμηλές και μεσαίες βαθμολογίες. Γιατί, αν πάρουμε έτσι ξανά την πάσα και εγώ από τον Κωστή, να πω ότι πολλά παιδιά και έχουν γράψει εξαιρετικά, δηλαδή έχουν γράψει 15.500-16.000 μόρια σε αυτό το απαιτητικό διαγωνισμό των πανελλαδικών εξετάσεων και επειδή ζουν στην Αθήνα, η βάση εισαγωγής, η βαθμολογία τους δεν τους φτάνει για τις βάσεις εισαγωγής που υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή λέω ότι λέμε μάλλον όλοι, δε, όχι μόνο εγώ φυσικά, όλοι μας και όχι μόνο όσοι είμαστε στην παρέα μας σήμερα, ότι πρέπει να δούμε συνολικά πώς πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά στις επιλογές τους.
0: Ναι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Πόσο ξεκάθαρα είναι τα προγράμματα σπουδών των σχολών? Από τους τίτλους μπορεί να μην το καταλάβουν καθόλου.
2: Αν ρωτάς εμένα, κοίταξε, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 5 χρόνια.
0: Δηλαδή, ένας τίτλος μιας σχολής σου δίνει να ξέρεις επί της ουσίας τι θα κάνεις μόλις τελειώσεις?
2: Όχι. Εντάξει, εδώ πέρα όμως έχει να κάνει και με την αναζήτηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της σχολής για μένα. Γι' αυτό και λέμε ότι τα παιδιά πρέπει από την πρώτη λυκείου και φυσικά κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν όσον αφορά τις επιλογές, τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Απλά σίγουρα είναι καλύτερα σε σχέση μέχρι πριν από 5 χρόνια. Απλά έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία έχουν επηρεάσει την όλη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έλεγα, όσον αφορά αυτήν την επιλογή και όχι κατά ανάγκη το πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ψαχτούν. Να ψαχτούν πραγματικά, γιατί να ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι και ο Κωστής έτσι θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα σε αυτό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε τεχνολογικά ιδρύματα. Έχουμε μόνο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Δεν έχουμε πλέον τα τι, το οποίο για μένα ήταν κάτι το οποίο
0: υπήρχε. Ναι, γιατί αυτό. Δηλαδή.
1: Ήταν σύμφωνα με διεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε επί κυβέρνησης Τσίπρα ότι πρέπει να συγχωνευτούν τα επίπεδου ενδιάμεσα που ήταν επίπεδου 5 μεταξύ 6, τα ΤΕΙ τότε, να γίνουν ΑΕΙ.
2: Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι πρακτικά δημιουργηθήκαν τμήματα. Δεν είχε να κάνει μόνο με τη μετατροπή τους. Είχε να κάνει όμως και ένα σημαντικό γεγονός ότι τα τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν ουσιαστικά κόλλησαν και έγιναν.
0: Σε αυτά που υπήρχαν.
2: Και σε αυτά που υπήρχαν όμως στις λεγόμενες σχολές τις περιζήτητες. Δηλαδή, τα πρώην τεχνολογικά ιδρύματα, αν παρατηρήσουμε, πολλά τμήματα γίνανε μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Άρα πρακτικά.
1: Πήραν επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα.
2: Ουσιαστικά ίδια τμήματα. Με τμήματα τα οποία είναι εξαιρετικά και προφανώς μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για τα παιδιά σε υψηλές, μεσαίες, χαμηλές βαθμολογίες. Άρα να ξαναγυρίσουμε. Όμως δεν έχουμε ανάγκες π.χ. για τεχνικούς οχημάτων. Δηλαδή, ένα τέτοιο τμήμα να γίνει μηχανολόγος μηχανικός. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το τι μετατροπή μπορούσε να υπήρχε. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το σημαντικό φυσικά.
0: Και δεν αλλάζουν τώρα.
2: Και δεν αλλάζουν. Και το σημαντικό είναι πλέον ότι είναι και πολύ καλά καθορισμένα. Δηλαδή, πλέον ξέρουν τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έτσι. Το γεγονός ότι μέχρι το 2021 υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα, τα συγκεκριμένα τμήματα τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν. Mm-hmm. Πλέον είναι πολύ καλά καθορισμένα. Ξέρουμε όλοι ότι ένα παιδί όταν ολοκληρώσει, τουλάχιστον όταν θα ενημερωθεί φυσικά, θα του δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσει, να μπει στην αγορά εργασίας με το συγκεκριμένο τίτλο και με τις συγκεκριμένες επιλογές.
0: Άνω τελεία. Δεν έχουμε πει τίποτα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μαζί με τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Θανάση Λέλε, στούντιο, εδώ κοντά μας και οι δύο, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρατώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χαιρετώ. Και έχουμε πιάσει και ωραία κουβέντα, χρήσιμη κουβέντα, μηχανογραφικό από τώρα. Σε λίγο αρχίζει.
1: Το μεσημέρι
0: αρχίζει. Ναι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, οπότε έχουμε Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και Θανάση Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Λοιπόν, πιάσαμε πριν το οικονομικό σκέλος, είπαμε τι σημαίνει όλη αυτή η δυσκολία που υπάρχει γενικώς στον τρόπο που επιλέγουν και το συζητάτε και αυτό μαζί. Είπαμε για τα προγράμματα σπουδών. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, σειρά προτίμησης, γιατί είναι καθοριστική?
2: Γιατί αν επιλέξουμε ό,τι μπει πρώτο και μπούμε δηλαδή σε αυτό το βαθμό, πώς δουλεύει στην ουσία. Ναι. Οι βάσεις είναι σύμφωνα με τις θέσεις που είναι ανοιχτές. Εάν καταφέρεις να μπεις σε αυτή την θέση, τότε τελείωσε. Έχει κλείσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η επιλογή αρρύθμισης και κατάταξης των προγραμμάτων, των τμήματων.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πρακτικά είναι.
0: Πρακτικά,
3: αυτό που θες, πραγματικά.
0: Ωραία, βάζεις αυτό που θες, έτσι.
3: Απλά εντάξει, αυτό που ουσιαστικά αναφέρω, Κωστής, είναι θέλει λίγο προσοχή.
0: Ωραία.
3: Σε σχέση με τα περσινά μόρια.
2: Όχι, λίγο, είναι πολύ προσοχή.
0: Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσουμε. Το είπα πριν και ως ερώτημα. Πρέπει να υπολογίζουμε τις βάσεις, τις περσινές, τα μόρια για το τι σχολή θα δηλώσουμε φέτος?
2: Πρέπει να τις βλέπουμε σε σχέση με τη ζήτηση.
0: Okay.
2: Δηλαδή, οι περσινές βάσεις μας δείχνουν τροχιοδεικτικά τη ζήτηση, δηλαδή το τι θέλουν τα παιδιά, οπότε προφανώς φανερώνουν μία τάση, ποιες σχολές είναι πιο περιζήτητες, οι λιγότερο ουσιαστικά επιθυμητές και το καθεξής. Φυσικά όμως αυτό το οποίο γίνεται, και αυτό αφορά όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το γεγονός δηλαδή ότι με το που μπουν οι βαθμολογίες αρχίζουμε και βομβαρδίζουμε τα παιδιά, θα ανέβουν οι βάσεις, θα πέσουν οι βάσεις, θα μείνουν στάσιμες οι βάσεις. Σε μία σχολή θα πέσουν, σε μία σχολή θα κατέβουν. Δεν προσφέρει κάτι, γιατί τις βάσεις τις δημιουργούν τα παιδιά. Προφανώς πρέπει να έχουν μια εικόνα, αλλά νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, όπως και γενικότερα οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι πιο πολύ είναι ο ντόρος που γίνεται παρά φυσικά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις αποφάσεις των παιδιών. Τα παιδιά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι φυσικά να δουν τη ζήτηση, το ξαναλέμε έτσι, να δουν τις περισσότερες βάσεις, αλλά με ουσία και με βάση τα θέλω του και όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαμε, να βάλουν τη σειρά προτίμηση που πραγματικά επιθυμούν.
0: Ωραία.
2: Γιατί, αν μου επιτρέψεις μόνο αυτό, οι βάσεις είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία τη ζήτηση, τις βαθμολογίες, τους συντελεστές βαρύτητας. Πλέον, Δημήτρη, δεν είναι όπως το παρελθόν που εμείς δίναμε πανελλαδικές και είχαμε μία τιμή μορίων, π.χ. γράψαμε 15% και τα χρησιμοποιούσαμε παντού για όλες τις σχολές. Πλέον, για κάθε σχολή έχεις μία συγκεκριμένη τιμή μορίων, την οποία χρησιμοποιείς για να εισαχθείς στο συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή, μπορείς ο μαθηματικός να δει να έχεις 15%
0: ναι,
2: και στο μαθηματικό σάμο να έχεις 15-200. Άρα αυτό δείχνει τη διαφορετικότητα και φυσικά επηρεάζει και με βάση τα...
0: Κάνει έτσι,
2: ναι, εντάξει, είναι ένα
1: πολύ σύνθετο.
2: Είναι σύνθετο, εντάξει. Γι' αυτό ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να αγχώνονται τα παιδιά. Να βλέπουν προφανώς τις περισσότερες βάσεις, να το πούμε άλλη μια φορά, αλλά να φτιάξουν ένα μηχανογραφικό με βάση τα δικά τους θέλω.
0: Τέλει.
2: Αυτό.
0: Πάμε. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι σημαίνει πρακτικά και πόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα?
2: Λοιπόν, η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί πλέον, αν δεν κάνω λάθος, θα Θανάση 4 χρόνια.
3: Είναι
2: κλείνουμε.
3: Έκτος χρόνος.
2: Όπου παίρνουμε το μέσο όρο του κάθε επιστημονικού πεδίου και αν δεν έχουμε ξεπεράσει σύμφωνα με τα δικά μας μόρια αυτό το κατόφλι, ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε πεδίο σύμφωνα με τους βαθμούς, τις βαθμολογίες των 4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων που βρίσκονται σε κάθε πεδίο, δεν ανοίγει τίποτα μέσα στο μηχανογραφικό. Δεν υπάρχει μια βάση όπως παλιότερα που λέγαμε το 10, που είναι για πολλοί κόσμος αυτό στο μυαλό του είναι το 10, ας πούμε, σαν μια βάση. Αυτό δεν ισχύει. Και μπορεί να τα πει αναλυτικότερο ο Θανάσης για το κάθε πεδίο. Εφόσον δεν περνάμε αυτή την ελάχιστη βάση, απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε, να εισαχθούμε σε κάποιο τμήμα, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το σενάριο υπάρχουν ακόμα και άλλες επιλογές. Έχουμε το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Μισό. Θέλω να το κάνουμε πρακτικό, τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Πες ρε παιδί μου ότι ο Δημήτρης έχει γράψει 15.500 μόρια.
2: Την ΕΒΕ μην την πιάνεις με τα μόρια. Την ΕΒΕ θα την πιάνεις με την καθαρή σου βαθμολογία. Δηλαδή έχεις γράψει 12, 13, 15, 17, ο μέσος όρος που θα προκύψει.
0: Ωραία. Περίμενε. Τι παράδειγμα να αναφέρουμε εδώ για το μέσο όρο που μπορεί να προκύψει?
2: Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Αν θεωρήσουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, ο μέσος όρος είναι 11.
0: Ωραία.
2: Είναι λογικό έτσι.
0: Ωραία, ναι.
3: Πλέον το κάθε τμήμα ορίζει μια ποσόστοση που κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Mm. Δηλαδή λέει η νομική στην Αθήνα, εγώ θέλω το 1,2. Πολλαπλασιάζεται το 1,2, κάθε τμήμα okay. δηλαδή με το 11, βγαίνει 13,2, πάει η βαθμολογία του μαθητή ο μέσος όρος. Αν υπερβαίνει ή είναι ίση με αυτή την τιμή, τότε μπορεί να τη δηλώσει, όχι να περάσει. Το θέμα εδώ είναι αν μπορεί να δηλώσει τη σχολή. Αν είναι κάτω από 13,2 μέσο όρο του, δεν θα το εμφανιστεί στο μηχανικό. Δεν θα το εμφανιστεί καν στο μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα.
3: Όταν θα ανοίξει. Αυτό γίνεται για όλες τις σχολές.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό, τι συνέπειες έχει όλο αυτό.
3: Αυτό έχει ως συνέπειες. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε. Όχι, αν θεωρήσουμε. Πρακτικά προσφέρονται 68.000 θέσεις εισακτέων. Οι υποψήφοι φέτος, αν αθροίσουμε γενικού επαγγελματικού, είναι 85.000, αν δεν κάνω λάθος, 73 και 13, 86, κάπου εκεί χοντρικά. Περίπου 20.000 παιδιά κάθε χρόνο δεν μπορούν να μπουν στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή 10.000 θέσεις μένουν κενές. Mm. Το οποίο προφανώς επηρεάζει αρχικά τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Φυσικά δεν.
2: Ποια πανεπιστήμια να πούμε κυρίως. Αυτά που έχουν τη χαμηλότερη ζήτηση.
3: Αυτά φυσικά.
2: Και σε αυτή την εξαετία που έχει εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση αγωγής, πολλά πανεπιστήμια, πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, και στο πρώτο έτος της υλοποίησης της ελάχιστης βάσης αγωγής, ένα τμήμα αρχιτεκτονικής πάνω βόρεια, αν δεν κάνω λάθος.
3: Δεν πέρασε.
2: Λόγω των ειδικών μαθημάτων, τέλος πάντων, δεν είχε ούτε έναν εισακτέο. Επομένως, προφανώς οι σχολές οι οποίες κάποτε είχαν τη δυνατότητα να έχουν ζωή, να υπάρχει ζήτηση και για τις πιο χαμηλόβαθμες αποδόσεις υποψηφίων, δεν έχουν καν αυτήν πλέον τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν τους εισακτέους που θα θέλανε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δημιουργεί.
0: Υποτίθεται τι θα λειτουργούσε πιο ορθολογικά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου.
3: Αρχικά να πούμε ότι ένα μέτρο, σαν μέτρο, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι ποιο συμφωνεί όχι με το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη άποψη δική μου, είναι ένα μέτρο το οποίο όχι όπως λειτουργήσε. Πάντως το γεγονός ότι ο λόγος μάλλον για τον οποίο έγινε, για να κάνουμε μια μικρή έτσι. Να κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν, είναι ότι δεν θέλανε ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία γράφανε 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες μόρια να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί να χαρακτηριστεί ως.
0: Μεταξύ μας,
3: ότι και τα παιδιά δεν είχαν τη διάθεση ουσιαστικά για να μπουν σε αυτές τις σχολές. Γενικώς τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να μειωθεί. Και αυτό συζητάμε εμείς, γιατί ουσιαστικά εμείς τι λέμε. Λέμε ότι μπείτε στη λογική να στηρίξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση. Να είναι ένας άλλος πυλώνας. Όμως το θέμα είναι ο τρόπος που θα γίνει. Και ο τρόπος που θα γίνει,
2: σωστή
3: γιατί.
2: Η διανομή είναι η σωστή απάντηση. Δεν είναι να μειωθεί.
3: Εντάξει, ουσιαστικά η σωστή διανομή σε έναν βαθμό θα οδηγήσει και στη μείωση του αριθμού των εισακτέων, γιατί θα πάμε σε μια λογική η οποία θα λέει ότι το κάθε τμήμα θα ορίζει ακόμα και λειτουργικά έναν αριθμό εισακτέων, τον οποίο θα τον βοηθήσει ακόμα να μπορέσει να. Είναι και σωστό
0: να και
3: εκπαιδευτικά απέναντι στις
0: φοιτητές. Οι σπουδές, πιο ουσιαστικές.
3: Αλλά και πολύ περισσότερο αυτό που λέει ο Κωστής, νομίζω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Ναι, ρε παιδιά, τμήμα. Όταν είχα περάσει εγώ στο τμήμα που πέρασα, ήμασταν 550 πρωτοετής.
2: Εισακτέοι.
0: Ναι.
3: Και αν βάλεις και τις μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι
3: ότι ήταν 700.
2: Στα μεγάλα πανεπιστήμια έχουν συγκεκριμένο πέσει ότι είναι 100. Μετά τις μεταγραφές γίνονται 250.
0: Ναι. Εμείς όσοι είχαμε περάσει, ήμασταν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν χωρούσαμε στο αμφιθέατρο. Είχε και όρθιους. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο για την ελάχιστη βάση θέλουμε να πούμε.
3: Όχι, εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί. Απλά αυτό το οποίο ανέφερε ο Κωστής και νομίζω πρέπει να το δούμε πλέον, γιατί κλείνουμε την εξαετία τώρα ουσιαστικά. Τον E-2 δηλαδή, όπως ορίζεται, το 4-2, είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση πλέον και των θέσεων που υπάρχουν στα πανεπιστημιακά τμήματα. Γιατί υπάρχουν τμήματα και επιστήμες. Π.χ. δικιά μου η επιστήμη των μαθηματικών, που πλέον ένα στα μία στις δύο θέσεις είναι κενές.
2: Να πούμε επίσης ότι η ελάχιστη βάση αγωγής έχει ευνοήσει πάρα πολύ τα ιδιωτικά κολέγια. Έτσι. Και διάφορες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν στην ουσία δημιουργήσει ένα παράλληλο ιδιωτικό πανεπιστημιακό σύστημα, θα το πω και πανεπιστημιακό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί και την ποιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Σχολές διαμάντια περιφερειακών πανεπιστημίων. Να το δούμε λιγάκι αυτό. Και να πούμε βέβαια για το παράλληλο μηχανογραφικό μετά.
3: Ναι,
0: και θα δούμε και για το θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
3: Για ναι, νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο μας. Ναι. Γιατί το αγαπημένο μας, γιατί λέμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε περιφερειακά πανεπιστήμια, σε τμήματα τα οποία έχουν χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε ανάλογα με το πεδίο σίγουρα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Τμήματα δηλαδή τα οποία έχουν 13.000 μόρια, 10.000 μόρια, 8.000 μόρια, 9.000 μόρια και ο λόγος που έχουν αυτή τη χαμηλή βάση αγωγής είναι ο τόπος ουσιαστικά στον οποίο βρίσκονται.
2: Δεν είναι η ποιότητα.
3: Και όχι η ποιότητα. Μπράβο. Η ποιότητα είναι εξαιρετική σε πολλά τμήματα. Δεν μπορώ να σου πω σε κάθε πεδίο έτσι γρήγορα εγώ ένα-δύο τμήματα. Π.χ. το κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 13.000 πέρσι.
0: Μεσογειακό Πανεπιστήμιο?
3: Στην Κρήτη.
0: Α, ναι. Υπάρχει, δεν το ήξερα.
3: Ναι, είναι εξαιρετική. Είναι ένα πρώην ΤΕΙ το οποίο ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχει αποκτήσει και πολυτεχνική σχολή. Okay, είναι αυτή η διαρκής εξέλιξη, mm-hmm. την οποία την αξίζει φυσικά γιατί είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο τρίτο βάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα υπάρχουν τα τμήματα πολιτικής επιστήμης, τα οποία είναι και στην Αθήνα με βάση εισαγωγής περίπου το 10.500. Αν μιλήσουμε για τις θετικές επιστήμες, έχουμε τμήματα μηχανικών με επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγου μηχανικού από 18.500 στο Μετσόβιο μέχρι 12.000 μόρια, π.χ. στο Μεσογειακό ή ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα. Υπάρχουν τμήματα όπως ένα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με κοντά στα 12.000 μόρια, που δίνει σε εισαγωγικά ένα αυτό που ανέφερες πριν με τον τίτλο Κρυφά επαγγελματικά δικαιώματα χημικού, μηχανικού με εξειδίκευση στα υλικά. Στο πεδίο υγείας έχουμε τα τμήματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας με 13.000 μόρια. Στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής.
0: Δηλαδή,
3: ναι, στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής έχουμε τα ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδικό μάθημα στα 19.000 μόρια και έχουμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 10.000 μόρια. Στοιχείο. Γιατί να μην πάει κάποιο στοιχείο, δηλαδή ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί. Εμείς αυτό λέμε στα παιδιά πολλές φορές. Γιατί ανεξάρτητο αν δεν μπορείς να πας να σχολιάσεις στην επαρχία, έτσι.
0: Το θέμα είναι αν μπορείς. Αυτό είναι το θέμα.
3: Αλλά π.χ. μια σχολή η οποία πραγματικά σου δίνει μια πολύ καλή απορρόφηση, αν σου αρέσει. Δηλαδή αν επιλέγεις τα ναυτιλιακά στον Πειραιά, γιατί να μην επιλέξεις και τα ναυτιλιακά στοιχείο. Υπήρχε ένα άλλο εξαιρετικό τμήμα στην Κατερίνη από το ΔΙΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο δηλαδή, το οποίο έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη και με ένα τμήμα στην Κατερίνη, το διοίκησε φωτιαστικής αλυσίδας με μια βάση αγωγής λιγότερα από 10.000 μόρια.
0: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Βέβαια, έχω και ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή. Ας πούμε ότι ένα παιδί είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν σου λέω να είναι από μια ζάβλουτη οικογένεια, αλλά πες ότι θα μπορούσαν να συντηρήσουν ένα δεύτερο σπίτι να πάει το παιδί να σπουδάσει. Αυτό το παιδί θα μπει στη λογική να πάει σε ένα ιδιωτικό ή να πάει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός.
2: Εκτός της χώρας.
0: Όχι εκτός
3: στην
0: περιφέρεια.
3: Συνήθως πάνε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουν και παράλληλα. Πηγαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και παράλληλα πηγαίνουν και στον τυρί. Και κάνουν part-time.
0: Γιατί αυτό γίνεται έτσι? Δηλαδή θεωρούν ότι τους προσθέτει κάτι?
2: Τους προσθέτει. Τους προσθέτει μια διεπιστημονικότητα, τους προσθέτει τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν δύο πιστοποίησεις.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι ένα διαφορετικό κόσμο και περιβάλλον. Απλά έτσι είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, αλλά λέω, αυτό, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
3: Μου λέει πάνε παιδιά πάντως στην επαρχία, Δημήτρη.
0: Ναι.
3: Πάνε παιδιά.
0: Okay. Πάνε. Μου λέει εδώ, Δημήτρη, στην Ελλάδα λέει τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι συντεχνείς μετράνε πιο πολύ από τις ικανότητες. Είμαι απόφυτος ΤΕΙ, ζω στην Αγγλία εδώ και 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή η θέση μου στην εταιρεία που δουλεύω είναι να πηγαίνω και να εκπαιδεύω μηχανικούς που οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, κυρίως στην Αμερική. Δυστυχώς στην Ελλάδα με το πτυχίο που έχω μπορώ να δουλέψω μόνο ως τεχνικός βάρδιας.
3: Ακριβώς. Ναι. Έχει απόλυτο
0: δίκιο. Πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Και ένα ζήτημα το οποίο έχει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολύ με τα παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τα τμήματα μέχρι το 2021 και ακόμα δεν έχουν καθοριστεί καλά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
2: Μπορούμε να δώσουμε πολλά θέματα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά να κοιτάξουμε λίγο την αγορά εργασίας.
0: Γιατί... Δηλαδή.
2: Τι εννοώ, αν δούμε ποιοι είναι οι δύο μεγαλύτεροι εργοδότες σαν κλάδοι στην χώρα μας, θα παρατηρήσουμε ότι είναι το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το οποίο αποτελείται από περίπου 800.000 εργαζόμενους σήμερα, και ο τουρισμός. Ποια επαγγέλματα βρίσκονται σε αυτούς τους δύο κλάδους? Είναι κυρίως οι πολιτές, είναι οι επαγγελματικής κατάρτισης, οι ανειδίκευτοι εργάτες, και στον χώρο τουρισμού είναι οι μάγειρες, οι σερβιτόροι και τα συναφή.
0: Η εστίαση.
2: Η εστίαση. Έτσι.
0: Ή επαγγέλματα τα οποία. Ο ξενοδοχειακός, ας πούμε, κλάδος.
2: Κανένα επάγγελμα δεν είναι κακό και αρνητικό, αλλά δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό την προστιθέμενη αξία στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι του να μπορούμε να παράγουμε ένα διεθνώς εξαγήσιμο προϊόν. Δεν προσφέρουν παραπάνω από ό,τι δίνουν.
4: από ό,τι βάζουμε εμείς μέσα. Αυτό είναι το προστιθέμενη αξία, όπως την αναφέρουμε σαν οικονομολόγοι. Άρα, αν δούμε δηλαδή την σύνθεση αγοράς εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι οι ευκαιρίες βρίσκονται εκεί. Εκεί πέρα υπάρχει απορρόφηση αγοράς εργασίας.
0: Και πολλές καινές
4: σε μεγάλο βαθμό.
0: Και πολλές καινές θέσεις.
4: Και πάρα πολλές καινές θέσεις. Καινές θέσεις στον κλάδο, αν κοιτάξουμε τη γεωργία, τον αγροτικό κλάδο, αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται απίστευτα. Κατά 10%. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου 400.000 και θα μειωθούν κατά 26%. Δηλαδή, περίπου 111.000 θέσεις θα χαθούν τα επόμενα 10 χρόνια στον χώρο της γεωργίας. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αγρότες ή δεν υπάρχει θέληση για να εργαστούμε στον χώρο αυτόν. Ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να προστατευτεί, ένας κλάδος που καθιστά μια οικονομία αυτόνομη, ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να είναι περήφανος, και δυστυχώς προτιμούμε μια διαφορετική προσέγγιση για τα παιδιά μας.
0: Πάμε επαγγελματική κατάρτιση που σας αρέσει πάρα πολύ.
4: Αγαπάμε. Να δώσω ένα στατιστικό για τους μισθούς. Εδώ, συγγνώμη.
0: Σε σχέση με ποιο?
4: Με την πανεπιστημιακή κατάρτιση.
0: Δηλαδή?
4: Λοιπόν, μέση μισθή από εργαζόμενους οι οποίοι έχουν λάβει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποίηση και άνω είναι στο εύρος των 1.232 ευρώ μεικτά, πάντα μιλάω για τον ιδιωτικό κλάδο, έτσι, έως 2.294 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το εύρος. Από 1.200 ας πούμε έως τα 2.200.
0: Okay.
4: Επαγγελματική κατάρτιση 1.177 έως 2.167. Είναι ανύπαρκτη διαφορά μεταξύ των μέσων μισθών.
0: Από επαγγελματική κατάρτιση.
4: Είπες. Από επαγγελματική
0: κατάρτιση. Από κάποιον που έχει
4: τελειώσει
0: τριτοβάθμια
4: ΣΑΕΚ, ας πούμε. Βοηθός νοσηλευτή, βοηθός εργοθεραπευτή, μηχανικός, διάφορες τεχνικές ειδικότητες. Είτε μπορεί να είναι από ΕΠΑΣ, τις σχολές ΟΑΕΔ, μπορεί να είναι από μεταλλικιακό έτος από τα ΕΠΑΛ. Εξαιρετικές επιλογές που δίνουν και τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις και άμεση απορρόφηση, τεχνικές δεξιότητες και ένα σίγουρο μισθό, ο οποίος θα είναι ισάξιος έστω με το μέσο μισθό, εάν έχεις λάβει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.
0: Πτυχίο.
4: Και λοιπόν, με ζήτηση.
0: Τι θα λέγαμε για το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης?
4: Νομίζω ότι αυτό απάντησε ο Κωστής περισσότερο. Δηλαδή το γεγονός ότι. Αρχικά να πούμε ότι φυσικά υπάρχει το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Ναι.
4: Μιλάμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή η δυνατότητα στα παιδιά μέσα από 30 επιλογές εδώ να επιλέξουν μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης σε τα παλιά δημόσια ή έκτα πλέον λεγόμενα ΣΑΕΚ. Νομίζω σύγχρονες επιστήμες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, σύγχρονες ειδικότητες, τις οποίες τα παιδιά μπορούν, όπως αναφέρθηκε για το παράδειγμα και η σύγκριση με τους μισθούς σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα έλεγα και πολύ περισσότερο όσον αφορά και την απορρόφηση για μένα, που οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης πλέον στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι περισσότερες. Εμείς προτείνουμε στα παιδιά, φυσικά η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει έχει να κάνει με τις λεγόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι λογικό μερικές φορές όλοι να. Οι περισσότεροι τουλάχιστον να επιθυμούν το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί όπως γνωρίζουμε, ένα παιδί όταν θα ολοκληρώσει ένα δημόσιο ΣΑΕΚ, τότε αναγκαστικά φτάνει σε ένα πτυχίο επίπεδου 5 έπειτα από εξετάσεις στο ΝΕΟΠΕΠ και μπορεί με κατατακτήρες πλέον βέβαια να πάει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Okay. Αλλά φυσικά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή η επιμόρφωση και η διαβίου εκπαίδευση είναι μια αναγκαία συνθήκη για όλους μας. Είτε είμαστε στην ανώτατη εκπαίδευση, είτε είμαστε στην επαγγελματική κατάρτιση, νομίζω ότι έχει να κάνει με το θέλω μας.
0: Θέμα έχει όχι το τι επάγγελμα θα κάνεις πια, το τι θα σπουδάσεις.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αγχώνονται πάρα πολύ και είναι απόλυτα λογικό για την απορρόφηση, για τις σπουδές που. Όλοι τις είχαμε στο μυαλό μας οι παλαιότεροι, τις συνδέαμε άμεσα και με το επάγγελμά μας. Αυτό δεν ισχύει πλέον.
0: Ναι.
5: Ναι, σαφέστα. Ο νέος άγραφος νόμος είναι αυτός. Ότι θα αλλάξουμε καριέρα τρεις φορές στη ζωή μας σίγουρα, θα είναι διαφορετικά αντικείμενα και πρέπει να οπληθούμε με δεξιότητες οι οποίες είναι ποιοτικές.
0: Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Χαμηλότοκα ή άτοκα φοιτητικά δάνεια. Αυτό τι είναι τώρα, είναι πρόταση?
4: Εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου περισσότερο, έτσι, δεν είναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως.
4: Εγώ απλά θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά.
0: Εκτός συμβαίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή.
5: Να σου πω τη δική μου περίπτωση, γιατί ακριβώς αυτό είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο Τορόντο, όταν τελείωσε το Λύκειο. Η περιφέρεια, τέλος πάντων, το Province του Οντάριο, προσφέρει άτοκα δάνεια για να καλύψει τα δίδακτρα των φοιτητών, που μπορείς να τα ξεπληρώσεις μέσα σε 15 έτη.
0: Και χαμηλότοκα, έτσι.
5: Άτοκα.
0: Άτοκα, είπες.
5: Άτοκα.
0: Α, νόμιζα.
5: Άτοκα, άτοκα.
0: Άτοκα.
5: Δεν ξέρω, αυτό ήταν βέβαια πριν πάνε 15-20 χρόνια, πόσο καιρό είναι πλέον. Αλλά είναι μια σκέψη η οποία θα αφαιρεί το δίλημα που αναφέραμε νωρίτερα, που έχει να κάνει με την πόλη ή σχολή.
0: Και που δεν νομίζω ότι μόνο στον Καναδά συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμβαίνει. Δεν ξέρω στην Ευρώπη.
4: Εμείς γενικά, Δημήτρη, απλά αυτό που θέλω. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας όλοι, νομίζω, όσοι είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Και επειδή υπάρχουν μορφές στήριξης, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δηλαδή, όπως υπάρχει η επιδότηση ενοικίου, όπως υπάρχει πλέον η αύξηση των φοιτητικών εστιών, όπως υπάρχουν και άλλα αρκετά θέματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βάλουμε στην εξίσωση κάτι το οποίο θα είναι μια ολοκληρωτική πρόταση. Δηλαδή, να μπορέσουμε ουσιαστικά να. Και παράλληλα, αν μου επιτρέψει, και να αποτελέσει και μια διαδικασία η οποία θα ανανεώνεται και διαχρονικά. Δηλαδή, για να μπορέσει ουσιαστικά να.
0: Επικαιροποιείται κάθε φορά.
4: Ανάλογα με την παρουσία σου, ανάλογα με τα μαθήματα που έχει περάσει. Και να δημιουργήσουμε και ένα καλύτερο, έτσι θα έλεγα, εκπαιδευτικό σύστημα στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Πάντως, χρειάζεται μια στήριξη. Χρειάζεται μια ουσιαστική στήριξη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δει και αρκετές περιπτώσεις και μπορούμε να τις συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, όπου προσφέρονται κάποιες υποτροφίες, π.χ. σε πολύ μικρότερο προφανώς αριθμό παιδιών, έτσι φοίτησης σε μια πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας. Κάτι ανάλογο θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει συνολικά για τα παιδιά, με στόχο να μπορέσουν πραγματικά, έτσι, και η κοινωνία μας να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να έχουν τις σπουδές που πραγματικά αγαπούν.
0: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε.
4: Πλησιάζουμε.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο από μία φίλη ακροάτρια, τη Σόφη, μου λέει να δω πότε επιτέλους θα επισκεφτείς το Καστρί.
4: Να.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή Κωστής Κατσανέβας εδώ, της γνωστής οικογένειας, νομίζω ότι, Κωστή μου, θα έρθω να το κάνω live μετά τις 7 Σεπτεμβρίου.
5: Τι θα κάνεις live όμως, να πούμε.
0: Θα κάνουμε μια κανονική εκπομπή μέσα από το Καστρί.
5: Από το γραφείο του Γεώργιου Παπανδρέου και του Ανδρέα.
0: Κανονικά. Θα έχεις εκεί τα πάντα και την ιστορικό.
5: Θα φέρουν τον ιστορικό μας, την κυρία Βαρελά. Θα έχουμε υλικό από το Ίδρυμα, το οποίο είναι πνευματικό υλικό.
0: Θα μας εξιστορείτε εσείς το καθένα.
5: Ναι.
0: Εντάξει.
5: Θα κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία.
0: Και θα παίξουμε και μουσική ανάλογη.
5: Και μουσική θα.
0: Και για τον Γεώργιο, αλλά και για τον Ανδρέα.
5: Βέβαια. Θα βρούμε και τραγούδια που ακούγανε τότε.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έρθω ένα βραδάκι, θα το κάνουμε εκεί live. Είναι πολύ εύκολο τεχνικά να γίνει, για να υπάρχει και εμεσότητα. Γιατί το να κάτσω να γράψω μια τέτοια εκπομπή το θεωρώ λίγο κρύο. Θέλω να είναι live εκεί την ώρα να ακούγεται και το χαρτί, να ακούγονται τα πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Πάει άλλη μια φορά.
0: Κωστής Κατσανέβας και Θανάσης Λέλες. Career Gate. Λοιπόν, πείτε μια ευχή για τα παιδιά τώρα. Ξημερώνει η μέρα τώρα, δύσκολη. Θέλει μια προσοχή.
5: Δώστε λίγη ακόμα έμφαση. Βγάλτε λίγο το καλοκαίρι από το μυαλό για λίγες μέρες ακόμα, θα έλεγα. Συγκεντρωθείτε λίγο ακόμα. Λίγες αντοχές ακόμα. Τίποτα άλλο.
4: Εντάξει, τις καλύτερες επιλογές για μένα να κάνουν τα παιδιά και πραγματικά θα έχουν το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούσαν σε όλη αυτή την πορεία και την προετοιμασία την οποία κάνανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα. Ίσως έχουμε και μια τηλεφωνική μαζί για να. Τα πούμε αναλυτικά. Αν χρειαστεί κάτι μέχρι τις 16 του μήνα.
4: Μέχρι τις 16. Από αύριο το μεσημέρι μέχρι τις 16.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε μέχρι τη 1 εδώ στο Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαρακή. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτηση των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Εν τω μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εξιχνιάστηκαν πλήρως δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας που έλαβαν χώρα στις 8 Ιουλίου του 2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονταν με την υπόθεση. Το Φεβρουάριο του 2026 είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάν Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάν Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση στον κανονισμό της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα και η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε. Νότι μου, θέλω μια τεράστια χάρη. Είναι η τέταρτη ώρα που είμαστε κοντά σας, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3, με Νότι Παπαγιαννάκο. Φοράει μια μαρινέρα σήμερα, μου ήρθε λες και είναι από το γιο του. Τι σκάφος έχεις? Άραξε εδώ και τι σκάφος έχεις? Ξύλινο, με πανιά, κρούιζερ. Κρούιζερ το λένε. Τέτοιο, ένα γρήγορο. Έχει κέφια. Αλλά μου ήρθε συναυτικά ντυμένο σήμερα, έτσι. Σε είδα την ώρα που παρκάρεις και εγώ λίγο πιο πίσω είμαι. Μην ανησυχείς. Αλλά κύριος, δηλαδή στο παρκάρεις μέσα κύριος. Να το πλύνουμε που και που το αυτοκίνητο, έτσι.
1: Ούτε 5 χρόνια.
0: Ναι, ούτε 5 χρόνια. Αλλά να σου πω, το αυτοκίνητο αν σε πιάσουν έχει αλλάξει χρώμα. Το ξέρεις. Έχει γίνει γκριζάκι από άσπρο. Δηλαδή θέλει ειδικό πλήσιμο. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως 4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σου Ελενάκη μας, τι κάνετε? Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές. Χαίρομαι πολύ όταν έρχονται εδώ καλεσμένοι και λένε τι ωραίες μουσικές παίζετε. Παιδιά, υπογραφή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Βέβαια, βάζω και εγώ το χεράκι μου σε κάποια, γιατί έχουμε το πρωί ανταλλαγή mail για το τι θέλουμε στις μουσικές αυτής της εκπομπής. Και έχουμε και επίσης Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έκανα σαρδάμ στο όνομά μου. Είπα άλλο τα άλλα σωστά, είδες. Όταν αρχίζεις και μιλάς πολύ ώρα, αυτό παθαίνεις. Κλείνει και η φωνή. Επίσης, έχουμε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Συνέχεια λέει του μηνύματός μου, πρώτα απ' όλα Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να εκφράσω ότι νιώθω θεατής στο ίδιο έργο. Πρωταγωνιστές στην επικαιρότητα και αυτό το καλοκαίρι, πυρκαγιές που αποκαλύπτουν την έλλειψη παιδείας από κάποιους που θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Αυτό προφανώς το λες για αυτά που μας έλεγε ο καλεσμένος μας την πρώτη ώρα. Λοιπόν, Νότι, πριν πάμε στον άνθρωπο που θέλω να τα πούμε αυτή την ώρα, θέλω να βάλεις το τραγούδι που λέει η Δήμητρα Γαλάνη, το θέλω να πω τον Πάπα. Να δω τον Πάπα, να πω τον Πάπα. Να πω το Φλιτζάνι, λέμε. Α, ναι.
1: Τι να τον πει.
0: Όχι, λοιπόν, τι να τον πω τον Πάπα. Αν είμαι Θεσσαλονικιός, ναι. Έτσι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά το τραγούδι λέει θέλω να δω τον Πάπα. Και υπάρχει λόγος που θέλω να τα ακούσουμε, γιατί συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο την ημέρα που πέρασε, δηλαδή 6 του μήνα, για αυτό το τραγούδι. Θα σας το πω τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για πάμε.

Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έγινε. Αυτό το έργο, το τραγούδι, είναι μια, από μια οπερέτα που την έλεγαν «Θέλω να δω τον Πάπα». Ήταν του Θεόφραστου Σακελαρίδη, μια τεράστια επιτυχία το 1920, όταν πρωτανέβηκε στην Αθήνα, και βεβαίως είχε και μια σκανδαλώδη διαδρομή. Το μότιτλο τραγούδι, το ακούμε εδώ με την Δήμητρα Γαλάνη. Τελείωσε ή παίζει? Παίζει, για σηκώσε το λίγο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ξεχώρισε από την παράσταση. Τι έγινε? Πρωταγωνιστές του έργου ήταν ένα νεόνυφο αστικό ζευγάρι, η Άννα και ο Ανδριανός. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που έκαναν ένα γαμήλιο ταξίδι στη Ρώμη, η Άννα εκφράζει την επιθυμία της να επισκεφτεί το Βατικανό και να δει από κοντά τον Ποντίφικα. Καθώς λοιπόν ο σύζυγός της αρνείται να ενδώσει, το ζευγάρι διακόπτει το μήνα του μέλητος και επιστρέφει. Και ακούγοντας τις συμβουλές της μητέρας της, η Άννα οδηγεί τα πράγματα στα άκρα. Όταν όμως βλέπει ότι κινδυνεύει ο γάμος, του λέει: «Μαζέψου, Άννα». Και μαζεύτηκε. Το έργο λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκε 6 Ιουλίου του 1920 από έναν θείασο οπερέτας. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ομότιτλο τραγούδι αγαπήθηκε λοιπόν από τον κόσμο και έγινε και σουξέ της χρονιάς. Το «Θέλω να δω τον Πάπα».

0: Τι έγινε όμως τότε? Η Καθολική Εκκλησία διαμαρτυρήθηκε για την φράση αυτή. Νόμιζαν ότι διακομωδούσαν τον Πάπα. Οπότε το ομότιτλο τραγούδι έφτασε σε σημείο να γίνει και αφορμή ενός φόνου μπροστά από την Καθολική Εκκλησία του Πειραιά το 1921, και εξαιτίας του γεγονότος αυτού τα επόμενα χρόνια το έργο παίχτηκε με άλλους τίτλους. Το έλεγαν αντί για το «Θέλω να δω τον Πάπα», «Νηφικό κρεβάτι», «Ταξίδι του μέλητος» και πάει λέγοντας. Και προσέξτε, στην πλοκή αντί για τον Πάπα ήταν ο Πουτσίνι, ο γνωστός. Οπότε για φανταστείτε αυτή την ιστορία αυτού του τραγουδιού, έτσι για να έχουμε ένα κάτι πρόσθετο ως πληροφορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν και αυτό το βράδυ εδώ στην παρέα μας. Το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Για βοήθησε με λίγο, τι εννοείς? Α, τώρα το κατάλαβα Σόφη μου το μήνυμα, για αυτό που είπα για το Καστρί. Να είμαστε καλά, το Σεπτέμβριο θα πάμε να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή από εκεί. Ένα βραδάκι θα το... Θα δούμε τρόπος θα γίνει, γιατί το έχω αμελήσει, είναι λίγο τα τετράωρα, είναι λίγο το ένα, είναι λίγο το άλλο, πάντα κάτι σκάει, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θα το φτιάξουμε όμως, γιατί θα είναι μια μοναδική ευκαιρία, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή Κατσανέβα που θα μου δώσει αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε σε εσάς αυτό το ιστορικό, το πόσιμο εννοείται, στο Καστρί. Φώτης Δανάσκος, ο καθηγητής μας, τον βρίσκουμε στην Κάρπαθο, είναι καθηγητής στο Χαλάνδρη, στο 8ο γυμνάσιο πάλι, ή το έχω μπερδέψει, Φώτη μου?
1: Καλησπέρα, όχι Δημήτρη, δεν τον μπέρδεψα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλά είμαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Πες μου, πρώτη φορά πήγες στην Κάρπαθο?
1: Πρώτη φορά ήρθαμε στην Κάρπαθο μετά από πολλά χρόνια που το θέλαμε.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, με πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτό είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό από το νησί.
0: Ναι.
1: Το εντυπωσιακότερο. Δηλαδή, έχεις να δεις πάρα πολλές παραλίες που δεν περιμένεις να δεις σε αυτό το νησί.
0: Δεν μου λες, είναι ήσυχο τέτοια εποχή, Φώτη μου?
1: Είναι,
0: καλά, είναι πολύ μεγάλο νησί, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπουκώνει από κόσμο.
1: Όχι, αλλά έχει γίνει απόβαση Ιταλών. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσεις έξω. Τώρα είμαστε έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κάτι άλλο εκτός από Ιταλικά.
0: Ξέρεις τώρα γιατί συμβαίνει αυτό? Να σου πω γιατί συμβαίνει. Τα Δωδεκάνησα, λόγω της Ιταλοκρατίας, πάντα ήταν προορισμός, πέρα από τα Επτάνησα που γυπνιάζουν, αλλά ειδικά για τα Δωδεκάνησα, το λέω γιατί και εγώ, επειδή κάναμε πάρα πολλά χρόνια διακοπές οικογενειακώς, ας πούμε στη Λέρο, τα Δωδεκάνησα πάντα ήταν ένας από τους κύριους προορισμούς παραθερισμού των Ιταλών. Δηλαδή, το έχουν κρατήσει αυτό. Και γι' αυτό βλέπω, γενικώς στα Δωδεκάνησα υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί τουρίστες.
1: Ναι, ναι, συνέχεια, παντού. Δηλαδή και με αυτοκίνητα δικά τους,
0: ναι,
1: αλλά με τσάρτερ, με το πλοίο, το αεροπλάνο που ήρθαμε είχε πάρα πολλούς Ιταλούς και συνέβη. Δηλαδή και χθες και προχθές που ήρθαν, συνέχεια βλέπεις, συνέχεια Ιταλούς και έρχονται.
0: Ναι. Δεν μου λες, από φαγητά και τέτοια, τιμές?
1: Εντάξει, τιμές τίμιες, ναι, στα περισσότερα μαγαζιά, τίμιες. Μερίδες τίμιες, οι τιμές καλές. Ψάρια βέβαια.
0: Γιατί εκεί έχουν και το πρόβλημα του μεταφορικού. Είναι μακριά η Κάρπαθος. Ναι, δεν είναι
1: αυτό
0: εύκολο.
1: Είναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή, αυτό αποτυπώνεται σε πολύ υψηλές τιμές ή
1: όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι υψηλές τιμές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, θα ψάξεις και θα βρεις ωραία φαγητά, ωραία καταστήματα, ωραία εστιατόρια. Βοηθάνε εδώ πάρα πολύ να σου πούνε ωραία μαγαζάκια που μπορείς να πας να φας, να το ευχαριστηθείς, να δεις και το βασίλεμα. Δεν βρίσκεις πάρα πολύ ακριβές τιμές. Αλλά για τους ξένους, επειδή οι δικές μας τιμές τους είναι φτηνές,
0: ναι,
1: τους βλέπεις και παίρνουν πιάτα τα οποία μπορεί να κάνουν και 30 ευρώ και 25 ευρώ. Εύκολα, πολύ, ναι, εύκολα. Ενώ υπάρχουν και πολύ νόστιμα πιάτα με...
0: Πιο λογικές τιμές.
1: Με πιο λογικές τιμές.
0: Πιο λογικές τιμές, ναι. Εντάξει, αντιληπτό.
1: Ναι.
0: Τώρα, από τα μέρη που πήγες, για πες μου μέρη που πήγες, που πρόλαβες να πας.
1: Έχουμε προλάβει να πάμε στον Άγιο Θεόδωρο, που είναι μια ωραία παραλία, στην τον κήπο, το πώς το πάμε, τον κήπο, Μιχαλιού τον κήπο, το Μιχαλιού τον κήπο, στο, στη μεγάλη, στην Άπελα, στη μεγάλη παραλία που έχει η Κάρπαθος σπίτι. Δεν τα πηγάδια εκεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη παραλία, όπως ξέρεις, αφού έχεις έρθει, πολύ μεγάλη παραλία.
0: Ναι.
1: Είναι Αμοπή.
0: Αμοπή, ωραία είναι. Δεν μου λες, Όλυμπος, στην Όλυμπο.
1: Όλυμπος ήταν, η Όλυμπος ήταν πολύ ωραία, πήγαμε χθες.
0: Ναι.
1: Όλο το απόγευμα ήταν πολύ ωραία. Όντως οι χαρακτηριστικές φιγούρες από τις,
0: οι φοροσιές.
1: Από τις παρουσίες αυτές τις καρπαθιώτικες.
0: Να σου πω τι θυμάμαι από την Όλυμπο.
1: Ναι.
0: Εμείς, έχω πάει και σε περίεργες φάσεις λόγω της ταξιδιωτικής εκπομπής. Λοιπόν, ναι. Δύο πράγματα θυμάμαι φοβερά. Ότι πέσαμε σε ημέρα που φούρνιζαν ψωμί. Εκεί ξέρεις, δεν έχει το κάθε σπίτι το φούρνο του, το ξυλόφουρνο. Υπάρχουν και πιο έτσι, να το πω έτσι, πιο κοινοί ξυλόφουρνοι. Και τι μου έκανε εντύπωση. Βγάζαν το ψωμάκι, ωραία καρβέλια, παιδιά, μύριζε όλο το χωριό ξύλο και ψωμί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εγώ πεινάλας μονίμως. Είχα πάει κοντά σε μια ηλικιωμένη κυρία που το είχε βγάλει και το είχε βάλει σε μια πολύ ωραία καρόπετσετούλα. Και έκανα τι. Λέω, να σας πω κάτι. Μπορώ να δοκιμάσω. Παιδί μου, μου λέει, μου κόψε ένα κομμάτι από το καρβέλι, παιδιά. Έκαιγε.
1: Ναι.
0: Και ήτανε, μύριζε όλη η Όλυμπος καρβέλι ψητό. Δηλαδή, ένα φοβ... Και τι άλλο έκανα. Λοιπόν, μου λένε. Και έχουν και ένα άλλο πράγμα που είναι οι μακαρούνες Καρπάθου.
1: Μακαρούνες, ναι, ναι. Λοιπόν, φάγαμε και με ολική αλέσεω αλεύρι και με άσπρο αλεύρι.
0: Αλλά θα σου πω, όταν τις μαγείρευαν, επειδή έβαζαν πάρα πολύ καυτό βούτυρο και κρεμμύδι, σαν καραμελωμένο.
1: Καραμελωμένο, ναι, ναι.
0: Εγώ το βούτυρο δεν μπορώ να το φάω. Και έβαζαν και ένα τυρί το οποίο.
1: Μια μιτζίθρα
0: που μου μύριζε εμένα. Καταλαβαίνεις. Εγώ τις έτρωγα ομές.
1: Πάντως στην Όλυμπο.
0: Έπιασε το στομάχι μου, έτσι. Δηλαδή, γιατί είχα κάνει ένα γυρίσμα που τις φτιάχναμε, ξέρεις, με το δαχτυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πατάς έτσι το ζυμαράκι και αυτό γίνεται λίγο πλακουτσωτό και κλείνει από πάνω.
1: Και κλείνει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά μόλις είδα ότι η συνταγή ήταν καυτό βούτυρο και μυζήτρα, δεν το τρώω εγώ αυτό το πράγμα, λέω με τίποτα.
1: Το έχει και η Πελοπόννησος όμως αυτό. Το έχουμε
0: γυρίσει
1: στην Πελοπόννησο. Δηλαδή που φτιάχνουμε μακαρόνια και καυτή μυζήτρα πάνω στο τυρί μετά.
0: Όχι, όχι, δεν θέλουμε.
1: Καυτό λάδι πάνω στη μυζήτρα.
0: Βάζετε λίγο πεκορίνο αφιλογία, θα το πάρω.
1: Αλλά πάντως μύριζε η Όλυμπος ψωμί. Πήγαμε και στην ταβέρνα που είναι στο Μήλο, που είναι ο μοναδικός Μήλος που δουλεύει κιόλας και τον έχουμε και έψινε ψωμί.
0: Και εκεί το άλλο που ξέχασα να σου πω και το τελευταίο, τώρα δεν θα ζει γιατί ήταν ηλικιωμένος ήδη. Είχαμε γνωρίσει έναν παπά, ο οποίος πήγαμε σπίτι του. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια διακόσμηση σπιτιού με τόσο ωραία πράγματα, πολλά βέβαια, αλλά νησιώτικα όλα. Ένα εξαιρετικό, δηλαδή ήταν σαν μουσείο το σπίτι του. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, ήταν ήδη μεγάλος.
1: Ένα παπά μεγάλων είδαμε, μόνο που είχε ένα σπίτι προς την πάνω μεριά που βλέπει το ηλιοβασίλεμα και έφευγε εκείνη την ώρα. Μεγάλος κύριος, ένας μεγάλος άνθρωπος.
0: Λες να ήταν αυτός, δεν ξέρω.
1: Έφτιαχνε το σπίτι, το κρίνω. Αλλά είναι εντυπωσιακό χωριό.
0: Ναι, εντάξει, είναι μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό χωριό. Και βέβαια και λίγο έκλεισε και το σχολείο. Έκλεισε και το σχολείο.
0: Τι, δεν έχει παιδάκια.
1: Δεν έχει παιδάκια, πάνε όλοι στο διαφάνι.
0: Στο διαφάνι. Να σε ρωτήσω κάτι, Φώτη. Ο δρόμος ήταν ακόμα χωματόδρομος για να πας.
1: Όχι, τον έχουν φτιάξει. Είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία τα έχουν διαπλατείνει μέσα στις πέτρες.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Όλος ο δρόμος ευτυχώς δεν έχει φώτα, αλλά έχει από αριστερά, δεξιά και στο κέντρο αυτά τα μπηγμένα αντανακλαστικά. Γιατί όσο σκοτωθεί το βράδυ.
0: Εμένα θα μου πεις, εμείς πήγαμε Σεπτέμβριο, τη μια φορά που πήγα, καλά ήταν χώμα, όταν σου λέω χώμα, κατσάβραχο, όχι χώμα, και πρόσεξε, πέσαμε και σε ομίχλη, Σεπτέμβριο, δηλαδή δεν έβλεπες το χώμα και είχε και πολύ πυκνή ομίχλη για να πας, γιατί είναι ορεινό το χωριό. Τι, ήταν φοβερή εμπειρία, αλλά ήθελε πάρα πολύ υπομονή, γιατί ήταν όχι χωματόδρομος, κατσάβραχο στην κυριολεξία.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο πουρή ήπια οδήγηση από την Κάρπαθο για να φτάσουμε στην Όλυμπο. Μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Εντάξει, ωραίο όμως, ήταν εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία και είναι εμπειρία το χωριό. Δηλαδή μπράβο τους που το κρατάνε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Αυτό είναι μνημείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να χαλάσουν. Είναι μνημείο.
1: Είναι μνημείο και το οποίο βέβαια πώς παιδάκια θα μείνουν, ποιο παιδί θα έρθει να μείνει εδώ Γιατί είσαι μια κοπέλα η οποία είναι νομικός, σπουδάζει νομική, στο Απιστήτα, δουλεύει στην ταβέρνα που έχει μία από τις ταβέρνες του χωριού. Εντάξει, πόσο μπορεί να έρθει η κοπέλα μετά να καθίσει στην ταβέρνα.
0: Εντάξει, ισχύει. Και τώρα επιστρέφετε αύριο.
1: Και επιστρέφουμε το καλό αύριο.
0: Άντε. Και θα πάτε στο χωριό κάποια στιγμή.
1: Θα πάμε και στην ορεινή Αρκαδία.
0: Τέλεια, μια χαρά.
1: Και θα τα πούμε με το καλό από το Εράσμους του σχολείου.
0: Εντάξει, πότε έχετε Εράσμους τώρα?
1: Έχουμε Εράσμους σε μια περιοχή πολύ μακρινή, τέλος Αυγούστου, στην Τενερίφη.
0: Α, πολύ μακρινή και πολύ, πολύ απομονωμένη.
1: Και πολύ μπριγκαδόρικη.
0: Και πολύ απομονωμένη περιοχή.
1: Απομονωμένη περιοχή. Απομονωμένη περιοχή, όντως. Αλλά είναι ευκαιρία.
0: Εσύ το έκανες αυτό για να κλείσει ωραία το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Κάρπαθο έχεις πάει. Νότι μου. Αξίζει, φίλε. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάμε μουσικά κι εμείς. La La Land, έτσι την είχατε την ταινία. Ωραία, μια πιο έτσι ερωτική ατμόσφαιρα. Ήταν και χθες η μέρα του φιλιού. Το θυμήθηκες με την Ελένη Νότη. Ωραία, θα τα δώσουμε με τόκους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετόδιες είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ήταν η εποχή που η Αθηνά Μαράκη πήγαινε στα πάρτι και έκαιγε καρδιές.
1: Με τους Wham.
0: Δεν ξέρω. Καλά, μικρή ήσουν τότε. Τι ήσουν.
1: Ναι, ήμουν μικρή. Αλλά δεν πήγαινα στην πάρτι.
0: Τι, ήταν αυστηρός κριτικός ο μπαμπάς.
1: Βεβαίως.
0: Να. Και τι κατά.
1: Όχι, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Τρία παιδιά έχεις, δηλαδή εντάξει, πόσο πιο αυτό. Να, τι ήθελα να πω.
1: Μου έταξες... Καλησπέρα σας καταρχήν.
0: Ναι,
1: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πήγες στην Κρήτη για να πας τα παιδιά κάτω τώρα και έφερες και τέτοια. Λουκουμάδες.
1: Λουκούμια.
0: Λουκούμια.
1: Παραδοσιακά.
0: Και μου έταξες ότι αύριο θα μου φέρεις.
1: Ανεβατά. Ναι, θα σου φέρω αύριο γιατί το ξέχασες μέσα.
0: Πώς γίνονται.
1: Με προζύμι είναι.
0: Ωραία.
1: Γλυκό.
0: Σκόνη δηλαδή.
1: Ναι, όπως φτιάχνεις το ψωμί. Όπως φτιάχνεις το ψωμί.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεις και. Αυτό το μείγμα, απλώς βάζει ζάχαρη για να είναι γλυκό.
0: Πολύ έχει.
1: Όχι. Η μάνα μου δεν έβαλε πολύ αυτή τη φορά και τα έκανε άγλυκα σχεδόν.
0: Ήξερε ότι τα φάω κι εγώ.
1: Και βάζει μέλι και σουσάμι καμπουρτισμένο.
0: Όπω τέλειο θα είναι έτσι, ό,τι πρέπει για την ώρα.
1: Αλλά είναι. Τρως ένα και στέκεσαι. Δεν
0: θα φάω ένα.
1: Δεν είναι σαν τους λουκουμάδες τους, αυτούς που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πιο δυνατό πράγμα. Είναι πιο.
0: Πιο.
1: Ντούκι. Πιο μαζί.
0: Τούρμπο.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η Κρήτη, για πες μου.
1: Ωραία ήταν. Δεν είχε πολύ ζέστη. Είναι ιδανικά. Βέβαια, χθες ξεκίνησε ο αέρας και σήμερα, όπως είδατε, μπήκαν οι πρώτες φωτιές.
0: Ναι. Περίμενε, εσείς κατεβήκατε Ηράκλειο.
1: Ναι, κατεβαίνουμε Ηράκλειο και μετά.
0: Πόση ώρα είναι το χωριό από το Ηράκλειο?
1: Μια μισή ώρα.
0: Είναι, μια μισή ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτοκίνητο.
0: Από ΒΟΑΚ.
1: Ένα κομμάτι του.
0: Ένα κομμάτι. Πώς είναι αυτή η ιστορία, έχει φτιάξει καθόλου?
1: Κοίτα, το είχαν κάνει κάποια έργα, τώρα το ξανάρχισαν, φτιάχνουν διάφορα και προχωράνε οι εργασίες. Δηλαδή, χθες που πέρναγα, που ήμουν συνοδηγός, μπόρεσα και είδα κάποια πράγματα, προχωράει αρκετά καλά.
0: Ναι. Να είναι, το θέμα είναι ότι ακόμα
1: υπάρχουν
0: θύματα.
1: Φαντάσου, ναι.
0: Στο ΒΟΑΚ εννοώ.
1: Στο ΒΟΑΚ, ναι.
0: Ξέρεις κάτι όμως.
1: Εκεί που έχει πολλά θύματα είναι στο κομμάτι από το Ηράκλειο προς Χανιά.
0: Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι.
1: Εμάς έχουν φτιάξει ένα κομμάτι και είναι, ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνση. Εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Διάζωμα στη μέση. Δεν,
0: ωραία.
1: Σε μεγάλο του κομμάτι.
0: Ναι. Ηράκλειο Χανιά δεν είναι.
1: Ηράκλειο Χανιά, όχι.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι. Αλλά, ρε, παιδί, τώρα δεν έχω πάει.
0: Νομίζω θα σου
1: τώρα που ξεκίνησαν τα έργα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να μάθουν και να οδηγούν λίγο διαφορετικά και κριτικοί πάντως.
1: Φαντάσου ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο Χανιά ήταν όπως ήταν Αθήνα Πάτρα.
0: Ναι, το ξέρω. Το έχω κάνει εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ειδικά το Ηράκλειο Χανιά έχω κάνει.
1: Όσο και
0: έχω
1: να
0: κάνει από Χανιά Ηράκλειο. Ακριβώς.
1: Όσο και να προσέχεις, κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δρόμοι περνάνε μέσα. Περνάνε από χωριά, έτσι, από οικισμούς. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να βγει ο άνθρωπος αυτός που μένει στον οικισμό για να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βγει εκεί. Δεν υπάρχουν κόμβοι.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να
0: βγει. Ό,τι
1: βγαίνει, ναι. Όπως να βγαίνει, σαν να είσαι στην επαρχή, σαν να βγαίνει σαν να πάω ένα στενό εδώ στην Αθήνα, στη Λεωφόρο.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε τρέχει κι ο άλλος.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, έχουν και το ποτό στην Κρήτη. Αυτό που είναι βασικό.
0: Γίνονται στην Κρήτη, ναι, ή δεν τολμάνε?
1: Γίνονται. Εμένα ο μπαμπάς μου σταμάτησε να. Τώρα αποφασίζουν ποιος θα πιει για να. Που το σπίτι μου δεν είναι μακριά, δηλαδή από εκεί που θα πάει να πιει, ας πούμε.
0: Στο
1: ταβερνάκι δεν είναι μακριά. Αλλά όταν χρειαστεί να πάρει αυτοκίνητο, θα πρέπει και κάποιος άλλος να μην πιει. Όταν είναι με τη μάνα μου, πίνει μια τσικουδιά και αυτή με το ζόρι.
0: Καλά. Ελπίζω μην ισχύει στην Κρήτη ότι ξέρουμε τον τάδε από το τάδε
1: όχι,
0: τμήμα.
1: Όχι, όχι. Γράφουνε πολύ.
0: Γράφουνε και βέβαια. Καλά κάνουν και γράφουνε.
1: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, έχουν κατεβάσει αξιωματικούς από ξένους, όχι από τον τοπικό κόσμο.
0: Θα σου πω. Όταν είχα πάει στα Ανόγια.
1: Τα νόγια πάλι σου έχουν κάτι στα νόγια.
0: Τσακώθηκα για να ξέρεις τι. Τσακώθηκα πολύ άσχημα. Ήτανε κάτι παιδιά. Όταν έκανα εγώ την εκπομπή, πόσο ήμουν, ρε παιδιά, 37. Είμαι τώρα 55, βάλε 10. Πόσα χρόνια. Τι έχουμε, 26.
1: 37, 57 είναι 20 χρόνια.
0: Όχι, περίμενε. Τι έχουμε τώρα?
1: 26.
0: Λάθος, ήμουνα 39. Λοιπόν, και πάμε στην Κρήτη, στα Ανόγια. Ήταν μεσημέρι όταν φτάσαμε και μάλιστα τσακωθήκαμε και στο, στα Ζωνιανά.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να το θυμάμαι κιόλας. Και φτάνοντας στα Ανόγια, είχα να πάω να συναντήσω το δήμαρχο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί εγώ έκανα και ραδιόφωνο από εκεί. Και περνά λοιπόν από ένα σημείο, ήτανε σε ένα πράγμα σαν καφέ, κάτι παιδιά της τάξης των 20 κάτι, και είχαν ένα 12 ουίσκι, και επειδή είδαν έναν άγνωστο, πετάγεται ένας και λέει φίλε, έλα εδώ κάτσε. Παιδιά, συγγνώμη, έχω έρθει για δουλειά, δεν... Και κόντεψε να γίνει τσαμπουκάς, γιατί δεν καθόμουν να πιω ουίσκι εκείνη την ώρα.
1: Συνήθως δεν λες όχι σε αυτό.
0: Τι θα πει όχι?
1: Ακριβώς, τι θα πει όχι?
0: Αυτή είναι, είναι η απάντηση του κριτικού.
1: Του κριτικού. Τι θα πει όχι?
0: Και γιατί να πω ναι?
1: Γιατί θα τον προσβάλλεις.
0: Τι θα τον προσβάλλεις? 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 ουίσκι, ρε φίλε, και να το πίνουν λες και είναι νερό.
1: Εντάξει, αχ, δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Ετοίμασε ένα μπιτ.
1: Στον αέρα. Όπως η νέα γενιά πια δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, η επαρχία,
0: ναι,
1: δεν έχει σχέση με την...
0: Δεν το έχω δει σε όλη την επαρχία αυτό, συγγνώμη.
1: Ναι, η νεολαία της επαρχίας δεν έχει σχέση με την...
0: Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
1: Εντάξει, μην το λες. Επειδή αυτή ήταν... δεν σημαίνει... Επειδή αυτή το εκφράζανε, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κι αλλού αυτό. Δεν το παίρνεις έτσι από τα επαρχιόπουλα.
0: Είναι άξια κριτικοπούλα, άξια.
1: Όχι, εγώ τους είμαι κατά.
0: Ναι. Φίλε, κοντέψαμε να παίξουμε ξύλο και δεν καθόμουν να πιω ουίσκι. Με το ζόρι.
1: Εντάξει,
0: ούτε σεβάστηκαν το ότι ήμουν ξένος εκεί. Τίποτα, τίποτα.
1: Μα επειδή σου είναι ξένος...
0: Θέλανε να με τρατάρουνε.
1: Βέβαια.
0: Βάλτε κάτω μια τυρόπιτα με ένα τσίπι.
1: Δεν σε ξέρανε καλά γι' αυτό.
0: Ναι, δεν με βλέπαν. Τότε ήμουν και πολλά κιλά. Δηλαδή, ειλικρινά, ουίσκι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Ούτε βράδυ
1: το
0: δεν
1: ποτό
0: θέλω.
1: Είναι πρόβλημα στην Κρήτη.
0: Βάλτε κάτω μια ωραία χορτόπιτα. Βάλτε κάτω...
1: το ποτό και τα όπλα.
0: Το καταλαβαίνω. Καλά. Αυτό στα Ζωνιανά με τις ταμπέλες ήταν φοβερό.
1: Ακόμα πρέτσι.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, γράφουν στην Κρήτη, φοβούνται?
1: Όχι, όχι, γράφουν κανονικά. Τώρα λοιπόν, εκεί πάνω δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Εντάξει. Εκεί πάνω είναι άλλο κράτος.
1: Είναι άλλο κράτος, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αύριο θα πάμε 5 λεπτά εκφράζοντας την.
1: Ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου.
0: Στη μητέρα και την, θα κάνουμε γευσηγνωσία αύριο, πώς το πω, αναβατού.
1: Λουκούμια.
0: Λουκούμια. Εντάξει.
1: Όχι αναβατού, ανέβατου, ανεβαίνει γι' αυτό, ανεβαίνει η ζύμη, φουσκώνει και αυτό το λένε, ανεβατού.
0: Και το άλλο είναι του χατεβατό, κατεβαίνει στο λαιμό. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πες τη μαμά από τώρα. Καλά, μην δέχαμε, λίγο θα φάω, δεν είναι τώρα, είμαστε και σε ηλικία, πρέπει να προσέχουμε.
1: Αν προλάβουμε, γιατί ο μικρός.
0: Καλά, πες του μικρού.
1: Έχει μείνει ο μεγάλος στο σπίτι.
0: Είπε ο κ. Δημήτρης.
1: Αν προλάβω να σου κρατήσω μερικά.
0: Εντάξει, άντε, ένα. Μισό, να το δοκιμάσουμε. Τέλεια. Φέρε και καμία τσικουδιά. Λοιπόν, άντε, γεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο από το Λονδίνο. Τι άκουσε ο άνθρωπος περιμένοντας. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ωραία πράγματα άκουσα για χορτόπιτες, για τυρόπιτες.
0: Για πες με εσύ, καταγωγή από πού έχεις?
2: Καταγωγή Αρκαδία.
0: Ναι.
2: Αλλά μεγαλωμένο σε Πειραιά, Κορυδαλό.
0: Α, ναι, αυτό το Κορυδαλό το θυμάμαι. Αρκαδία. Ναι. Αρκαδία, ποιο μέρος είπαμε?
2: Αρκαδία, Σκορτσινού η μητέρα μου, Ρούτσι ο πατέρας μου.
0: Πού κοντά είναι αυτά?
2: Σκορτσινού είναι το τελευταίο χωριό πριν μπει σε Λακωνία, στις πηγές του Ευρώτα.
0: Α.
2: Η μητέρα μου και πατέρας μου, ο πατέρας μου από το Ρούτσι, σε ένα πολύ μικρό χωριό κοντά στη Μεγαλοπόλη.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ερώτηση. Τι από την καθημερινότητα σου στο Λονδίνο αγαπάς πάρα πολύ?
2: Το γεγονός ότι υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα και δεν φοβάσαι να σχολιαστείς ποικιλοτρόπος. Ας πούμε στην Ελλάδα θα ακούσεις τι φοράει αυτός, θα σε κοιτάξουν περίεργα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτά, Χρήστο μου, έχουν λίγο ξεπεραστεί. Δεν ξέρω, τώρα σου λέω για Αθήνα. Ακόμα και για τη γειτονιά. Ακόμα και για το. Ναι, εντάξει. Τι να σου πω, νομίζω ότι λίγο κάπως έχουν μαζευτεί αυτά τα πράγματα. Και ειδικά ξέρεις, μεγαλώντας πια και γενιές που είναι ανεκτικές στα πάντα.
2: Ναι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στο κέντρο του Λονδίνου δεν έχουν γεννηθεί εκεί.
0: Είναι ακριβώς, ακριβώς.
2: Υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία.
0: Βέβαια, μιλάμε για έναν τόπο που είναι κακά τα ψέματα.
2: Μητρόπολη. Ναι, Μητρόπολη. Πολλές διαφορετικές κουλτούρες, νοοτροπίες. Όχι μόνο εξωτερική εμφάνιση, αλλά και τρόποι συμπεριφοράς. Αυτό είναι αυτό που κανείς, αυτή η ποικιλομορφία που κανείς απολαμβάνει όταν έρχεται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο στο Λονδίνο.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν σου αρέσει. Ότι είναι ανοιχτά μυαλά, έτσι. Ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τι δεν σου αρέσει.
2: Τι δεν μου αρέσει.
0: Ή τι σε κουράζει ή δεν ξέρω τι.
2: Είναι κουραστικό καταρχήν όταν, γιατί έχει υπερβολικό τουρισμό. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς επειδή είναι Μητρόπολη.
2: Ναι, και αυτό δεν μπορείς να το αντέξεις και πολύ.
0: Ναι. Εδώ ξέρεις, το λέμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Το λέμε πια και για την Αθήνα, που εντάξει δεν έχει τα δεδομένα του Λονδίνου, έτσι δεν ήταν. Αλλά ακριβώς επειδή ο τουρισμός πια κρατάει και αρκετά. Δεν είναι όμως η Μητρόπολη η Αθήνα όπως είναι το Λονδίνο, αλλά ακόμα και εδώ, και κυρίως λόγω της έλλειψης των υποδομών, είναι λίγο κουραστικό πια.
2: Είναι κουραστικό, ναι, είναι κουραστικός ο κόσμος. Επίσης, αυτό το οποίο είναι άθλιο σχεδόν για μένα, είναι η ποιότητα του αέρα όταν αναγκαστείς να κατεβείς στον υπόγειο, ας πούμε, στο μετρό.
0: Α, για λέει.
2: Στο underground. Εκεί νιώθεις, ενώ δεν έχει βγει στην επιφάνεια ότι υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, με την ποιότητα του αέρα.
0: Δεν έχει εξαερισμό καλό.
2: Κοίταξε, σίγουρα έχει εξαερισμό. Το θέμα είναι ότι νιώθεις ότι σου έρχεται μια μυρωδιά που δεν είναι φυσική. Τώρα είναι όλα αυτά που έχουν μαζευτεί, γιατί είναι και πιο παλιό σιδηρόδρομος, υπόγειος, είναι ο πιο παλιός σιδηρόδρομος του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και έχει μια μυρωδιά. Είναι από τις τριβές των υλικών, επειδή είναι πολύ εντατική η χρήση του, έτσι. Δηλαδή έχει τρένο, ας πούμε, σε κεντρικές βασικές γραμμές κάθε δύο λεπτά, ας πούμε, περνάνε. Έχει υπερβολικό κόσμο που πρέπει να εξυπηρετήσει. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί μια φθορά υλικών, δημιουργεί μια ποιότητα αέρα, θα έλεγα. Η ποιότητα του αέρα δεν είναι καλή, δηλαδή αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Και όσο μπορώ να σου πω τα αλήθεια, προσπαθώ να τα αποφεύγω. Και θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευχάριστη πόλη για να περπατήσεις, ας πούμε, στην επιφάνεια. Τώρα πάμε στα ευχάριστα,
0: ναι,
2: στην επιφάνεια και να δεις πράγματα. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να κάνει κανείς αν επισκεφτεί το Λονδίνο είναι να μην πάρει τον υπόγειο, που εγώ γενικά προσπαθώ να τον επεφεύγω, αλλά να πάρει ένα λεωφορείο, τα οποία είναι γενικά αξιόπιστα, ξέρεις σε περίπου πότε θα έρθουν στη στάση, γιατί υπάρχει η επισήμανση με το ρολόι. Και μπορείς να κάτσεις και σε double decker επάνω και να απολαύσεις και τη θέα χωρίς να πληρώσεις τουριστικό λεωφορείο. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να το κάνει κάποιος αυτό.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι ωραίος τρόπος να ταξιδεύεις στο Λονδίνο. Πέρα βέβαια από τη χρήση ποδηλάτων, ηλεκτρικό ποδηλάτων, τα οποία εγώ γενικά νομίζω δεν θα συνιστούσα για λόγους ασφαλείας. Έχω δει διάφορα τυχήματα.
0: Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ., εκεί προφανώς υπάρχουν κάμερες παντού, έτσι υποψιάζομαι.
2: Υπάρχουν σε πολύ μεγάλη έκταση κάμερες, κυρίως σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τώρα για το Λονδίνο μέσα, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει, ας πούμε, στις κεντρικές οδούς κάμερες. Mm. Έχει σίγουρα πάρα πολλές ιδιωτικές κάμερες, δηλαδή αν γίνει συμβάν στο δρόμο, σίγουρα υπάρχει ιδιωτική κάμερα η οποία είναι στημένη και θα καταγράψει τα πάντα. Αλλά τώρα, αναφορικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας ή ελέγχους που σχετίζονται με την κυκλοφορία, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είναι καλά καλυμμένο το Λονδίνο. Σίγουρα όμως είναι καλυμμένος ο περιφερειακός, ο M25, το λεγόμενο δαχτυλίδι του Λονδίνου, όπου πηγαίνουν όλοι οι κύριοι και κυρίες. Δηλαδή δεν ξεπερνάς τα όρια, ή αν περάσεις τα όρια έχεις αυτόματη φωτογράφηση και κλείσει απευθείας στο σπίτι. Και αν δεν την πληρώσεις, πάει στην εφορία απευθείας και την πληρώνεις.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ζωής.
2: Το κόστος ζωής είναι, το σούπερ μάρκετ θεωρώ ότι είναι περίπου το ίδιο με την Ελλάδα, όσο αυτό και αν ακούγεται παράξενο. Τα ενίκια είναι πολύ ακριβά.
0: Δηλαδή, μπορούμε να μας πεις κάτι να καταλάβουμε για το ενίκιο.
2: Να σου πω για ένα ενίκιο. Ας πούμε ένα σπίτι. Εγώ δεν θα σου πω για το Λονδίνο, θα σου πω λίγο πιο κάτω που μένω εγώ στο βόρειο Κέντ, που είναι περίπου 45 λεπτά έξω από το Λονδίνο, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται επέκταση, γιατί πολλοί πλέον έχουν κατέβει από το Λονδίνο γιατί είναι ασύμφορο, δεν μπορείς να ζεις εκεί. Mm-hmm. Και πληρώνεις, ας πούμε, για ένα σπίτι με δύο κρεβατοκάμαρες περίπου 2.000 λίρες το μήνα, το οποίο είναι γύρω στα 2.300 ευρώ.
0: Δηλαδή πόσα τετραγωνικά αυτό το σπίτι είναι?
2: Αυτό το σπίτι θα είναι να είναι 90 τετραγωνικά. Δηλαδή είναι ένα.
0: Και πληρώνεις δύο κάτι, περίμενε.
2: Ναι, με δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Πόσα πρέπει να βγάζει κάποιος για να πληρώνει δύο κάτι?
2: Θα πρέπει να βγάζει σαν οικογενειακό εισόδημα περίπου γύρω στα 5 χιλιάρικα. Ώστε να υπολογίσει ότι το ενίκιο αυτό είναι περίπου maximum 40% για να ζήσει αξιοπρεπώς τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα αρκούν γενικώς?
2: Τα υπόλοιπα αρκούν καταρχήν αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει βασική εργασία, δηλαδή είναι εργάτης ή είναι σερβιτόρος, δεν συνίσταται με τίποτα να πάει να μείνει στο Λονδίνο, είναι αδύνατον.
0: Ωραία. Περίμενε, πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Αυτοί οι άνθρωποι, καλή ερώτηση αυτή, αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε δωμάτια όπως τα ακούς. Mm. Σε δωμάτια ή μοιράζονται στούντιο και έχει ένα δωμάτιο ένας ένα ο άλλος, και είναι πολύ συχνό αυτό στο να μην γνωρίζονται άνθρωποι και να βρίσκουν συγκάτοικο για να ζήσουν σε ένα πολύ μικρό στούντιο, ας πούμε 35-40 τετραγωνικά. Mm-hmm. Στο κέντρο του Λονδίνου. Τώρα όσο πιο έξω μετακινείσαι, αυτό είναι πιο εφικτό να συμβεί, αλλά και πάλι με βασική δουλειά, επειδή το κόστος είναι πολύ υψηλό, εκτός από το σούπερ μάρκετ θα έλεγα, το οποίο είναι πάνω κάτω το ίδιο με την Ελλάδα, και το λέω γιατί έχω συγκρίνει τιμές πρόσφατα με ελληνικά σούπερ μάρκετ, όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά πιο ακριβά.
0: Mm-hmm.
2: Είναι αρκετά πιο ακριβά. Τώρα η αγορά του σπιτιού είναι ένα πολύ δύσκολο όνειρο για κάποιον που θα πρωτοέρθει εδώ, διότι θα πρέπει να έχει ένα deposit της τάξης του minimum 10%, από εκεί ξεκινάνε τα δάνεια. Δηλαδή αν κάνει το σπίτι 350-400.000 λίρες, θα πρέπει να έχεις 40.000 στην άκρη, εκτός από συμβολογραφικά, δικηγορικά, stamp duty αν έχεις κι άλλη κατοικία οπουδήποτε στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι ακριβά, Δημήτρη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και το ακούω, δηλαδή, φαίνεται.
2: Ναι,
0: φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κι άλλα. Ας πούμε, τι κάνεις με τα απορρίμματα στο σπίτι σου?
2: Αυτό είναι ωραία ερώτηση. Ο καθένας έχει τον κάδο το δικό του στο σπίτι του. Στο σπίτι του όμως, mm-hmm. δηλαδή τον βάζει μέσα από το φράχτη του, μέσα από την πόρτα του, και βγάζει τον κάδο, ας πούμε, με τα σκουπίδια μία φορά την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έξω περνάει το σκουπιδιάρικο, το παίρνει και το ξαναβάζει μέσα. Mm-hmm. Το ίδιο κάνεις και με τα ανακυκλώσιμα που περνάει άλλη μέρα. Ανακυκλώσιμα είναι γυαλί, σίδερο, χαρτί. Φυσικά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση του κοινό χρηστού κάδου έξω που ο καθένας πετάει ό,τι θέλει μέσα, που είναι μόνιμα έξω, πηγή κακία, ας πούμε, για οτιδήποτε, για φωτιές, για το οτιδήποτε. Επίσης έχουν τα τοπικά κάνσιλ, ας πούμε οι Δήμοι, κάποιες οργανωμένες περιοχές όπου δέχονται μπάλκι αντικείμενα. Δηλαδή αν έχεις ένα παλιό καναπέ που δεν το μπορεί να τον πουλήσει, δεν τον παίρνει κανείς, ή έχεις, ξέρω εγώ, μια παλιά ηλεκτρική συσκευή, μπορείς να κλείσεις ραντεβού και να πας και να το δώσεις εκεί. Και εκεί πλέον οργανωμένα κάνουν ανακύκλωση όλων των υλικών όπως χρειάζεται και πρέπει να γίνεται. Διότι σκέφτομαι κάθε χρονιά στην Ελλάδα που έχω ένα εξοχικό εκεί στη Βόρεια Αττική, όλοι βγάζουν ό,τι έχουν να πετάξουν από τις αποθήκες μόλις εμφανίζονται το καλοκαίρι και γεμίζει η περιοχή.
0: Πάντως,
2: που
0: κοίταξε,
2: έχει πιο κάδους.
0: Για να σου πω τώρα την αλήθεια. Είναι και λίγο θέμα, γιατί ξέρεις, τα ρίχνουμε όλα σε ένα ανοργάνωτο κράτος, αλλά έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης και εμείς. Θα σου πω λοιπόν, κάποια στιγμή άλλαξα το στρώμα στο κρεβάτι μου. Έτσι.
2: Ναι.
0: Πρόσεξε. Είχα συνεννοηθεί πότε θα μου φέρουν το καινούριο για να κατεβάσουμε το παλιό σε συνεννόηση με το Δήμο για να περάσουν να το πάρουν. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω δει στη γειτονιά στρώμα, γιατί προφανώς δεν ασχολήθηκε κανείς, μια εβδομάδα.
2: Ναι, και έμεινε εκεί.
0: Και έμεινε
2: απλά
0: εκεί.
2: Αυτό που λέω εγώ, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να οργανώσουν μέρη στα οποία τοποθεσία συγκεκριμένα, και δεν είναι και να είναι χιτά, ούτε να είναι σκουπιδότοπος, όπου θα μπορεί κάποιος κατόπιν ραντεβού να πηγαίνει.
0: Ωραία,
2: ό,τι
0: όχι, εμάς ο Δήμος, να σου πω κάτι, στο τρομαλό, πρόσεξε, ναι. Σου λέω, πήρα τηλέφωνο στο αρμόδιο γραφείο, λέω παιδιά αυτό και αυτό, αμέσως μου απάντησαν και μου λένε πότε περίπου, και τους είπα πότε θα μου έρθει το καινούριο, και μου λέει θα είμαστε εκεί την ίδια ώρα να το παραλάβουμε. Ήρθανε.
2: Ναι, αυτό όμως βασίζεται στους πολύ περιορισμένους πόρους του Δήμου. Δηλαδή θα πρέπει να οργανώσει να έρθει ένα φορτηγό. Θα έπρεπε να γίνεται ανάποδα. Θα έπρεπε ο πολίτης να πηγαίνει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος.
0: Ναι, περίμενε βρε Χρήστο μου. Ναι. Το στρώμα που να μπει στο αυτοκίνητό μου είναι πιο μεγάλο από το αυτοκίνητό μου.
2: Υπάρχει τρόπος. Δηλαδή,
0: εσείς πώς το κάνετε εκεί?
2: Εμείς πώς το κάνουμε, αν είναι ένα σχετικά μικρό αντικείμενο το βάζουμε στο αυτοκίνητο, ή βρίσκεις κάποιο φίλο, ας πούμε, που έχει ένα μικρό φορτηγάκι, ένα βανάκι, και το βάζεις μέσα και το πας. Διότι αν περιμένεις, δεν θα λειτουργούσε έτσι το σύστημα εδώ, με τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη. Δεν μιλάμε για ένα μικρό δήμο, εκεί μιλάμε για Μητρόπολη.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν αναφέρομαι στο Λονδίνο το κεντρικό. Αναφέρομαι στις περιοχές τριγύρω όπου δέχονται πλέον οι Δήμοι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα.
0: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες.
2: Οι Δήμοι δέχονται να έχουν ένα συγκεκριμένο τόπο που θα μαζεύουν τα υλικά, θα τα ανακυκλώνουν, θα τα επεξεργάζονται, και μόνο το 3% καταλήγει στη κομματερή. Τα υπόλοιπα 97% ανακυκλώνονται εξαιτίας αυτού του συστήματος. Και τώρα το ερώτημα είναι. Ποιος στην Ελλάδα θέλει να λέει ότι έχει ένα τέτοιο κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή του? Όλοι θέλουμε τα σκουπίδια μας να τα πάμε να τα πετάξουμε στην αυλή του αλλού. Που αυτή είναι μια ανθρωπία που δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτό είναι ένα μάθημα εδώ, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι πάλι θα αποτύχει, γιατί είναι αυτή η νοοτροπία που είπα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα επανέλθουμε.
2: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Για χαρά και εσύ. Γεια σου. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το βραδάκι θα είμαστε εδώ. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ την πρώτη. Έχουμε δύο καλεσμένους. Πάντως, την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας ο Γιώργος Περής. Φοβερός τραγουδιστής με διεθνή καριέρα. Βραβευμένος, σας παρακαλώ, από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Γαλλία, και πολλά πολλά ακόμη. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό βράδυ. Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω ολισθηρότητας καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εξιχνιάστηκαν πλήρως δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας που έλαβαν χώρα στις 8 Ιουλίου του 2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Το Φεβρουάριο του 2026 είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Διελάδη δράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορούντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία έσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πυλάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ονοταχώς.
5: Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει, να ξεκινήσει σήμερα στηρίζοντας την ελληνική πολιτεία, τη δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία, η οποία τώρα που έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η αντιπυρική περίοδος, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν οι φωτιές, οι γερές οι φωτιές. Κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενθαρρύνει τους επίδοξους εμπριστές, αυτούς που ονομάζουμε εξαμελίας. Δεν υπάρχει το εξαμελίας, είναι αυτό η αμέλεια, λέει, ήταν, έβαλε φωτιά από αμέλεια. Είναι μια πολύ light φράση για να περιγράψει κάτι ασυνείδητους παλιανθρώπους εγωκεντρικούς, οι οποίοι αδιαφορούν πλήρως για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Ξέρετε, αυτό.

0: Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ρεόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
1: Κόλλησε κάπου, πατούσε γιατί πήγαινε, ποιος ξέρει πώς πήγαινε, βγήκε από το δρόμο. Πατούσε γκάζι για να βγει, πατούσε. Πήρε φωτιά. Δημιουργήθηκαν σπίδες, πήρε φωτιά. Εμπριστής. Έτσι. Κατομολογεί, εμπριστής. Το δεν το ήθελα, δεν το ήθελες, το έκανες όμως. Και το έκανες επειδή δεν σε ένιαξε. Επειδή δεν σε ένιαξε, δεν σε ένιαξαν οι γύρω σου, η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
1: Το τελευταίο είναι το καλό. Γιατί να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ούτε υποχρεωμένος είναι, δεν είναι και ερωτήσεις τίποτα της προκοπής. Συνήθως όταν μιλάμε για τίποτα βαριά εγκλήματα, είναι κάτι οι τύποι που φωνάζουν «Μετάνιωσες! Μετάνιωσες!» Ο άλλος έχει σκοτώσει 5, ξέρω εγώ. «Μετάνιωσες!» Είναι ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Ελεύθερος. Ελεύθερος σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μια φωτιά έβαλε ο άνθρωπος επειδή πάτησε τον γκάζι λίγο. Σιγά να πούμε τι έγινε. Και την ίδια τύχη να είστε βέβαιοι ότι θα έχουν και αυτοί οι συμπολίτες.
2: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας.
1: Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εξαμελίας. Είναι εξωφρενικό όταν το ακούς. Πάει ο άλλος μέσα σε μέρα που έχουμε πει παιδιά δεν κάνουμε τίποτα και εγώ θα κάνω γιατί έτσι γουστάρω. Αυτός, τι λέτε, δεν πρέπει να περιοριστεί, γιατί με τον κρετινισμό του σίγουρα θα κάνει κακό, αν δεν έχει ήδη κάνει πολύ κακό στη ζωή του, που βεβαίως θα έχει κάνει, αλλά σίγουρα θα κάνει πολύ κακό σε όλους. Αν κάνει μόνο στον εαυτό του, δεν δίνουμε δεκάρα, αλλά θα κάνει και στους γύρω του. Η ελληνική πολιτεία θα τον αφήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Νίκος, για τα βαρελότα σε γάμους και βαφτίσεις εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι οι τύποι που τα σκάνε και τα πετάνε ανήκουν στη φυλακή. Αυτό έχω να πω. Ασυνείδητα αντικοινωνικά καθάρματα είναι. Τι να έχω να πω ρε Νίκο, μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό? Αλλά ας μην χαλάμε τις καρδιές μας, να πάμε... Τώρα θα τις χαλάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παιδιά υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Πάμε στο ένα ζήτημα που δεν συζητείται τελευταία πολύ. Παλαιότερα συζητώνταν περισσότερο, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ο τρόπος με τον οποίο παρασύρουν νέους, τους, πώς να το πούμε, με την κατήχηση και τα λοιπά, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, και έτσι οι νέοι, αφού οι παραθρησκευτικές οργανώσεις τους έχουν μπλέξει στα δίχτυα τους, καταλήγουν κάπως έτσι παιδιά.
3: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όποτε τους ελιγήσανε οι κομμουνιστές.
1: Θρησκεία το όπιο του λαού, τα έλεγε ο μεγάλος. Εδώ είναι η πιστή της θρησκείας της ΚΝΕ, τα κνητάκια, η θρησκεία, έτσι να λέμε, ούτε σε, γιατί είναι πρέζα, δεν είναι, είναι η θρησκεία, είναι τέτοιο πράγμα, όπιο, ούτε, και η μαστούρα είναι μεγάλη, οπότε ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Είναι από την καθόλου εμφυλιοπολεμική γιορτή, η οποία θέλει να γιορτάσει την αρχή του εμφυλίου και την ίδρυση του στρατού, ο οποίος σκοπό είχε να καταλύσει τη δημοκρατία και να κάνει την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό.

0: Έτσι είναι, εμφυλιοπολεμικός είναι όταν θυμίζεις τις δηλώσεις που έκαναν οι σύντροφοι πριν λίγα χρόνια, όταν αναρωτιέσαι ή παραξενεύεσαι που οι σύντροφοι του ΚΚΕ γιορτάζουν την προσπάθεια εγκαθίδρυσης σοβιετικοκινούμενης δικτατορίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικά. Το να γουστάρεις εμφύλιο δεν είναι σε κάθε περίπτωση εμφυλιοπολεμικό. Όλα αυτά με αφορμή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες οι δράστες προφανώς και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, διότι όταν τους αφήνεις όλους αυτούς 7 χρόνια, ας πούμε τα τελευταία, μην πάμε πιο πριν, αλλά όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μία φιλοτρομοκρατική ανοχή σε αυτούς τους παλιανθρώπους, με τα γκαζάκια και τα τρικάκια και τις απειλές και τους τραμπουκισμούς, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις «και τώρα θα τους πιάσω». Αφού τους έχεις καημένα αμολητούς να τρέχουν και να... Ποιος είναι τέτοια ώρα, για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ. Λες να την κνέ, να με κάνουν κατήχηση. Λοιπόν, και ούτε θα πιαστούν ποτέ, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί το μήνυμα το κυριακάτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε αυτές τις φράσεις.
1: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
0: Τι δεν πρόκειται να κάνετε πίσω, ρε, δεν έχετε ξεκινήσει. Κυριάκο, για να κάνεις πίσω πρέπει να έχεις και κάνει και ένα βήμα πρώτα. Όταν κάθεσαι και κοιτάς, δεν τίθεται θέμα να κάνεις πίσω. Έτσι κι αλλιώς με την πλάτη στον τοίχο έχουν. Γιογιός έχουν κάνει, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εννοώ γιογιό από αυτό που παίζουμε το παιχνίδι, με το σκηνάκι που πάει πάνω κάτω, έτσι. Το άλλο είναι γιογιό, νομίζω. Αύριο θα ακούσουμε μαζί ηχητικό που τραγουδάνε την Τρίτη Διεθνή, λες και είναι ερωτικό τραγούδι της Αρλέτας. Δεν σας λέω τίποτα, μου πήρε ώρα να καταλάβω τι τραγουδάνε. Γιατί είναι σαν χάρτινο το φεγγαράκι το τραγουδάνε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Το ΚΚΕ, το οποίο προφανώς είναι υπέρ των καταλήψεων και το οποίο χαλάστηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε για όλους αυτούς τους, πώς να τους πούμε, χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το ΚΚΕ είναι από τους κλασικούς χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει την ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί που οι λίγοι δεν κάνουν κουμάντο στις σπουδές των πολλών. Οπότε είναι σε μια κουβέντα ένα σύντροφος Ιωαννίδης από το ΚΚΕ και ενοχλείται πολύ από τις δηλώσεις Μαρινάκη.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερασπίζεται τον αγώνα των φοιτητικών συλλόγων που διεκδικούν να μπορούν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να γυρνάνε σόοι και αυλαβείς. Γιατί στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητικοί συλλογοί, ακόμα και όταν δημοκρατικά με γενικές συνελεύσεις.
3: Όταν χτίζουν πριτάνης μέσα από
2: τα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
3: Αυτά καταλήξαν.
2: Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε. Κύριε Βερτάκο, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φοιτητικούς συλλόγους και για καταλήψεις γενικά και αόριστα. Δεν μίλησε για χτισήματα.
0: Καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις. Όλες οι καταλήψεις είναι παράνομες. Είναι παράνομες και αυτοί που καταλαμβάνουν πρέπει να οδηγούνται στο φυσικό τους δικαστή. Επειδή εμποδίζουν τους πολλούς, οι λίγοι που καταλαμβάνουν. Όταν μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους, τα έχουμε πει τους αριθμούς που δεν τους θέλουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν τον άνθρωπο. Δεν τους θέλουν οι σύντροφοι, μάλλον γιατί θέλουν τον άνθρωπο από πάνω. Δεν τους συμφέρουν και πολύ. Είναι 7-8, άντε 10% αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Το υπόλοιπο 90% έχει πάει στα πανεπιστήμια για να σπουδάζει. Και αυτό το 10%, και ούτε καν αυτό το 10%, γιατί από αυτό το 10% της καταλήψης της ψηφίζει ένα 3-4. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, και οι περισσότεροι να ήταν, η πλειοψηφία.

0: Η βία δεν δίνει άδεια κατάλυσης του νόμου και παραβίαση του νόμου. Δηλαδή, άμα μαζευτούμε εδώ στο Sky όλοι μαζί και πούμε, τι να πω τώρα, θα ασελγήσουμε πάνω στο Γιώργο το Βραχνό και το ψηφίσουμε όλοι, παμψηφί, δεν θα πάμε στο δικαστήριο μετά, άμα μας καταγγείλει. Λέμε, αν μας καταγγείλει και θα πούμε στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, ασελγήσαμε, ναι, αλήθεια είναι, είχαμε ψηφίσει όμως όλοι. Για ποιο δικαστής, καλά, άμα είχατε ψηφίσει όλοι, ελεύθεροι. Τώρα που το σκέφτομαι, αν είναι Έλληνας ο δικαστής, μπορεί να το πει, αλλά λέμε ότι γενικώς δεν είναι σωστό. Δεν ισχύει.
1: Είστε υπέρ των καταλήψεων, δηλαδή με σχόλια.
2: Όταν αποφασίζουμε.
1: Κλειονίδη.
2: Όταν.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς θα στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας οίκους ανοχής, ποποχανία τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα τα κάνουμε και με τις καταλήψεις. Οπότε είμαστε, ναι, υπέρ.
2: Όταν δημοκρατικά.
1: Μέσα στα πανεπιστήμια μιλάω.
2: Όταν, ακούστε, οι φοιτητικοί σύλλογοι αποφασίζουν για καταλήψεις. Είναι άλλο οι καταλήψεις στεκιών από πολιτικές δυνάμεις. Αντιεξουσιαστικές, με ή χωρίς εισαγωγικά. Και είναι
3: αυτό
2: άλλο πράγμα.
3: Συγχωρείτε δηλαδή.
2: Και είναι,
3: γιατί τα διαχωρίζετε.
2: Γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να αποφασίζουν τη μορφή πάλης που πρέπει να αποφασίζουν δημοκρατικά.
0: Τρίχες, έτσι τα εξηγήσαμε πριν την πόση μεγάλη μπούρδα είναι αυτό που λέει. Κατά τα άλλα, άλλο και οι δικές τους καταλήψεις, άλλο οι δικές μας. Οι δικές μας είναι καλές οι καταλήψεις. Άλλο οι δικοί μας οι τραμπουκισμοί, άλλο οι δικοί τους. Άλλο τα δικά μας τα ρόπαλα στις πορείες, άλλο τα δικά τους. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
4: Ούτε σε φυλακές, ούτε

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτη Τρίπολη, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Διαλ' αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
8: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης για τον Ντόναλντ τον Τραμπ που ακύρωσε απόφαση της FIFA. Τι έχεις να πεις, πόσο ψηλά θα το φτάσει το πορτοκαλί ανθρωπάκι? Είμαι παράφρον κομπιναδόρος, φίλε μου, διότι βγαίνει το ανθρωπάκι, δεν είναι και ανθρωπάκι, κονομάει από παντού. Εντάξει, είμαι παράφρον, δεν είναι, τα μυαλά μας δεν είναι καλά, αλλά είναι τόσο όσο να κερδίζουμε. Δηλαδή είμαστε παλαβοί, αλλά όχι και να χάνουμε κιόλας. Είμαστε μέχρι, είναι αυτό ο ημιπαράφρον που λέμε. Δεν πήρε καμιά απόφαση ο Τραμπ. Η FIFA η ίδια έχει κατεβάσει τα βρακιά της και είναι ο Ινφαντίνο κάπως σε μια στάση και φωνάζει: «Έλα Ντόναλντ, περιμένω». Πήγε να περιμένω άλλους, να τον αφήσει να περιμένει. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ένας παίκτης της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε κόκκινη κάρτα. Κανονικά κόκκινη κάρτα σημαίνει αποβολή και δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι. Γιατί πήρε κόκκινη κάρτα? Γιατί άπλωσε κάτι, τα ξερά σου, άπλωσε ήταν το πόδι. Για κάποιο λόγο έφαγε κόκκινη κάρτα. Δεν είναι πολύ εύκολο να φάει κόκκινη κάρτα. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε έναν αγώνα την αποφεύγουν. Πολλές φορές δεν πέφτει και καμία. Οπότε δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο να μην φας κόκκινη κάρτα. Πρέπει να προσπαθήσεις δηλαδή. Εκείνο ο Αμερικάνος ποδοσφαιριστής προσπάθησε, αποβλήθηκε και κανονικά δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Επικοινώνησε όμως ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος με τον άλλον τον κομπιναδόρο που του είχε δώσει, αν θυμάστε, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δηλαδή. Και του λέει: «Είναι σωστό τώρα ο παίκτης μας να μην...» Και βρήκανε μια άκρη, επικαλέστηκαν τον κανονισμό 27. Μιλάμε για οργανωμένους απατεώνες, έχουν ειδικό κανονισμό για τις απάτες τους. Και έτσι όλα γίνονται νόμιμα. Και άρα και ηθικά, όπως θα έλεγε και ο Φανφαραντούρης, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις, διάβασα ότι μία ήταν ο Ρονάλντο, που και αυτός ήταν ένα. Μπαίνει σε καθεστώς επιτήρησης ο παίκτης για ένα χρόνο. Θα παίξει βέβαια κανονικά, αλλά θα είναι σε καθεστώς επιτήρησης. Και έτσι και το ξανακάνει, ούτε ψήλο στον κόρφο του. Το μόνο που έχω να πω, Μπάμπη μου, είναι ελπίζω οι Βέλγοι να τους πετάξουν έξω να τελειώνει αυτό το παραμύθι και να έχουν και ξεφτυλιστεί και αποκλειστεί.

0: Ο ημεροδρόμος να σε ενημερώσει ότι όταν υπάρχουν εντάσεις στο άπουθου με την ΚΝΕ, οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών δεν πάνε με τις στολές τους αλλά με πολιτικά ρούχα για να μην προκαλούν. Εγώ περισσότερο θα έλεγα να υπάρχουν εντάσεις με τους υπόλοιπους συντρόφους. Τώρα δεν είναι και πάντα εύκολο να τους. Παλιά ήταν εύκολο να τους ξεχωρίσεις τους κνήτες από τους άλλους. Επί Κουτσούμπα έχει μετατραπεί και η ΚΝΕ σε κάτι αριστερίστικο, έτσι. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει. Είναι Ανταρσία, είναι ΚΝΕ, είναι ΑΚ. Μετά από λίγο καταλαβαίνεις από τα συμφρα... Αλλά με τη μία δεν μπορεί να τους ξεχωρίσεις. Η Άννα κάθονται και βλέπουν μια γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη από τους Ρώσους δήθεν φαρσέρ. Έκανε αστιάκια. Δεν μιλάτε για αυτούς που πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του είπαν «Έλα θείο, απ' την Ουκρανία είμαστε». Τι ξεφτύλα, Θεέ μου, τι ξεφτύλα. Ήταν υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ρε μην γίνεστε περισσότερο ρε ζήλοι. Πείτε μας ξεγέλασαν και τελειώνετε. Το κάνετε χειρότερο. Γιατί αυτό το υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι αντίστοιχο, όχι τόσο καλό βέβαια, αλλά αντίστοιχο εκείνης της περίφημης φράσης, αν θυμάστε, που είχε πει Μενδώνη για το Λιγνάδι, ότι με ξεγέλασε με εξαιρετική υποκριτική, με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ρε πείτε γίναμε, μας έκανε να παραιτηθεί και ο άλλος που δεν μπορεί να... Είναι υπεύθυνος και για την κυβερνοασφάλεια αυτός που ξεγελάστηκε με υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου πεις όμως και εσένα ρε Βουλαρίνη, άμα σε πάρουν και λέει έλα δύο, έλα Βουλαρίνο, από την Ουκρανία είμαστε. Δεν θα το σηκώ, το πήρα και αυτό, έλα ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε, τι να κάνει ο ντόκος. Απάντησε κανονικά και άρχισε να τα λένε. Μετά κάτι ψηλιάστηκε. Εγώ θέλω να πω τώρα εκεί στο μαξί μου, μην τον αφήνετε μόνο τον τόκο και πάρει κανένας και του πει να μαζεύει χρυσαφικά και να τα βάζει σε αλουμινόχαρτο. Εντάξει, κόφτε τα τηλέφωνα. Γιατί καλά να μιλάς με Ρώσους που κάνουν ότι είναι Ουκρανοί. Σιγά, και τι έγινε να πούμε. Αλλά μπορεί να τον πάρουν από το δεδιέκανα τηλέφωνο. Οπότε πάρτε του ό,τι τηλέφωνο έχει και μην τον αφήνετε να ανοίγει τα κουδούνια, παιδιά. Άνοιξε ντόκο, από το ΔΔΕ είμαστε. Ήταν μια υβριδική επίθεση με τη χρήση φυσικής ανοησίας. Μετά την... από το ΔΔΕ είναι αυτό, έτσι, γιατί όταν θα του χτυπήσουν τα κουδούνια για το ΔΔΕ. Ο Βασίλης έχοντας δει το ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, δεν θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να γινόταν ένα ντοκιμαντέρ για το ρόλο της δημοσιογραφίας στα γεγονότα από το 10 και μετά, πιο 10. Και δεκαετίες πριν θα μπορούσαμε να πάμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος για τον ντοκιμαντέρ, Βασίλη μου, γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφίας εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραμμές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ίδιο προβληματικός. Το ίδιο καταστροφικός, το ίδιο. Τι θέλει, τι νομίζω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, να τον κολακεύσω, είναι το ίδιο επικίνδυνος ο ρόλος που αντιλαμβάνονται, δεν είναι ενημέρωση, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι, το ζήτημα δεν είναι η ενημέρωση, είναι τα νούμερα. Δεν υπάρχει μισή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που την επόμενη μέρα να αναρωτιόνται, ενημερώσαμε ρε καλά χτες, μάθανε αν καταλάβανε τι γίνεται, ούτε μισή. Όλοι λένε τι νούμερα κάναμε, οπότε η δουλειά δεν είναι η ενημέρωση, αυτή είναι η παρεξήγηση που έχει γίνει. Οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουμε με πενταψήφιους μισθούς εντωμεταξύ αρκετοί, δεν βγαίνουμε. Πρώτος πληθυντικός πάντα. Μου λένε στο δρόμο ότι πού τους συναντάς μωρέ στο Κολωνάκι. Ή στην Κηφισιά αυτούς που σου λένε στο δρόμο ότι δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, οπότε θέλω να πω δεν είναι ανάγκη για ντοκιμαντέρ, το βλέπουμε. Με εξαιρέσεις ευτυχώς, έτσι, αλλήμον αν δεν ήταν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρομοκρατικό χτύπημα. Μηδενική ανοχή, θα δείξει η κυβέρνηση από ό,τι ακούω, είναι η κωδική ονομασία που έχει βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θέλει να μας πει πλαγίως, να μας το φέρει απότομα, ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Όπου έχουμε ακούσει μηδενική ανοχή, καταλαβαίνουμε ότι η ανοχή είναι, είναι ατελείωτη, δεν τελειώνει ποτέ η ανοχή, είναι πλήρης. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία των Ψεκιών ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα μπλουζάκια που τύπωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ, δεν το άντεξε καθόλου. Δεν της άρεσε καθόλου αυτό που τυπώσανε μπλουζάκια, δεν φοβόμαστε. Και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε επειδή φοβόνται. Οπότε δεν έχει νόημα να γράψουν το «δε φοβόσαντο». Αν δεν φοβόσαντο, θα τους είχαν παγλαρώσει. Ενώ πολύ πριν σκοτώσουν τα παλικάρια, όταν κάναν άλλα εγκλήματα που ήταν για μπαγλάρωμα, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόμα στο φόνο. Τώρα έφτασαν. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία.
1: Βγήκαν κάποιοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια έτοιμα. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το τριπλό χτύπημα. Κάποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται. Δηλαδή, και πας να χτυπώσεις μπλουζάκια για να βγεις μπροστά να παρουσιάσεις τι. Είναι τόσο τραγικό το γεγονός από μόνο του, που δεν χρειαζόταν όλο αυτό το.
0: Είναι απαράδεκτο, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πάνε και τυπώνουν μπλουζάκια για να τραγεί. Λες και είναι δυστύχημα στα Τέμπη, που εκεί το καταλαβαίνω. Αγάπη, δεν έχω οξυγόνο. Εκεί ναι. Εντάξει, τι 57 είναι. Αλλά τώρα εδώ, σε αυτό το τραγικό γεγονός, μπλουζάκια για όνομα του Θεού. Έχει γίνει γνωστή με σύνθημα. Που αυτό και αν τυπώνει και σε μπλουζάκια και σε πανό και θα δει. Αλλά δεν τη αρέσει. Σου λέει τα δικά μας καλά είναι. Των αλλώνων δεν είναι πολύ καλά. Να συνεχίσει. Γιατί η Μαρία, η επικεφαλής του κόμματος, Ευκαιρία. Όχι, Ελπίδα. Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί και αυτή στη Βουλή. Βρίσκει κάτι περίεργο.
1: Αυτή η παρουσία τους μπροστά στο νοσοκομείο. Έδειξε μια ετοιμότητα λίγο περίεργη.
0: Πώς φανάρε, μαράκι, αυτή την σκοτώσανε. Τώρα τι περίεργο, πες το ευθέως. Και η κβαντική ιατρός συνέχισε.
1: Το να βρω τη διάθεση, το χρόνο το και να πάω να κάνω και όλο αυτό, μου δείχνει ότι επένδυσα στην επικοινωνία.
0: Πω πω τους αλλιώ... Τι λες, ρε παιδάκι μου, επένδυσαν στην επικοινωνία. Όπω τι κάνανε οι παλιάνθρωποι. Δεν ήτανε σαν τη Μαρία των Τεμπών, που δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνία. Αυτή η Μαρία μου, να μου το θυμηθείς, μπορεί να φτάσουν να κάνουν και συναυλία. Τόσο αδίστακτη είναι. Αχ, φοβούμαι εμείς να μας συνεχίσουμε έτσι, Μαρία, μην δεν μπούμε στη Βουλή. Και έτσι το κόμμα Ελπίδα για την Καριστιανού να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, δεν επιτελέσει το σκοπό του. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να αγοράσει κανένα, με την εταιρεία σου, όχι εσύ, η ίδια η εταιρεία σου, κανένα κατασκευμένο ακίνητο σε πληστηριασμό. Δεν είναι παράνομο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι. Τώρα εντάξει, άμα εμάς δεν μας αρέσουν οι κατασχέσεις και είμαστε εναντίον, εντάξει, είμαστε εναντίον. Αλλά όσο υπάρχουν, να μην το εκμεταλλευτούμε. Σαν το κουκουέ, δεν θέλει τη δημοκρατία. Αλλά όσο υπάρχει, να μην την εκμεταλλευτούμε τη δημοκρατία. Πείτε τα, σύντροφοι, με ζωντάνια.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Ναρκωτικά. Απλώς πείτε όχι. Στάθης, αυτό έλεγα σε παρέα. Η μεγαλύτερη πληγή δεν είναι η πολιτική, η πλειονότητα των δημοσιογράφων. Είναι μη διαβασμένοι και ερωτήσεις, σχόλια καφενείου για να ικανοποιήσουν το θυμικό των ακροατών. Το χειρότερο είναι ότι επειδή οι ακροατές είναι πολύ πάνω από τους δημοσιογράφους, σε γενικές γραμμές υπάρχουν και πολύ κάτω. Αλλά αυτό που θα λέγαμε η κοινωνία, παρότι η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα, η πλειονότητα των συμπολιτών, ας πούμε, είναι πολύ πιο προχωρημένη από τους δημοσιογράφους. Με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να νομίζουν ότι ικανοποιούν κάποιο θυμικό. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να απογοητεύουν τους περισσότερους, οι οποίοι τους εγκαταλείπουν όσο περνούν τα χρόνια. και δεν δίνουν σημασία. Δηλαδή, να ικανοποιούσαν και το Δημικό να πω να πάει στο διάολο. Να μάζευαν και ο κόσμο να πω να πάει στο διάολο. Διώχνουνε κόσμο και δεν το έχουν πάρει καμπάρι. Γιατί τα νούμερα δείχνουν το ποσοστό από αυτούς που έχουν αναμένες τηλεοράσεις, όχι τον αριθμό των ανθρώπων. Και τέλος πάντων, που παρακολουθούν στα λεπτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτή, ότι ο κόσμος και η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη στο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο, άμα πει κάποιος στην κοινωνία, ο αριστερός δεν έχει φωτοστέφανο. Στα δημοσιογραφικά στούντιο ακόμα έχει. Είναι με ένα λάμπι από πάνω. Διαφημίσεις.
2: Ούτε σε φυλακές, ούτε

0: Λοιπόν, επειδή διάφοροι ζηλιάριδες, ας πούμε, ζηλόφθονες, μυσαλόδοξοι, την πέφτουνε στο φανφαραντούρι, εγώ να πω σε καλή μεριά στην οικογένεια, διότι η σύζυγος του Νικόλα του Φαραντούρη αποσπάστηκε στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αποζημίωσή της, περίμενε αυτό που δημιουργεί, το επίδομα αλλοδαπής. Είναι επίδομα αλλοδαπής, που είναι, διαβάζω, επιπλέον του μισθού, γιατί είναι επίδομα, πας στην ξενιτιά, παιδιά. Είναι για 2 χρόνια και λίγο, 245 χιλιάρικα. Μόνο ρε, τι, και δεν, να σου πω, Γιώργο μου, και είναι και μεικτά. Πέστε τα, κύριε Πασόκε μας.
1: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη, ταβάνι, ναι. Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Είναι τα καθαρά. Που πόσο να είναι, μωρέ, τα καθαρά, γιατί να είναι καμιά 150.000, σιγά να πούμε, ψίχουλα. Απολύτως νόμιμη εννοείται η πρόσβαση, άρα και ηθική. Φαντάζεστε να είχε, να ήταν σύζυγος κανένας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τι θα είχε κάνει ο Νίκος ο Τσουκαλάς, ο ίδιος ο Φανφαραντούρης, ο Γογόχαμο, που θα είχαν ξεσηκώσει. Τώρα αλλάζει το πράγμα, είναι δική μας η σύζυγος, οπότε όλα είναι πάρα πολύ καλά. Και στο κάτω-κάτω οι άλλοι που μιλάνε, ειδικά ο Λαζαρίδης που το αποκάλυψε το θέμα, γιατί μιλάει.
1: Ψάχναμε τα, αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοιτάξτε ποιος μιλάει.
0: Παιδιά, όταν σε κατηγορούν για κάτι και η απάντησή σου είναι «κοίτα ποιος μιλάει», τότε πρώτα απ' όλα ό,τι έχουν πει για σένα είναι αλήθεια. Και τώρα και εσύ λες ποιος, εντάξει, αυτός είναι ο χειρότερος. Αλλά τώρα μιλάμε για σένα. Αλλά εγώ δεν καταγγέλω, έτσι, σε καλή μεριά εύχομαι, γιατί εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, δεν είμαι θρασής. Δεν είμαι θρασής. Και μπράβο στο Φανφαραντούρη που κάνει αυτοκριτική και την πέφτει και στον αρχηγό του Πασόκ. Και σε όλο το Πασόκ, διότι τελευταία το Πασόκ είναι με το δάχτυλο έτσι. Τι πιστεύει για το δάχτυλο, ενώ το δάχτυλο που κάνει αυτό το. Που, όχι το άλλο, το καλό, όχι το καλό, το κακό το δάχτυλο.
1: Πάντα, οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο.
0: Σκληρή αυτοκριτική από τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, πια Φανφαραντούρη, του οποίου η σύζυγος αποσπάστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, και θα πάρει, από ό,τι διαβάζω εδώ στο εφημερίδα, αποζημίωση για την, πώς το λένε, κάπου επίδομα αλλοδαπής, 250 χιλιάρικα, μεικτά όμως, παιδιά, έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Σε καλή μεριά, εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Τηλεόραση δεν έχει για φέτος, τελείωσε. Άδεια. Διακοπές. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, υπογνωμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πάνω από 3.500 είναι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοεί τη τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Ρίαλ αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάννη Ινφαντίνο τονίσε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την για παραβίαση των κανονισμών. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στην FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte Podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν Τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές, με πολλά θαυμαστικά, και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας αλλά και

0: Καβέρνες θα είναι στη διάθεσή σας, νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Πορτοσάλτε Playlist και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες ενώ για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026 όπως και το 2025 με 78.773 κατεβάσματα είναι πρώτη, αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα 19.449, μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας. Συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα γίνονται podcast από αυτήν τη μεγάλη βιβλιοθήκη όσο συνεχίζει την παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουτζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας κύριε Μουτζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο Τσούτσια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από το νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της ομιλίας συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίζουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει εποχή. Δηλαδή πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμάρα επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθλημα.

0: αλίμωναν στην πολιτική, κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης κτλ. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Έτσι, απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
1: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μία χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι, νομίζω.
0: Ο οποίος περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι. Ναι. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
1: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνησε όταν εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
0: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
1: Ναι.
0: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
1: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς,
1: να μην βγει αυτοδυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
0: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει στη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
1: έτσι θα εκφράζει όμως τη δεξιά που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή τη δεξιά του Μητσοτάκη.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν. Είναι ένας κόσμος.
1: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
0: Πολύ σωστό. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν. Λίγοι πολύ, θα φανεί αυτό. Αλλά από την άλλη τη μεριά.
1: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος αυτός.
0: Όχι.
1: Λες ότι από το 23 είχε ήδη απομακρυνθεί.
0: Βέβαια. Στις εκλογές, το βράδυ των εκλογών του 2023, ήμουν καλεσμένο στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίο ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει: Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω δεν ψήφισαν? Όχι, μου λέει, τρελώσεις. Λατινοπούλου ψήφισαν.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Να αρθογραφείς τελευταία για αυτή την περίφημη λαϊκή δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η λαϊκή δεξιά? Ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι,
0: είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον Ερντογάν το λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκη. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας, έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων στα 400. Τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να βαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ έτσι με να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
0: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύσεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
1: Ναι.
0: Πετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου βλέπουν, όπου ακούν Τουρκία, σεληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην προώθηση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδος είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
1: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και
0: αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
1: Η λαϊκή δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία, είχε απομακρυνθεί η Σάκη μου από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά.
0: Λαϊκή δεξιά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, πάνε επί λαϊκή δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
1: Μήπως η λαϊκή δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι...
0: Όχι. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη λαϊκή δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της λαϊκής δεξιάς. Τι πάει να πει λαϊκή δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μια σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά πριν, όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχιάστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχιάστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μια τάση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, θα τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άλλα παίκτες, άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
1: Σωστά. Μην επανέλθουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτορο-φαρσέρ. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
0: Όχι, ήρθε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
1: Ναι.
0: Και υπόψη ότι ο κύριος Ντόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος, διότι αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και υπέρον ασφάλεια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deep fake, αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του, και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες, αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φασέρο όπως λένε.
1: Όχι, είναι πράκτορες κανονικοί.
0: Είναι πράκτορες κανονικοί, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Έτσι, εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχίονες της εξωτερικής πολιτικής
1: αλλά, αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για, για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κ. Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια με την, εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποια άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
0: Ναι, είναι
1: εξωτερική πολιτική.
0: Φυσικά είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιόταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πορεία εξαφανίστηκε. Λοιπόν. Αυτά είναι,
1: γι' αυτό και είναι φοβερό αυτό το βιβλίο «Η παράνομη» που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες εκτός επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
0: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές μας να δουν την σειρά «Americans». Λοιπόν.
1: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι οι διπλωματικοί υπάλληλοι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επικεντρό της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμήσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Ρεδοθάλαμο μου ψήσεις με Πορτοσάλτε και στην τηλεόραση ο Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε έναν όροφο και είναι στο Ραδιοθάλαμο του Sky. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Εγώ διάλεγα Άρη Πορτοσάλτε και Σάκη μου ψήσει πάντως.
3: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλά?
4: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ.
3: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη?
4: Έλα μόνο, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή,
3: ναι,
4: πέρα πολλά ο Κασελάκη, ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα βλεγάλουμε όλα πολιτικά. Ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, στην κουμπέντα πάνω, μου λέει παίζει τένις, έχω καιρό να παίξω λίγο να παίξω. Του λέω να παίξω στην πολιτεία που είναι ο Φίλος Δροσόπουλος, που περνάμε πολύ ωραία και έχει ησυχία. Και παίξαμε λίγο τένις. Αυτό είναι.
3: Ξέρει.
4: Ναι, είμαι άνθρωπο που σίγουρα ξέρει,
3: ναι, αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε.
4: Ναι,
3: ναι. Τον βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία?
4: Όχι, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση.
3: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του ΚΚΕ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
4: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος.
3: Εννοείται, ναι.
4: Μπορεί να μιλάει με τους άλλους.
3: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γίνονταν κομμωδία. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
4: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό. Μπράβο, το
3: ναι. Αλλά εντάξει. Άλλωστε και από τη Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Δεν το ξέρω.
3: Ή τον διάβασε και τον
4: έκανε. Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί, πήγαμε τον καφέ μας.
3: Και σχολιάζει στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
4: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι, και μετά πήγαμε. Εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του Δημοσίου την Ευγενία και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, της έβαλα στο αεροπλάνο και ψήφισα στην Αμερική.
3: Ναι, το έχει
4: τα. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός Ευρώ θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και προσπαθώ να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τότε την πολιτεία, να κάνουμε και το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
3: Να λαμβάνετε και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούτσια, με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα ο Μητσοτάκης από το 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η δημοκρατία που θέλω.
4: Κάτι για δεξιά στο βίντεο ο Σαμαράς.
3: Τι λέει.
4: Ο Σαμαράς είπε κάτι για την μικρομεσαίους. Λέει
3: μια σειρά λαθών που αυτά δεν είναι για εκείνον Νέα Δημοκρατία.
4: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να το ανακάνω μία αντιπαράθεση του Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης στους μικρομεσαίους. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές είτε να αλλάξουμε την παραγωγική μας βάση.
3: Οι αυτό... μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν πάει να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές, που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν, ποιος θα τις έπαιρνε. Μοίρασαν σε υπεργολαβίες, δηλαδή όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία εδώ.
4: Να δώσω
3: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπεργολάβους.
4: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί.
3: Ανεβάζει...
4: Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάω στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομεία και 150 κέντρων υγείας. Αυτά έγιναν από μικρές εργοληπτικές εταιρείες. Όλη η διανομή τη τάξη των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
3: Αυτά στην κοινή γνώμη, να ξέρω.
4: Δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι δηλαδή εργολάβοι, πήραν δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας.
3: Στα παράδειγμα.
4: Να φέρω άλλο παράδειγμα.
3: Βεβαίως.
4: Κάνω τις εξετάσεις που του προλαμβάνω. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
3: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Και μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπηδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με την εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος παξαρκία.
4: Το χειρίζεται εκείνη και το ξέρω ακριβώς. Τη βγάλει να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
3: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
4: Φυσικά. Φυσικά.
3: Τη συνέχεια του προγράμματος. Το πρόβλημα παξαρκία και το
4: ακριβό
3: το φάρμακο. Ναι.
4: Δίκιο έχουν και αυτοί. Και εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, μπορεί να θυμίζω, έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική, φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή με πολύ μεγάλη εντυπωσία έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή και από τον ΣΥΖΑ και από τον Τζίπρα και από τον ΚΟΚΟΕ και από την Ζωή και από τον Βελόπουλο. Είναι μια επανάληψη της ίδιας κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Έχεις λοιπόν να μοιράσεις κάποια δάνεια. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
3: Ναι, αυτό έτσι,
4: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
3: Έτσι μάθει η κοινωνία.
4: Ναι. Ναι. Αυτό δεν
3: γιατί
4: έχει...
3: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το γράφει.
4: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
3: Ναι, πολύ.
4: Ξεθαρίζω.
3: Σύμφωνοι.
4: Αν το αυτό εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, πολύ... κάνει λάθος.
3: Μπράβο. Μισό λεπτό όμως τώρα. Τώρα με παρεκκλίνετε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές προκαταβολές σε ποιους? Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καθημερινά οι ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
4: Όχι.
3: Αυτό έχει μάθει.
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Να πάμε
3: τόσο
4: πέρα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία έχω σχεδιάσει ως Υπουργός Ανάπτυξης μαζί με τον Σιλακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς θα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δέχτηκε και μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Best Practice ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Και άσως, γιατί λέγαμε στην επιχείρηση, όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίσιμη στιγμή θα μπορεί να διεκδικεί και άλλα λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει, τα έχει μαύρα, την κρίσιμη στιγμή είναι μόνος του. Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως ένα είδος φορολογικής
3: συνείδησης.
4: Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21-9.
3: Ναι, αλλά,
4: άρα δούλεψε το μέτρο.
3: Ναι, αλλά,
4: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
3: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
4: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακοβιομηχανίες. και χτίζω αυτά μεγάλα εργοστάσια που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15 χιλιάδες κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα τα οποία θα σε επιστρέψει με χαμηλό τόκο, ή να φτιάξει 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια? Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε,
3: θα
4: παιδιά.
3: Σου πει, τα δίνει στου μεγάλου, ρε παιδί. Με αυτό θα σου πει τώρα. Okay. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν.
4: Εντάξει.
3: Στι 11.
4: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
3: Έχω ναι. Από την
4: 11 η ώρα.
3: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
4: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αναδιακομιδές μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα, γιατί το Δημόσιο Λογιστικό θέλει διαγωνισμούς κλπ. Και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε πάνω από το Ταμείο Ανάκαμψης από την Πολιτική Προστασία δεν έχουν έρθει ακόμα, θα έρθουν από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι στην κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμένουμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στους νέους ελληνικών τραπεζών. Και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα σε βάση στα μέγαρα του ΕΚΑΒ.
3: Ωραία. Στα τραπέζια πάντως που βλέπω και διαπιστώνω.
4: Και να το πούμε, να πούμε και ένα ευχαριστώ, δεν μιλάμε.
3: Στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στις 4 συστημικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια, όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας από την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
4: κοινωνία? Ποιες απευθείας
3: αναθέσεις? Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι που δίνετε.
4: Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε.
3: Που δίνετε και μοιράζετε λεφτά στους δικούς.
4: Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Αυτό σας λένε.
4: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
3: Μάλιστα.
4: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν περάσει όλα.
3: Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
4: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακώς.
3: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
4: άκουσα
3: ότι ο Βαγγέλης Λιάκος, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιάκος, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποθηθήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοί σας να τα λένε.
4: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που κουτολμένα απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
3: Ναι.
4: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις, γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό και τις διεθνείς συμβάσεις θα παίρνει η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέγεται 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε?
3: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω εγώ.
4: Εγώ σας λέω για την πραγματικότητα. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ. Από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ΑΔΣ, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απευθείας ανάθεση μου λες?
3: Ο Θάνος, που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος, μου λέει: «Επιστρέφτε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί δίνουμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500 χιλιάδων ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι, αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς, 36% δεν θα δει». Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σου πω ότι.
3: Που τα λέμε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
4: Το καλάθι, μια χαρά το λέω στο καλάθι.
3: Το καλάθι. Δεν το χωνετεύω αυτό, λέω. Αυτό. Λοιπόν. Τώρα. Τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη?
4: Λοιπόν.
3: Έγινε χαμός στην παράταξή σας.
4: Είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία αμφιβολία. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες τον Λαζαρίδη, θυμάστε γύρω τον Λαζαρίδη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Χάσα καμία παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό. Δηλαδή, περίπου ξέρω εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το να πάρει.
3: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
4: Τον σκίσαμε.
3: Τον σκίσαμε.
4: Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώς τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του
3: κλείνει.
4: Δεν το έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης, όσο το ξέρω, δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία παράπτωμα. Παρά τα αυτά, το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρή Ελλάδα. Είναι έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στους παδί σου, τότε με το θέμα Φαραντού έχεις πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
3: Ναι. Τι ώρα...
4: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
3: Ναι. Καλά, τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιος και στο ψωδική, αλλά βασιτώσει και η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητος Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φίλος του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί ναι, το ναι. Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθικής τάξεως. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο φίλος του Ανδρουλάκη.
4: Όχι, οι δύο φίλοι
3: πήγαν και τα δώσανε πίσω.
4: Είναι και προφυλακισμένος.
3: Μπράβο. Τώρα εδώ προχθές ξανά με τον ΕΟΠΗ. Ξανά ένας υποψήφιος Πασόκος είναι μέσα στην κομπίνα.
4: Επειδή η σύλληψη έγινε μετά από ενέργειες του ΕΟΦ, του οποίου έχω την τιμή να προείσταμε, και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσαν τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιος του Πασόκ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ, που από αυτούς που τους πιάσαμε, δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω «Να το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ». Που έχω γράφω 50 την ημέρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν, εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή. Όλοι να είναι τιμή. Όλοι
3: οι
4: να είναι τιμή.
3: Έτσι είναι η φύση μας.
4: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτή του Απαντεώνα. Όχι.
3: Ναι, αλλά πώς.
4: Αλλά να πάλι πώς πέφτουν την παγίδα.
3: Η είναι διεφθαρμένη με αρχηγό εγκληματική.
4: Άμα είχαν,
3: με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική
4: άμα ήταν υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο κύκλωμα, θα είχαν βγει όλα τα κόμματα αντιπολιτέ. Θα λέγανε η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθαρμένη. Αυτό θα λέγανε.
3: Απολύτω.
4: Το λέγανε να καταλάβει ο κόσμο. Μην του πιστεύετε, ρε παιδιά. Μην τους πιστεύετε όλη την ημέρα διαφθορά. Για να μάθει στην Ελλάδα βρήκαν τη διαφθορά Μητσοτάκη. Έλα μωρέ Μάρη τώρα. Έλα.
3: Αυτοί που πήγατε στο τένις μετά από το τένις στα Μελίσια σας συγχώρεσαν που πήγατε με τη φόρμα.
4: Πρώτα απ' όλα για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τους είχα ενημερώσει.
3: Ναι, ότι θα καθυστερήσω.
4: Όταν με πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπαν έχουμε στις 10 το πρωί αυτή τη συνάντηση, να έρθετε οπωσδήποτε. Του είπα παιδιά, έχω κανονίσει να παίξω τένις και δεν προλαβαίνω να επανάλλαξω. Πολύ ευχαριστώ να έρθω, αλλά ξέρετε αυτό με το έρχοντα τέννη. Σας προτιμούμε και με το έρχοντα τέννη. Και έτσι πήγα. Και αν είσαι μικρό, λέω συγγνώμη, αλλά σε κάνει μερό.
3: Γνωρίζετε και κλείνω με αυτό.
4: Αλλά το θέμα είναι σοβαρό αυτό να μιλήσει, δεν είναι μικρό.
3: Ναι.
4: Και είναι άλλο να δούμε από πού τα λεμπόρια του πόλη. Πρόσεχε την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίσια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προ 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και έχει γίνει όλη η διαδικασία και φτάνει να πάρουν όλου δόμηση. Έρχεται ο Δασάρχη τώρα, μετά από 40 χρόνια.
3: Και λέει
4: ανακαλώ το έγγραφο του Δασάρχη προς 40 ετών. Αυτό έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό. Εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτό πρέπει να κάνει το δικαστήριο ανά 50 χρόνια. Πιστεύω η κυβέρνηση θα το λύσει, γιατί είναι από πάνω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γραφάκος και όλοι. Και θα συνδικηθούν οι άμεσα μιλήσει οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
3: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από και ένα κόμμα που θέλει
4: άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε.
3: Όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
4: Μα δεν μπορεί να αλλάξει
3: το κράτος μόνο του.
4: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει εμείς την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, να συμφωνούμε τι είναι δάσο και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πηγαίνει σε επιτροπές να κάνει ενστάσεις. Τέλος.
3: Δεν φωνάστε. Εντάξει.
4: Μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πετάμε τα κόμματα μεταξύ να συνεχίσουν ούτε σε αυτό.
3: Ούτε στο άρθρο 16.
4: Ναι, αλλά.
3: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πώς άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνατε τη θεραπεία στο τριχωτόν της Κεφαλής. Πόσοι άνθρωποι προστέχουν και λένε κάνε με όπως τον Άδωνη πάντως. Δεν κάνω. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα. Γιατί είναι.
4: Το μαλλιά σου
3: είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
4: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
3: Είστε πρότυπο για πολλούς.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να του στείλουν να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωση, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Δεν έχω ακούσει σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πριν ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
3: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε την κυρία Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του Δημόσιου Κρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
4: Τώρα θα πούνε ότι ευλογώ τα γένια μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανος στην ευγενία. Δεν το λέω ότι είναι σύζυγός μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που χάνει την ελληνική ΑΟΗ τη θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Του κόσμου.
3: Να μην το πιστεύατε.
4: Δεν το πιστεύαμε τίποτα.
3: Καλημέρα.
4: Και όμως η Ευγενία το έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι έχει πάθος με αυτά. Και μπούμε λίγο τι κάνετε σε εκπομπές, όταν είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.